φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακαπών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική ψύχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Όχι, ζούνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά, γιατί έχουν καρδιά ραγισμένη.

σε κάθε ρουφεξιά. Ξεχνώ μια ομορφιά που γέμιζε μεράκι.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Παγκαπών.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: υγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσιο καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν μπορεί.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθεια!
6: Ρε, έχεις την πως είσαι!
4: Άσε μαζένουμπα!
5: Πως είσαι έτσι, ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν για τις αγάπη

0: 92.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας.

0: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Πακαπών.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: Καλή διασκέδαση. Και σήμερα θα διασκεδάσουμε πάρα πολύ.
1: Αν δεν φύγει το πλοίο
0: και... στην αρχή αυτής της εβδομάδας και στο κλείσιμο αυτού του μήνα.
1: Στιγμή,
0: θα γελάσουμε.
1: Τα πλοία θα φύγουν.
0: Θα κλάψουμε.
1: Σύννεφα, και θα πεις όλα...
0: Αυτό θα το ορίσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Πίσω από το μικρόφωνο του Prisma 92 και της εκπομπής Καλημέρα Ζάκυνθος βρίσκεται για ακόμα μία ημέρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος.
1: Αντέχουμε φως μου εμείς. Δεν έχει άλλους χειμώνες. Δεν έχει άλλες τροχές.
0: Μαύρα σύννεφα επάνω από τη Ζάκυνθο. Όχι, δεν έχει να κάνει με τον καιρό, δεν σας λέω. Το μετεωρολογικό δελτίο. Μεταφορικά το λέω. Ο Σμί Σκανδάλου από τη Δύναμη Ελπίδας. Η Δημοτική Παράδοξη Δύναμη Ελπίδας παραχώρησε μία συνέντευξη τύπου.

όπου φίλες και φίλοι, το είχαμε πει άλλωστε ότι θα σκάσει μια βόβα τις επόμενες ημέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, τελικά έσκασε το Σάββατο. Έχει να κάνει με τον αγωγό ίδρευσης Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας. Ένα θέμα που το είχε αναδείξει από τις αρχές αυτής της νέας δημοτικής αρχής, αλλά και γενικότερα του δημοτικού μας συμβουλίου, ο δημοτικός σύμβουλος με την παράδοξη λαϊκή συσπήρωση, ο κύριος Διονύσης Κλάδης, τον οποίο θα τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά στις 9 και 10 περίπου. Θα ακούσουμε και ένα ηχητικό απόσπασμα από μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

0: Και συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής την 3η 10 Σεπτεμβρίου του 2024. Θα ακούσετε τι ακριβώς ρώτησε ο κύριος Κλάδης από τη Λαϊκή Συσπήρωση και τι απάντησε ο καθήλυνα αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Κωνσταντίνος Κόκορης σχετικά με τον αγωγό ίδρευσης Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας με μια συνέντευξη που παραχώρησε όπως είπαμε το προηγούμενο Σάββατο 12 η ώρα το μεσημέρι στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι λέει ακριβώς με δύο κουβέντες? Ότι το έργο αυτό αξίας περίπου 1.550.000 ευρώ έχει απορροφηθεί το 98,1% της χρηματοδότησης, δηλαδή 1.550.000 κάτι χιλιάδες ευρώ. Νομίζω υπολείπονται 22.000 να πάρθουν από το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Και το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Και όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. Να συνεχίσω στα όνειρά μου δίνεις κατασκευής του. Σαν γελάς. Υπάρχουν στοιχεία, ντοκουμέντα, υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπάρχει βίντεο λειπτικό υλικό. Θέλω πάντα να... Και όλα αυτά λοιπόν το πρωί δόθησαν στη δημοσιότητα μέσω από αυτή τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε όπως είπαμε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το προηγούμενο Σάββατο 12 η ώρα το μεσημέρι. Να μου λες... Παρουσία πολλών εκπροσώπων των τοπικών μέσων ενημέρωσης, σχεδόν όλων. Είναι μόνο η αγάπη. Και πολλών δημοτικών συμβούλων, μάλλον δημοτικών μαζί. Υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι είχαν κατέβει μαζί με τον κύριο Τσουρνάκη, αλλά και πρόεδροι κοινοτήτων. Όλα είναι εφήμερα, όλοι μου ζητάνε πιο πολλά και δεν μπορώ. Με αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει σήμερα. Με αυτό το θέμα θα πάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 10. Όπως σας είπα νωρίτερα, 9 και 10 θα είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος από τη Λαϊκή Συσπήρωση στην αντιπολίτευση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ο κύριος Διονύσης Κλάδης, ο οποίος, όπως είπα και νωρίτερα, επίσης έχει αναδείξει αυτό το θέμα ούκο λίγες φορές και το έχει φέρει και στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και στις ειδικές συνεδριάσεις λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Έπαιρνε διάφορες απαντήσεις, κυρίως από τον κύριο Κόκορη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Στην πορεία άλλαξε ο κύριος Κόκορης και έχει πάει η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου στη θέση αυτή. Είμαστε στα δύσκολα μαζί. Λοιπόν, με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε μετά τις 8:30. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας όπως κάνουμε κάθε μέρα, να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα, αν γιορτάζουν κάποιοι και να δούμε και κάποιες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, να μην έτσι χάσουμε την επικαιρότητα και την επαφή μας με τον έξω κόσμο. Ένα μόνο σκέφτομαι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια ονομαστική έτσι μεγάλη εορτή σήμερα. Απλά να πούμε χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα που γιόρταζαν εχθές. Να μου επιτρέψετε να δώσω έτσι τις καλημέρες μου στη Ζωή την Κλαμπάνη. Ωραία, μόλις το είπα μου έστειλε το μήνυμα. Και να της πω να χαίρεται το αστέρι της, τον Αλέξανδρό της, το γιο της. Νομίζω ότι μπορεί να μας ακούει και Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, χρόνια σου πολλά, αγόρι μου. Αλλά σε όλους τους Αλέξανδρους και σε όλες τις Αλεξάνδρες, χρόνια σας πολλά, να είστε γερές και δυνατές, γεροί και δυνατοί. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων, έτσι. Να πούμε χρόνια πολλά, να πούμε μάλλον καλημέρες, συγγνώμη, στη Θεία Αντασία από το όμορφο Μπελούσι που μας έστειλε τις καλημέρες σας και καλή εβδομάδα νωρίτερα. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. 31 Αυγούστου σήμερα. Πρώτη ημέρα αυτής της εβδομάδας, τελευταία ημέρα για αυτό το μήνα. Πάει και ο Αύγουστος, μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood φθινοπόρου. Ναι, βέβαια εδώ στο νησί το φθινόπωρο δεν το πολύ βλέπουμε. Μπαίνουμε στο χειμώνα, διότι Σεπτέμβρη και Οκτώβρη έχουμε καλό καιρό και έχουμε και τουρισμό ακόμα. Ο τουρισμός μας δίνει τα κλειδιά του προς το τέλος Οκτωβρίου. Και
1: δεν ξαναγυρνάς χαλάσια μου.
0: Λοιπόν, η Ζωή Κλαμπάνη μας στέλνει το μήνυμά της. Καλή σου μέρα, Τζόρτζ, και καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους μας. Ακούει, ακούει, λέει ο γιος μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην πρώτη καλημέρα, όπως κάθε μέρα, στον Διονύση τον Γιακουμέλο το φιλό. Καλημέρα, Διονύση μου.
1: Χαλασιά μου. Χαλασιά μου.
0: Καλημέρα φίλε μου, γράφει καλή εβδομάδα με πολλά έκτροπα, πλούσιο πράγμα για τους άπλιστους. Να έρθω πάλι στο θέμα αυτό που θα αναδείξουμε και θα αναλύσουμε μάλλον καλύτερα μετά τις 8.30 με αυτή την... παρουσίαση που έγινε στα γραφεία της Δύναμης Ελπίδας το προηγούμενο Σάββατο του ένα πολύ σοβαρού θέματος που έχει να κάνει με το νερό, με την ίδρευση του αγωγού ίδρευσης από Λούχα Γύρη Άγιο Λέοντα. Να πούμε ότι μετά από λίγη ώρα, μετά από λίγες ώρες, έβγαλε ανακοίνωση η Δημοτική Αρχή, η οποία κατά την προσωπική μου άποψη πάντα δεν λέει τίποτα. Για την ταμπακέρα, κουβέντα καμία. Μάλιστα, όπως καταλαβαίνω από αυτά που γράφονται, παραδέχεται ότι το έργο δεν έχει τελειώσει.
1: Να βασανίζεσαι.
0: Ενώ όπως θα ακούσετε τον κύριο Κόκορη, το έργο θα παραδιδόταν 15 περίπου Οκτωβρίου του 2024. Θα τον ακούσετε σε λίγο.
1: Να τρως, να πίνεις.
0: Δεν το είπα εγώ, έτσι. Το λέει ο κύριος Κόκορης, ο καθήλυνα αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων τότε, γιατί είχε αλλάξει όπως είπαμε, τώρα είναι στην πολιτική προστασία. Και επειδή τα γραπτά και τα λεγόμενα αυτά αλμένουν, τι να κάνουμε, θα πρέπει να ξέρουμε και να προσέχουμε τι λέμε.

0: έχουμε διάφορα μηνύματα εδώ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι ο μόνος, λέει, που τα λέει έτσι, χήμα και σταράτα. Εντάξει, παιδιά, σας είπα, εγώ εδώ δεν έρχομαι ως δημοσιογράφος, αν και αυτή είναι η δουλειά μου. Έρχομαι ως απλός και αγανακτισμένος πολίτης. Αυτό δηλαδή που είστε και εσείς. Και το βλέπω καθημερινά στα social media που ανεβάζετε διάφορα παράπονα και απαντάτε σε διάφορα θέματα έτσι που έχουν να κάνουν με το νησί μας. Οπότε εγώ, ας πούμε, αν θέλετε εδώ, μέσω από αυτό το μέσο, το ραδιόφωνο και αυτό το μικρόφωνο έτσι που μου δίνεται η ευκαιρία να έχω μπροστά μου όταν σας μιλάω και να απευθύνομαι σε όλους εσάς, μιλάω, νομίζω εκφράζω όλους εσάς, μιλάω σαν εσάς, σαν να είστε εσείς, απλά μιλάτε με τη δικιά μου φωνή.
1: Χρόνια θα σ' αγαπώ, γίνομαι αγάπη, γίνομαι απρίλη, σκύβω και σε φίλ.
0: Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα μας γράφει. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί όπως σας είπαμε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Οι πίκρες που μας βρήκαν.
0: Τι λέτε, να ζητήσουμε άλλη μία ώρα να πηγαίνουμε 8-11 για να κάνουμε έτσι ένα γκάλωπ.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
1: Σ' αγαπώ.
3: Πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Ζεστός παραμένει ο καιρός και σήμερα 31 Αυγούστου, αφού ο Αύγουστος αν και φεύγει με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι των 7 μποφόρ θα εξασθενήσουν στα πελάγη. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς.
4: Το φως διστάσει.
3: Στην νησιωτική χώρα τους 32 με 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Πάμε να εστιάσουμε τον καιρό εδώ στην περιοχή μας, στα νησιά του Ιωνίου, αλλά και εδώ απέναντι, στην δυτική Πελοπόννησο. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως το μεσημέρι προς το απόγευμα, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
4: Καταστραφώ, λέω στη καρδιά.
3: Πάμε να δούμε διάφορες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Νεκρό βρέφος βρέθηκε μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Η ιατροδικαστική θα δώσει απαντήσεις για το κατεψυγμένο βρέφος στη Βαλίτσα. Έγκυος και η 15χρονη κόρη του ζευγαριού.
4: Αυτή τη νύχτα.
3: Τι ακούμε, Θεέ μου, και τι διαβάζουμε. Για ακούστε. Αντιμέτωποι με ένα μακάμβριο έβριμα βρέθηκαν αστυνομικοί που πήγαν χθες το απόγευμα στην Κυψέλη, όταν μετά από έλεγχο εντόπισαν ένα κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές ψάχνουν απαντήσεις μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης. Άμεσα σήμανε συναγερμό στην Κυψέλη, με τους αστυνομικούς να μην πιστεύουν στα μάτια τους βλέποντας το κατεψυγμένο βρέφος. Την υπόθεση έχει αναλάβει ο ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους και πότε έχασε τη ζωή του. Δεν έχει εξακριβωθεί αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε μετά τη γέννησή του και γιατί το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Η Γερμανίδα που βρισκόταν στο διαμέρισμα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι είχε γεννηθεί περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Επισήμανε ότι ήθελε να το διατηρήσει και γι' αυτό το έβαλε στην κατάψυξη σύμφωνα με τον Sky. Όλα ξεκίνησαν όταν το μεσημέρι της Κυριακής ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στην οδό Θάσου στην Κυψέλη κατήγγειλε στην αστυνομία πως στο διαμέρισμά του έμενε μια οικογένεια που δεν τον πλήρωνε και έκανε χρήση ναρκωτικών. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, ο ιδιοκτήτης είδε μια ομάδα βίας και τους κατήγγειλε επίσης το περιστατικό. Αυτοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν πως έμεναν σε αυτό 6 άτομα. Ένα 43χρονος Έλληνας με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τρία ανήλικα, μία 15χρονη και δύο γη τους, 12 και 9 ετών και ένας 26χρονος Αφγανός που δήλωνε σύντροφος της 15χρονης. Ο πατέρας, ο Αφγανός και οι 15χρονοι προσήχθησαν αρχικά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών. Μόλις οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να κάνουν την έρευνα, βρήκαν τη Γερμανίδα με τους ανήλικους γιους της να ετοιμάζονται να φύγουν και να έχουν μαζέψει βαλίτσες. Σε μία από τις βαλίτσες, όταν την άνοιξαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Οι αστυνομικοί έμειναν άφωνοι με το μακάβριο έβριμα και όταν ρώτησαν την Γερμανίδα τι ήταν αυτό, τους είπε πως ήταν παιδί της που το είχε χάσει και συντηρούσε τη σωρό του στην κατάψυξη. Και όταν την ρώτησαν από πότε, αρχικά τους είπε ότι πριν από 1 με 2 χρόνια και στη συνέχεια πριν 8 μήνες. Να σημειωθεί ότι η 15χρονη κόρη του ζευγαριού είναι έγκυος από τον 26χρονο Αφγανό. Όλοι τους έχουν οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου ανακρίνονται προκειμένου να πέσει φως σε αυτή την περίεργη ομολογουμένως υπόθεση. Ω Χριστέ μου, ω Παναγία μου. Τι έγινε στην Κερίνια, βέβαια, πού. Τι τραγωδία, άλλη τραγωδία. Τι γίνεται κάθε μέρα. Οργή για το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη στην Κερίνια. Δεν έδωσαν σωσίβια σε κανέναν. Αναφέρουν οι επιζώντες, γιατί είχαμε και νεκρούς. Αλλάζουμε θέμα, φρένο στην ακρίβεια. Από σήμερα πάνω από 1.700 προϊόντα με χαμηλότερες τιμές στα ράφια. Ναι, εντάξει. Μας πείσατε, παιδιά, μας πείσατε. Και δεν λέω για τους συναδέλφους, αυτή το αναδεικνύουν το θέμα. Μιλάω για την κυβέρνηση. Ανασφάλιστα οχήματα απορρίφθηκαν 9 στις 10 ενστάσεις για πρόστιμα, έρχονται ραβασάκια και για κταίο. Πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις στο Λαράκ. Ο Τραμπ βομβαρδίζει με AI το νησί Χάργκ.

Δήμης Μαυρόπουλος, η δραματική στιγμή που ανασύρεται νεκρός ο Κύπριος επιχειρηματίας μετά τη θαλασσοταραχή. Λίμνη Οντάριο, τώρα και για πάντα, η πινακίδα απάντηση. Η πινακίδα απάντηση του Καναδά στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ και οι χάρτες της Google. Ναι, ξέρετε, ο Τραμπ θέλει να ονομαστεί λίμνη λίμνη Αμερικής. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Από την άλλη, τον Μπρεντ σκαρφαλώνει πάνω από τα 90 δολάρια μετά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Έχουμε και αυτό, έτσι, το ανεβοκατέβασμα. Γιάννης Πάριος, Γιαννάκη Γιακουμέλο, ο Γιάννης ο Πάριος, η αγάπη σου. Τα αρνητικά σχόλια για τη συναυλία του στην Κύπρο και το ξέσπασμα συνεργάτη του, δεν τρέπεστε λίγο, γράφει ο συνεργάτης. Πέρασα για να σε δω. Έχουμε νέο ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι. Το Μέγκα, ο τηλεοπτικός σταθμός, πλέον αποκτά από σήμερα και ραδιόφωνο και θα ονομάζεται Mega News 104,6. 12χρονη από τη Νέα Υόρκη διαγνώστηκε με όγκο εδώ στην Ελλάδα και δεν το βρίσκανε στην Αμερική και χειρουργήθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία. Η δύσκολη επέμβαση των 6,5 ωρών. Τραγωδία στα Χανιά, νεκρή 11χρονη από την Πολωνία, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα ξενοδοχείου. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι μόδα εντός εισαγωγικών βέβαια είναι αυτή με παιδιά να πνίγονται μέσα σε πισίνες. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα Δοσέλινα. Κώστα μου, δεν ξέρω, στο έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μπορώ να το σηκώσω την ώρα της εκπομπής. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλείς. Καλημέρα και σε σένα. Κάτι να βγει σημάδι όταν έπεφτε σκοτάδι κι όλα αυτά για ένα χαδί. Αυτό που έλεγα πριν, ότι εκφράζω πάρα πολύ κόσμο με αυτά που λέω κάθε μέρα. Μου απαντάει εδώ η Ζωή Κλαμπάνη και μου γράφει ότι καλό θα ήταν να μιλάμε και εμείς οι ίδιοι με τη δική μας φωνή και να ζητάμε το αυτονόητο. Διαφάνεια με κεφαλαία η λέξη. Όταν υπάρχει διαφάνεια, κανένας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Να έχουμε πρόσβαση στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων, αφού εμείς οι πολίτες τους αναδεικνύουμε, θα πρέπει και να τους ελέγχουμε και αν υπάρχει διαφάνεια, τότε ο έλεγχος είναι ο καλύτερος σύμμαχος της εκάστοτε αρχής. Θα μπορεί να παράγει περισσότερο και ουσιαστικότερο έργο. Πάρα πολύ σωστή όπως πάντα. Ζωή Κλαμπάνη, υπογραφή. Κυρία Μωραήτη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Τι ακούμε, λέει, πρωί-πρωί πάλι. Έχει να κάνει με το βρέφος που βρέθηκε μέσα σε γυάλινο δοχείο. Και πληκτρολογεί πάλι η κυρία Μωραήτη. Θα το διαβάσουμε σε λίγο το μήνυμά της. Δεν ακουγόμαστε μέσω ραδιοφώνου, μόνο μέσω κινητού, μέσω ίντερνετ, για να μας ενημερώσουν οι φίλοι. Θα σε περιμένω, θα σε περιμένω. Ο Σάκης ο Τσουκαλάς είναι μαζί μας. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα. Καλημέρα φίλε Σάκη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και σε όσους αγαπάς βέβαια. Αλλά και στους εχθρούς μας, μωρέ. Και αυτή η καλή τους μέρα. Να είναι καλά κι αυτή. Γιατί αν δεν είναι καλά, δεν θα ασχολούνται μαζί μας, κατάλαβες.

25 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Prisma 92. Ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος τον Σεπτέμβριο δείχνει άνοδος 18% της χονδρικής και το ράλι στο αέριο.

0: τέτοια.
1: Α, ναι, κυρία Μωραήτη, υπάρχει θέμα σήμερα με το ρεύμα. Μας κάνουν παιχνιδάκια. Μία μας το κλείνουν, μία μας το ξαναφέρνουν, το ξανακλείνουν. Όχι μόνο σε εσάς, είναι γενικότερο το κακό. Φούνι. Και εμείς στο Λυκούδι αυτό το πρόβλημα αυτού το είπα. Είχαμε σήμερα το πρωί, 7.30 ώρα. 7.30 λέω, 6.30. Και στο φουρνάρικο που πήγα να πάρω τον καφέ μου και κάτι τις για να φάω. Στην παλιά πυροσβεστική το ίδιο πρόβλημα είχαν και τα παιδιά. Το μισό σπίτι μου, λέει η κυρία Γεωργία Μωραήτη, έχει ρεύμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Ναι, κυρία Μωραήτη, δεν είναι, λέει, δεν ξέρω αν είναι παντού. Πάντως είναι και σε άλλες περιοχές. Δεν ξέρω αν είναι σε όλη τη Ζάκυνθο ή σε ένα κομμάτι της, αλλά υπάρχει θέμα.

0: λέξεις που έρχονται από τα παλιά.
1: Ο Τραμπ ρίχνει λάδι στη φωτιά μετά το νέο γύρο έντασης με το Ιράν. Δημοσίευσε βίντεο AI, όπως σας είπα και νωρίτερα, με βομβαρδισμό στο νησί Χάργ. Η ακροδεξιά στον προθάλαμο της εξουσίας σε Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία, γιατί ενισχύονται οι ακραίες πατριωτικές εντός εισαγωγικών φωνές. Ξεκινάει η εβδομάδα της ΔΕΦ. Η Νέα Δημοκρατία βγάζει τα κλιμάκια στη Μακεδονία, πειρά στο ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στο κέντρο. Αγάπη.

Εγκληματικότητα. Η αστήρευτη ευρηματικότητα των συμμοριών Ρωμά το γυρίζουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, από τις ληστείες στις απάτες. Και κυρίως θα έλεγα εγώ στις τηλεφωνικές απάτες. Ποιος κρατάει τα κλειδιά της, αφού... Πάνω από 20 αγνοούμενοι μετά από ξαφνική πλημμύρα στο Grand Canyon, φίλες και φίλοι. Η φύση τιμωρεί. Η φύση τιμωρεί. Το είδατε στο Νεπάλ. Και το βλέπουμε κάθε μέρα, γιατί όταν μπούμε στο TikTok δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας πετάξει βιντεάκια από την καταστροφική αυτή πλημμύρα που έγινε, από αυτό το αφύσικο πράγμα που είδαμε και που βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα να γίνονται διάφορα, έτσι.

0: Φιλό στα αυτή.
1: Καλώς στην Αθηνά, τη Μάργαρη. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα μας γράφει. Καλημέρα, Αθηνά μου. Καλώς ήρθες.
0: Είπα ένα χέρι.
1: Αποχαιρετάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, τον Αύγουστο, τελευταία ημέρα.
0: Μίλια, τι άλλο να πω.
1: Καλώς τον Ηλία τον Κόκλα. Καλημέρα, Ηλία.
0: Πια κάτι όμορφο απόψε έχει αρχή.
1: Καλημέρα, Γιώργη μου λέει. Εδώ στο Σαρακινάδο έχουμε 5 ημέρες χωρίς νερό. Ευτυχώς μας στέλνουν υδροφόρες. Έχει βλάβει, λένε, ο

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, Καινούργια Μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο.

Ελληνοφρένεια.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι αδερφέ, θα σας εξασφαλίσω μεν. Ακού εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα, τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων, θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.

0: Πού βόσκεις βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω! Γεια! Ξελαριγιάστηκα!
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι παιδιά, εδώ είμαι. Τι δίνει ο Ισάκη, μη φωνάζεις δίνει ο Ισάκη. Όσο ο καιρός περνάει, τόσο σερό. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έπρεπε να κατέβω στο αυτοκίνητο, κάτι είχα ξεχάσει. Μυαλό είναι αυτό. Λοιπόν, να πούμε πολλές καλημέρες στο φίλο το Σπύρο και τη Βιργινία από τους όμορφους κήπους. Και ιδιαίτερα στο Σπύρο. Σπυράκο, χρόνια σου πολλά, χρόνια καλά. Είχε γενέθλια χθες ο Σπυράκος μας, ένας από τους ακροατές μας. Και επειδή είμαστε όλοι μία οικογένεια, να του ευχηθούμε όλοι μαζί λοιπόν χρόνια πολλά. Εμείς που γράψαμε στο... Και να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου, Σπυράκο. Σίγουρα πάντα κάτι μένει, αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα μαθαίνω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σημαίνει... Το θέμα που είχαμε πει νωρίτερα. Πολύ χρονός και χρόνια πολλά από το Γιάννη το Γιακουμέλο έχει Σπυρό.

0: Πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το προηγούμενο Σάββατο. 12 το μεσημέρι υπήρχε μια προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδα στην Οδό Τερτσέτη, με θέμα έτοιμα διερεύνησης της νομιμότητας της εκτέλεσης, της επίβλεψης, της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου έργου αντικατάσταση τμήματος Παύλα Επέκταση Αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας.
1: Αστεία, όμως μαθαίνω, τι σημαίνει...
0: Με την παρούσα αναφορά ζητείται η διενέργεια πλήρους ελέγχου σχετικά με την εκτέλεση, την επίβλεψη, την πιστοποίηση εργασιών, την οικονομική διαχείριση και τις πληρωμές του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο Αντικατάσταση τμήματος, επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020 και στη συνέχεια εντάχθηκε ως έργο γέφυρα στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027. Η παρούσα αναφορά βασίζεται σε στοιχεία που προκύπτουν από αποφάσεις και έγγραφα της περιφέρειας Ιωνιονήσων, του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, από αναρτήσεις στο πρόγραμμα Διάβγεια, από δημόσια διαθέσιμα έγγραφα, καθώς και από επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκτέλεσης του έργου. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ανωτέρων στοιχείων προκύπτουν σοβαρά και εύλογα ερωτήματα ως προς το κατά πόσον το φυσικό αντικείμενο του έργου που πιστοποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε αντιστοιχεί πλήρως στις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν. Λοιπόν, όλες αυτές τις σελίδες είναι πάρα πολλές σελίδες, οι οποίες συνοδεύονται και από φωτογραφίες επιτόπιες εκεί από το έργο που δεν έχει ξεκινήσει, μάλλον έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ποτέ, αλλά και με πίνακες, με ποσά εδώ που έχει λάβει ο εργολάβος και είναι στο 98,1 του συνολικού έργου. Έχουν σταλεί όλα αυτά, πρώτον, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεύτερον, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, τρίτον, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027 και έχει γίνει κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρακαλώ πολύ, στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

0: στο τραγούδι το...
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Επειδή πλέον στη ζωή μας έχουμε, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και έχουμε αυτά τα ρημάδια, τα κινητά, που ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή αυτός που το εφήβρε, βέβαια από την άλλη είναι και μια βοήθεια, γιατί θα μου πεις τώρα, παλιά αυτό δεν γινόταν, πας να πεις τώρα, αλλά πάντα υπήρχε λύση. Είσαι με το αυτοκίνητο σε ένα ερημικό μέρος και παθαίνεις κάτι, ρε παιδί μου, χαλάει το αυτοκίνητο. Πώς θα ενημερώσεις και δεν περνάει κανένας από εκεί? Είναι, ρε παιδί μου, μια εξυπηρέτηση. Αλλά από την άλλη όμως είναι και εθισμός. Τι θέλω να πω τώρα, θα μου πεις τι σχέση έχει το κινητό με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι αυτό. Δύο φίλοι εχθές το πρωί, γύρω στις 10.30, λες και ήταν συνοημένοι, οι οποίοι είναι άσχετοι μεταξύ τους. Μου στείλανε φωτογραφίες, φίλες και φίλοι, από το συγκεκριμένο μέρος. Από το Λούχα Γύρι, εκεί που υπάρχουν οι σωλήνες παρατημένοι, πεταμένοι, μάλιστα ο ένας εξέχηκε στο δρόμο και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με το αυτοκίνητό του περνώντας από εκεί δεν το είδε και του χάραξε, του διέλυσε όλη την αριστερή δεξιά πλευρά του αυτοκίνητου του. Ναι. Λοιπόν, μου στείλανε φωτογραφίες και χθες Κυριακή έμαθα και το Σάββατο μετά τη συνέντευξη τύπου της Δύναμης Ελπίδας ή μπορεί και κατά τη διάρκεια αυτής υπήρχαν συνεργεία του υπεργολάβου που έχει πάρει το έργο αυτό και δουλεύανε. Και διερωτάμαι εγώ τώρα. Έρχομαι να ρωτήσω το εξής. Δουλεύανε Σαββατοκύριακο και κυρίως Κυριακή. Που απαγορεύεται, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, οκ. Okay. Ελλάδα. 2.0. Ναι. Γιατί στο γήπεδο Ζακύνθου, στο εθνικό γήπεδο, στο δημοτικό μάλλον στάδιο, δεν δουλεύουν ούτε τις νόμιμες μέρες, τις καθημερινές, και εδώ όταν έγινε μια καταγγελία από μια δημοτική παράταξη τρέξανε άρον-άρον να φτιάξουν το έργο και δουλεύανε και Κυριακή και πολλά άτομα στα συνεργεία, ενώ στο γήπεδο είναι δύο και ο Κούκος. Όχι τρεις και ο Κούκος, είναι δύο και ο Κούκος. Όχι, ναι, δεν σχετίζεται άσχετο το Κούκος, είναι αυτό που λέμε τρεις και ο Κούκος, ακριβώς αυτό, δεν υπονοώ κάτι άλλο προς Θεού, γιατί δεν έχει και δουλειά. Είναι δύο και ο Κούκος στο δημοτικό στάδιο και εκεί υπήρχε οργασμός εργασιών. Πότε? Όταν έγινε καταγγελία. Εάν δεν γινόταν η καταγγελία, οι σωλήνες θα ήταν ακόμα εκεί και δεν ξέρω αν το έργο θα τελείωνε ποτέ. Όμως έχει πάρθει το 98,1%. Έχει πάρθει 1.550.000. Λοιπόν, να μην τα λέω εγώ αυτά, να πάμε να τα ακούσουμε από τους καθήλυν αρμόδιους. Θα πάμε λοιπόν στη προχθεσινή συνέντευξη τύπου στα γραφεία, όπως είπαμε, της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας και πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής, ο οποίος έκανε την εισαγωγή και όλο αυτό το οποίο, όλο αυτό που παρουσιάστηκε δουλευόταν πάνω από 3 μήνες από μέλη της παράταξης αλλά και συνεργάτες αυτής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι.
2: Θέλω καταρχάς να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται σήμερα εδώ. Όπως πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους της Δύναμης Ελπίδας και τους συνεργάτες που ήρθαν να ακούσουν, κάποιοι γνωρίζουν και να συμπαρασταθούν και να συμμετέχουν σε αυτή τη συνέντευξη, σε αυτή την ενημέρωση. Ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους μας, γιατί αφορά το δημόσιο χρήμα. Ένα σημαντικό έργο ίδρυυσης και τελικά το ίδιο το νερό που φτάνει ή δεν φτάνει στα σπίτια των συμπολιτών μας. Μιλάμε για το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Το λέω ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει η μελέτη. Ένα έργο που δεν είναι καινούριο. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, έχει περάσει από διαφορετικές προγραμματικές περιόδους και έχει απορροφήσει σημαντικά ποσά δημοσίου χρήματος. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα που αφορά πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Πού βρίσκεται σήμερα το έργο και τι έχει τελικά κατασκευαστεί? Γιατί δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε έργο. Μιλάμε για ένα έργο ζωής για τους κατοίκους των ορεινών χωριών μας. Μιλάμε για το νερό που τόσο σημαντικό είναι για τον τόπο μας. Και την ίδια στιγμή που ένα έργο με αυτό το αντικείμενο έχει διανύσει μια τόσο μακρά διαδρομή και έχουν καταβληθεί σημαντικά ποσά. Υπάρχουν κάτοικοι στις περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης και αναγκάζονται να προμηθεύονται νερό με υδροφόρες, πληρώνοντας από το υστέρημά τους τεράστια ποσά. Αυτό είναι ένα ζήτημα που απαιτεί απαντήσεις. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσα χρήματα προβλεπόταν ή πόσα χρήματα πληρώθηκαν. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς κατασκευάστηκε, τι πιστοποιήθηκε, τι πληρώθηκε και ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση του έργου. Για το λόγο αυτό καταθέτουμε συγκεκριμένα στοιχεία και ζητάμε από τις αρμόδιες ελεκτικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν συνολικά την πορεία του έργου. Η αξιολόγηση των στοιχείων και τα συμπεράσματα ανήκουν στις αρμόδιες αρχές. Εμείς έχουμε υποχρέωση ως Δημοτική Παράταξη να αναδεικνύουμε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και να ζητάμε απαντήσεις όταν υπάρχουν εύλογα ερωτήματα. Στη συνέχεια, ο συνάδελφός μου, ο Αντρέας ο Ξένος, θα παρουσιάσει αναλυτικά τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, την οικονομική και τεχνική πορεία του έργου, ως και τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα ζητήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να διερευνηθούν. Γιατί στο τέλος της ημέρας υπάρχει μία απλή απέτηση των πολιτών. Τα χρήματα που δόθηκαν για το νερό να έχουν γίνει έργο και το έργο να έχει γίνει νερό για τους ανθρώπους των ορεινών και όχι μόνο. Αυτό ζητάμε. Διαφάνεια, έλεγχο και απαντήσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι.

0: Λοιπόν, αυτά, αυτός ήταν ο πρόλογος από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Και πάμε να ακούσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο με την Δύναμη Ελπίδας πάντα, τον κύριο Αντρέα Ξένο, την αναλυτική αυτή λοιπόν παρουσίαση που έκανε για το θέμα αυτό. Δεν θα την ακούσουμε όλοι γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει, αλλά θα ακούσουμε όμως την ουσία. Πάμε.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου για την ανταπόκριση που δείξατε στην πρόσκληση του συνδυασμού μας για την παρουσίαση. Η παρουσίαση αυτή αφορά αναφορά η οποία έχει συντάξει ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας και έχει ήδη σταλεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27. Επίσης κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, μιας και το θέμα αφορά χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Το θέμα, όπως προαναφέρθηκε, αφορά αίτημα διερεύνησης της νομιμότητας της εκτέλεσης, της επίβλεψης, της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου έργου αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Αντικείμενο της αναφοράς, με την παρούσα αναφορά ζητείται η διενέργεια πλήρους ελέγχου σχετικά με την εκτέλεση, την επίβλεψη, την πιστοποίηση εργασιών, την οικονομική διαχείριση και τις πληρωμές του συγκεκριμένου έργου. Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 14-20 και στη συνέχεια εντάχθηκε ως έργο γέφυρας στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27. Η παρούσα αναφορά βασίζεται σε στοιχεία που προκύπτουν από αποφάσεις και έγγραφα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, από αναρτήσεις στο πρόγραμμα Διάβγεια, από δημόσια διαθέσιμα έγγραφα, καθώς και από επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκτέλεσης του έργου. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ανωτέρων στοιχείων προκύπτουν σοβαρά και εύλογα ερωτήματα ως προς το κατά πόσον το φυσικό αντικείμενο του έργου που πιστοποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε αντιστοιχεί πλήρως στις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, έχει καταβληθεί στον ανάδοχο ποσό ύψους 1.521.658,58 ευρώ επί συνολικού συμβατικού τμήματος 1.550.987,97. Υπολείπεται δηλαδή ακόμη να πληρωθεί για το έργο ένα ποσό της τάξης των 29.30.000 ευρώ. Δηλαδή έχει πληρωθεί το 98,1 του συμβατικού αντικειμένου. Παρά τα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης, εξακολουθούν να υφίστανται ουσιώδεις ερωτήματα και εκκρεμότητες αναφορικά με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση της ακρίβειας των επιμετρήσεων, της ορθότητας των πιστοποιήσεων εργασιών, της αντιστοίχησης των πληρωμών με το πραγματικά εκτελεστέν έργο, της στήρησης των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας επίβλεψης και παραλαβής, καθώς και της συνολικής, διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του έργου. Με την υπαριθμόν 811-28-3 του 19, απόφαση του Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 14-20 το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας με συνολική πίστοση 2.082.000 ευρώ, η οποία κατανέμεται ως εξής: 1.986.000 ευρώ για το Δήμο Ζακύνθου, 22.500 ευρώ για την εφορία αρχαιοτήτων, 74.000 ευρώ για την ΔΔΕ για τις συνδέσεις των αντιοστασίων. Κύριος του έργου ορίστηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ζακύνθου, ενώ φορέας υλοποίησης ορίστηκε ο Δήμος Ζακύνθου. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του νόμου 3852 του 10 μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑΣ, κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων συλλογικών οργάνων, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κτλ. Με την ίδια διαδικασία συγκροτήθηκε κοινή επιτροπή παρακολούθησης αποτελούμενη από τον Νικήτα Αρετάκη, δήμαρχο τότε Ζακύνθου και πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον Γεώργιο Ζαρκάδη, τακτικό μέλος, τον Χρήστο Γράψα ως αναπληρωματικό μέλος της ΔΕΙΑΣ. Λόγω της ανάδειξης νέας δημοτικής αρχής, η σύνθεση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης μεταβλήθηκε με την υπαρυθμό 42-24 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ως τακτικά μέλη της επιτροπής ορίστηκαν ο Ιωάννης Κόκλας, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Φαραώ, δημοτικό σύμβουλο, και ο κ. Νικόλαος Γκλαβάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, με αναπληρωτή τον Νικόλα Κώτη, δημοτικό σύμβουλο. Μετά την ολοκλήρωση της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, εκδόθηκε η υπαριθμόν 1194-7 εκ του 22 απόφαση, τρίτη τροποποίηση της πράξης ένταξης του Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων, με την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης διαμορφώθηκε σε 1.647.941,97 ευρώ, που κατανέμεται ως εξής: 1.550.987,97 ευρώ για το Δήμο Ζακύνθου, 22.500 ευρώ για την εφορία αρχαιοτήτων και 74.454 ευρώ για την ΔΔΕ. Από την επαναληπτική δημοπρασία αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ανώνυμη εταιρεία, με διακριτικό τίτλο Alter ΑΕ, με προσπερθήσα εκ μέση έκδοση 21,90%.

Λοιπόν, η ουσία όλου αυτού που παρουσιάστηκε το προηγούμενο Σάββατο είναι αυτή. Ποια? Ότι από το 1.550.987,97 ευρώ του συμβατικού τμήματος, αυτό δηλαδή που ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο 1.647.941 ευρώ, το 1.550.987,97 ευρώ είναι για το Δήμο Ζακύνθου. Όπως είπα, όπως ακούσαμε από τον κύριο Ξένο, το 22.500 ευρώ για την εφορία αρχαιοτήτων και 74.454 ευρώ για το ΔΔΕ. Λοιπόν, από το 1.550.987,97 ευρώ στον ανάδοχο έχουν δοθεί το 1.521.658,54 ευρώ, δηλαδή ποσοστό περίπου στο 98,1%. Έχει πάρει δηλαδή όλα τα λεφτά, έτσι. Και το έργο δεν έχει παραδοθεί. Το έργο είναι ημιτελές και πολύ ημιτελές. Πολύ. Το ταβάνι. Και έρχονται τώρα από τη Δημοτική Αρχή, γιατί η συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου ήταν live, ήταν ζωντανή από την ημέρα, το imerazande.gr. Μέσω live streaming λοιπόν την βλέπανε όλη τη συνέντευξη από το Δημαρχείο. Είχαν μαζευτεί εκεί από ό,τι έμαθα. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βγήκε ανακοίνωση. Ακούστε παρακαλώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο. Ναι ρε Βασίλη, μία από τα ίδια.

0: Λοιπόν, δελτίο τύπου. Απάντηση της Δημοτικής Αρχής στο συνδυασμό δύναμη ελπίδας. Το ΓΑΡ πολίτης θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Σε μία ακόμα πολιτική, όπως επαναλάμβαναν διαρκώς σαββατιάτικη φιέστα, η δύναμη ελπίδας επέλεξε να σηκώσει μπουχό, ψάχνοντας προφανώς πεδίο πολιτικής εξάσκησης. Σε μία παρουσίαση όπου ο επικεφαλής και οι αντιμαχόμενοι μεταξύ του σύμβουλοι του, ακούστε τώρα, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα ακόμα παραμύθι με αφορμή ένα έργο υψίστης σημασίας, όπως αυτό ενός αγωγού ίδρευσης, ένα έργο που διατρέχει αρκετές δημοτικές αρχές και κληρονομήσαμε. Είδαμε μια προσπάθεια εμπλοκής μιας αυτοδιοικητικής πολιτικής ενημέρωσης με την κεντρική πολιτική σκηνή, όπως δήλωσε στέλεχος του συνδυασμού τους. Παρουσίασαν στοιχεία χωρίς ουδέποτε να έχουν απευθυνθεί επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να λάβουν θεσμικά και επίσημα τις απαντήσεις που χρειάζονταν. Ακούστε τώρα. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι το έργο ολοκληρώνεται και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ολοκληρωμένες απαντήσεις σχετικά με το έργο από τις υπηρεσίες μας, χωρίς επικοινωνιακά πολιτικά πυροτεχνήματα. Άλλωστε, η τοπική αυτοδιοίκηση απαιτεί σοβαρότητα, έργα και θεσμική ευθύνη, στοιχεία που δυστυχώς απουσιάζουν σταθερά από τις επικοινωνιακές ασκήσεις επί χάρτου της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έβγαλε η Δημοτική Αρχή. Δεν λέει πουθενά αν τα χρήματα έχουν δοθεί ή δεν έχουν δοθεί, ένα ποσό που αγγίζει το 98,1% του έργου. Λέει ότι το έργο όντως δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά θα ολοκληρώνεται, λέει, τις επόμενες ημέρες. Μισό λεπτό, γιατί θα με κλείσει εδώ το μηχάνημα, γιατί θα πάει σε διαφημίσεις, γιατί θέλω λίγο να το σχολιάσω. Λέει λοιπόν εδώ, λένε εδώ από την Δημοτική Αρχή, εντάξει, το έχω γράψει στο Facebook το προσωπικό μου, λοιπόν, τι πιστεύω για όλα αυτά που γράφονται από τους συμβούλους της Δημοτικής Αρχής. Το έχω γράψει με τρεις προτάσεις. Πολύ απλά. Και όποιος είναι νοήμων καταλαβαίνει τι εννοώ. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ ότι δεν πήγαν, παρουσίασαν, λέει, από τη δύναμη ελπίδα στοιχεία χωρίς ουδέποτε να έχουν απευθυνθεί επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου. Επειδή τυχαίνει να έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα δημοτικά συμβούλια, είτε διαζώσεις, είτε μέσω live streaming. Κύριοι της Δημοτικής Αρχής, όταν σας έχουν ζητήσει κάποια στοιχεία από την αντιπολίτευση, είτε αυτή λέγεται δύναμη ελπίδας, είτε αρετή και τόλμη για την Ζάκυνθο, είτε λαϊκή συσπήρωση, τους παραπέμπετε στη διάβγεια. Εσείς το λέτε. Οι άνθρωποι λοιπόν πήγαν στη διάβγεια, τα πήραν από τη διάβγεια. Τι πιο σοβαρό. Και σίγουρο και γιούστο που λέμε. Από τη διάβια. Τα πήραν λοιπόν από τη διάβια και μας τα παρουσίασαν το Σάββατο το μεσημέρι. Επίσης, για να δω, μισό λεπτό τώρα. Λοιπόν, ναι, να δημιουργήσουν ένα ακόμα παραμύθι, ναι, αντιμαχόμενοι, λέει, μεταξύ τους οι σύμβουλοι, ότι ναι, ότι σκοτώνονται μεταξύ τους, ναι, εντάξει, λες και νοιάζει τώρα τον απλό πολίτη αν σκοτώνονται μεταξύ τους. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και αντί να απαντήσει η Δημοτική Αρχή σε αυτό το σοβαρό θέμα, μιλάει για την αντιπολίτευση, ότι είναι αντιμαχόμενοι οι σύμβουλοι του κυρίου Τσουρουνάκη. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Εμείς περιμέναμε εδώ να βγει η Δημοτική Αρχή και να μιλήσει με στοιχεία και να πει: κύριοι, ψεύδεστε, έχει γίνει αυτό και αυτό. Μπορεί όμως η Δημοτική Αρχή να μας απαντήσει αυτά τα χρήματα που έχουν δοθεί, τι έχει γίνει μάλλον, που έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα το 98,1%. Γιατί ακούγεται δεξιά και αριστερά ότι αυτά τα λεφτά πήγανε για να φτιαχτεί η Φιλικών. Ο αγωγός που μπήκε στη Φιλικών. Και θα πει κάποιος: ναι, παιδιά, ορίστε, έγινε έργο. Ναι, τα χρήματα της Φιλικών πού είναι, είναι η επόμενη ερώτηση. Και γίνεται, δεν ξέρω γιατί δεν είμαι πολιτικός και ούτε θέλω να γίνω. Αυτά τα χρήματα από το ένα έργο να πάνε σε ένα άλλο με κάποιο κωδικό, δεν ξέρω πώς γίνεται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό. Η επόμενη ώρα θα είναι πάρα πολύ καυτή.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Hotel Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπών.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
14: Πρίσμα 92.
15: Και αυτό, όπως κατάλαβα, Κώστα, σημαίνει παντού. Και στα μεευτήρια και στις κλινικές και στα νοσοκομεία και στα σανατόρια. Την ανάγκη ενός ασθενούς να εισαχθεί σε ένα νοσοκομείο δεν την διαπιστώνει η επιστήμη, αλλά η πολιτική. Και μάλιστα η πιο αηδής μορφή της πολιτικής. Τα παράσιτα. Δικός μας είναι, περάστε. Δεν είναι δικός μας, άξε το να ψοφολογήσει. Λες και όλα αυτά τα ιδρύματα κοινής ωφελίας τα κάναν τα κόμματα από τον μεσαχτά τους. Και όχι από το υστέρημα του ίδιου του Κοσμάκη που εκλυπαρεί ταπεινά στις πόρτες τους. Γιατί οι βλάκες δεν το έχουν καταλάβει ακόμα καλό ότι όλα αυτά είναι δικά τους. Ιδρώτας τους, αίμα τους. Ότι με δυο λόγια τους ανήκουν.
16: Μα γιατί δεν τα λέγατε αυτά στους λόγους σας.
15: Αχ, δεν τα ξέρα, παιδάκι μου, πάντα ξέρω αυτά εγώ.
16: Εγώ να πηγαίνω.
15: Άντε να πας στο καλό. Γεια σου, ρε Κώστα. Δεν μου λες, ρε Κώστα, με συγχωρείς. Εσύ είσαι βέβαιος ότι στο Υπουργείο σου δεν σε κλέβουν?
16: Μάλλον.
15: Δηλαδή, πώς τους ελέγξεις εσύ, ρε Κώστα?
16: Κοιτάω τα έξοδα, τις αποδείξεις.
15: Τις αποδείξεις, παιδιά. Για ρίξε μια ματιά εδώ πέρα, ρε Κώστα.
16: Τι είναι αυτό?
15: Πάρε μια στην τύχη, όλα στα ίδια γράφουμε.
16: Ο κάτοχη υπογεγραμμένος Ζάκαρης Εμμανουήλ του Γρηγορίου Ιργάστην στο γιαπί του μεευτηρίου Πλατανιάς 16 μεροκάματα. Το Ιργάστην το έχει με γιώτα.
15: Και επειδή το έχει με γιώτα, λες να κουράστηκε λιγότερο? Για διάβασε παρακάτω, ρε Κώστα.
16: Ιργάστην 16 μεροκάματα προς 40 δραχμές την ημέρα και με έβαλα να υπογράψω αποδείξεις προς 85. Καλά, τι είναι αυτό?
15: Οι αποδείξεις που έλεγες.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί. Όχι ότι δεν ήταν και πριν, αλλά πάμε τώρα στα ωραία, γιατί θα βγάλουμε και εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Να πούμε ότι από τη Δημοτική Αρχή δεν θα βγει κάποιος στον αέρα να μιλήσει. Αρκούνται στο δελτίο τύπου που έχουν βγάλει και θα μιλήσουν, λέει, μέσα στην εβδομάδα. Οκ, σεβαστό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Πριν πάμε στον κύριο Διονύση Κλάδη, που θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Και μάλιστα ο άνθρωπος το Σάββατο το μεσημέρι πρέπει να είχε πολύ λόξιγκα, γιατί οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής, μάλλον της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, τον ανέφεραν πάρα πολλές φορές στο λόγο τους. Γιατί είπε ότι ο κύριος Κλάδης είναι ο άνθρωπος που είχε αναδείξει το θέμα αυτό από τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον κύριο Σοφό στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και αυτός από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ζακίνθινος. Λοιπόν, θα πάμε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής την 3η 10 Σεπτεμβρίου 2024. Δύο χρόνια ακριβώς πριν. Παραλίγες μέρες. Περιττώ να πω ότι το θέμα αυτό, το σοβαρό σημαντικό θέμα της ίδρευσης, του αγωγού αυτού ίδρευσης από την Αγία Μαρίνα έως τον Άγιο Λέοντα μέσω Γύρης και Λούχας, οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής το είχαν βάλει τελευταίο, και σε μια ειδική συνεδρίαση που διήρκησε τότε 4 ώρες και 33 λεπτά, το θέμα αυτό μπήκε στις 4 ώρες και 24 λεπτά. Τελευταίο θέμα, μετά από 4,5 ώρες. Ένα τόσο σοβαρό θέμα. Η αγάπη μου είναι. Γιατί έτσι αξιολογούν τα θέματα. Ακριβώς έτσι. Ακούστε με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Διονύση Κλάδη και ακούστε με ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον τι του απαντάει ο καθήλυν αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κύριος Κωνσταντίνος Κόκορης. Πάμε.
1: Επαναφέρουμε ουσιαστικά το θέμα αυτό με του αγωγού σύνδρευσης και για την Αγία Μαρίνα προς Λούχα και από αγαλά προς κυλιωμένο αηλιό, γιατί τα θεωρούμε ότι είναι καταρχή αλληλένδετα αυτά τα δύο έργα, και παρότι έχουμε επανειλημμένα ζητήσει, επειδή δεν βλέπω να προχωρούν αυτά τα έργα. Στην Αγία Μαρίνα φτιάχνανε μια δεξαμενή λίγες μέρες, δεν δουλεύει τίποτα. Στο δρόμο πάλι εκεί, μετά τον κυλιωμένο που έχουν απλωθεί οι σωλήνες, δύο άτομα κολλάνε 2-3 σωλήνες την ημέρα και αυτό είναι όλο. Στην Αγία Μαρίνα μάλιστα σήμερα πέρασαμε τη βροχή, εχθές έχουν βγει όλα τα μπάζα από τα χαντάκια στους δρόμους και δεν μπορείς ουσιαστικά να κατέβεις, έτσι είναι επικίνδυνο να γλιστρείς, αλλά πέρα από αυτό πρέπει πλέον, γιατί μας έχουν βάλει πάλι και άλλες φορές το θέμα και μας λέτε θα ξεκινήσει σε μια εβδομάδα, σε 20 μέρες, σε 10 μέρες. Εμείς θέλουμε αυτή την ερώτησή μας τώρα να μας απαντήσετε συγκεκριμένα, αν μπορείτε, για το πότε προβλέπει η σύμβαση, πότε προβλέπετε εσείς, πότε προβλέπει η σύμβαση βασικά, πότε πρέπει να ξεκινήσει τώρα και να ολοκληρωθεί βασικά. Το πότε θα ολοκληρωθεί μας ενδιαφέρει. Ένα θέμα είναι αυτό και με τα δύο αυτά έργα, γιατί με τον τρόπο, ξαναλέω, που βαδίζουμε δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν ξέρω τι σκοπό έχετε και τι λένε οι εργολάβοι και τι σύμβαση, ξαναλέω, υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι, κύριε Κόκορη, και όλη η Δημοτική Παράταξη, γιατί εσείς μπορεί σωστά να μου απαντάγατε τις άλλες φορές ότι ξεκινάνε σε 3 μέρες.
2: Όχι, δεν ολοκληρώσετε, θα σας απαντήσω.

0: κύριε Κλάδη. Ο αγωγός από το κερί μέχρι τον αγαλά έχει συντεθεί ο καινούριος και δίνει κανονικά. Ο καινούριος αγωγός πλέον. Από τον αγαλά και συν 4,5 χιλιόμετρα προς το κυλιωμένο έχει αντικατασταθεί και αυτός και συνδέθηκε με τον Παλιώνε από τις 28 Ιουλίου. Και γι' αυτό έχει λυθεί και το πρόβλημα που το γνωρίζετε στα ορεινά. Ένα-ένα θα απαντήσω. Όσον αφορά για τα εδιάμεσα στα χωριά, τις παροχές που έχουν. Από το κερί μέχρι τον αγαλά, όσες παροχές είναι, έχουμε σε λειτουργία τον Παλιώνε και δίνουμε ανά 2 με 3 μέρες νερό και παίρνουν τα σπίτια αυτά. Όπως και από τον αγαλά μέχρι το κυλιωμένο. Γίνεται αυτό. 2 με 3 φορές τη βδομάδα δίνουμε από τον παλιό αγωγό και παίρνουν αυτοί που είναι συνδεμένοι στον παλιό αγωγό. Το ίδιο θα συμβεί και σε εσάς. Από τον κυλιωμένο μέχρι τον Άγιο Λέοντα θα έχει συγκεκριμένες μέρες που θα δίνει νερό με τον παλιό αγωγό. Αυτή τη στιγμή η οικονομική ευχέρεια στη ΔΕΙΑΣ είτε κονδύλι υπάρχει για να γίνει καινούριος, να περάσει καινούριος αγωγός. Και έχουμε βρει αυτή τη λύση και εξυπηρετείται άψογα. Φυσικά δεν θα έχετε όλο το 24ωρο νερό όπως είχαν παλιά. Συγκεκριμένες μέρες με συγκεκριμένες ώρες.
1: Από το κεντρικό γύρο, για να μην σε διακόπτω.
0: Όχι το καινούριο. Από το παλιό.
1: Δεν είχαμε
0: από το
1: ποτέ. Δεν ξέρω, λειτουργήσει αλλιώς τώρα, άμα τροφοδοτεί μόνο αυτούς τους κατοίκους. Αλλά δεν είχαμε ποτέ.
0: Δεν γνωρίζω αυτό. Αν είχατε, δεν είχατε. Είχε, όσο δεν είχαν βλάβες, νερό είχατε συνέχεια.
1: Σε αυτό θα μπορεί να συνδεθεί κάποιος καινούριο. Γιατί είναι αρκετοί που με ρωτάνε και λέω.
0: Όχι, στον παλιό, όπως είπα, έχουν συνδεθεί. Με τον παλιό θα παίρνουν νερό. Πάμε τώρα Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη.
2: Ακούστε.
0: Δεν είναι στην ημερωμένη. Είναι στα τελειώματα το αντλιοστάσιο πάνω από την Αγία Μαρίνα, η δεξαμενή Γυρίου και η δεξαμενή Λούχας. Ολοκληρώνοντας τα μπετά και την κατασκευή σε αυτά, ξεκινάει τον αγωγό. Είναι ο εργολάβος και δουλεύει κάθε μέρα τώρα εκεί. Σταμάτησε την εβδομάδα της Παναγίας Μεταγίου, μόνο δεν δούλεψε.
1: Δουλεύει, κύριε Κόκορη, με συγχωρείς, δεν δουλεύει. Δεν θέλω να είτε να αντιδικήσουμε, δεν δουλεύει όμως. Κάθε μέρα περνάω και σήμερα από εκεί πέρα.
0: Άκουσε με. Είτε στη Λούχα βλέπεις εκεί
1: πράξη
0: που δουλεύεις στη δεξαμενή, είτε στο Γύρι.
1: Αποτέλεσμα θέλω να έρθει.
0: Αποτέλεσμα, το χρονοδιάγραμμα του εργολάβου είναι το αργότερο 10 του Οκτώβρη να το έχει τελειώσει. Στα
2: μιλάμε για 10 Οκτώβρη του 24, γιατί αυτή η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου ήταν την 3η 10 Σεπτεμβρίου του 2024. Τα συμπεράσματα δικά σας.

0: Λοιπόν, περισσότερα για το θέμα αυτό, το συγκεκριμένο, και για το χρονοδιάγραμμα της 10 Οκτωβρίου του 2024, αλλά και για όλο το θέμα αυτό, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μας τον καθηγητή αρμόδιο και τον άνθρωπο που θα τον ρωτήσω και εγώ δημόσια, γιατί αναρωτιόμουν αν είχε λόξιγκα το Σάββατο το μεσημέρι, γιατί με αυτόν ασχολήθηκαν πάρα πολύ στη Δύναμη Ελπίδας. Είναι ο άνθρωπος που έχει αναδείξει το θέμα αυτό από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και ο κύριος Σοφός, όπως είπα, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, δύο άνθρωποι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Κύριε Διονύση Κλάδη, φίλε Διονύση, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς.
0: Σας ακούμε.
1: Καταρχήν, άκουσα το τελευταίο τώρα σχόλιο που είχατε βάλει και από το Δημοτικό Συμβούλιο του 24.
0: Ναι, το Σεπτέμβρη.
1: Ένα μικρό σχόλιο μόνο σε αυτό και θα πω ότι...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ήθελε να πει ότι ο κύριος Κόκορης ή η Δημοτική Αρχή ότι από 10-10-24 δεν θα ξαναπεράσουν από εκεί. Το λέω με όλη την υπευθυνότητα που μπορώ να το πω, όχι ότι θα έχει τελειώσει το έργο, ότι δεν θα ξαναπεράσουν από εκεί. Αυτό εννοούσε πιθανό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Αναγνωστό.
0: Γιατί, κύριε Κλάδη, το λέτε αυτό, δεν έχουν ασχοληθεί από τις 10 Οκτώβρη του 24.
1: Γιατί έτσι έγινε πραγματικά. Από τον Οκτώβριο του 24, κάπου εκεί ήταν, δύο χρόνια που το βάζουμε.
0: Ακριβώς, δύο χρόνια.
1: Δεν ξαναπέρασαν από εκεί.
0: Μάλιστα. Το έργο δηλαδή, κύριε Κλάδη, επειδή περνάτε.
1: Υπάρχει μια σωλήνα μέσα από τον δρόμο, ναι. Όταν έπεσε ένα αυτοκίνητο από την εξωχώρα επάνω. Και μια άλλη σωλήνα που υπήρχε στη διασταύρωση για το γύρι, έχει βγει τώρα πρόσφατα, μπορεί να βγει και χθες, προχθές, δεν ξέρω πότε βγήκε.
0: Και μάλιστα έμαθα ότι ένας συμπολίτης μας έπαθε ζημιά στο αυτοκίνητό του, γιατί προεξέχει ο αγωγός και χάλασε το αυτοκίνητό του. Έχει γδάρει όλο το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό.
1: Το γνωρίζω,
0: το γνωρίζετε, μάλιστα.
1: Πρέπει να έχουμε και πολύ χρόνο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πέρα από το ότι το έχουμε βάλει εμείς Λαϊκή Συσπήρωση τόσες φορές, αλλά είναι και ένα πάρα πολύ, και γι' αυτό βέβαια εμείς επιμένουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θέλει συζήτηση για να το αναλύσουμε και να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει και βασικά τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό περιληπτικά να σας πω 2-3 πράγματα. Αυτό το έργο όταν είχε ξεκινήσει να φτιάχνεται,
0: ναι.
1: Φάνηκε αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Έγινε μια κίνηση στο χωριό μας εδώ από τη Λαϊκή Συσπήρωση στον Άγιο Λέοντα και μαζευτήκαν 350 υπογραφές. Για να δείτε κάποιους που μπορεί να μην το ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο τον καιρό, το 23 ήταν, με την προηγούμενη περιφέρεια.
0: Με τον κύριο Αρετάκη.
1: Με το προηγούμενο περιφερειάρχη τη Γεια Κράτσα που ήταν.
0: Σωστά.
1: Και μαζευτήκαν αυτές οι υπογραφές και κατατεθήκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε εδώ στη Ζάκηθο. Ήταν Ιούνιο-Ιούλιο του
0: 23.
1: Από τότε λοιπόν, αυτό καταρχήν να ενημερώσω και κάτι ακόμα, ότι αυτό το έργο το λεγόμενο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέων, μπορεί πολλοί να μην το ξέρουν. Αυτό το έργο γίνεται με σκοπό ότι θα εξυπηρετηθεί όλη η ορεινή περιοχή,
0: σωστά.
1: Δηλαδή προς Βολήμα. Απλώς το έργο αυτό θα συνδεθεί στον Άγιο Λέοντα με το δίκτυο που πάει πέρα προς Βολήμα.
0: Που πάει προς Βολήμα, ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να νομίζει κανείς ότι είναι μόνο για αυτά τα.
0: Όχι. Ναι, εντάξει, είναι καλά κάνατε όμως και το είπατε, ναι.
1: Σημασία σε έργο το οποίο θα εξυπηρετούσε και θα έλυνε ουσιαστικά το πρόβλημα εφόσον
0: βέβαια θα
1: δίνανε νερό βέβαια. Είναι και ένα τεράστιο άλλο ζήτημα που υποτίθεται θα λύσει και πρέπει να, για μας πρέπει να το παλέουμε και για αυτόν τον λόγο γιατί πρέπει να λυθεί, είναι να συνδεθούν επιτέλους τα χωριά Λούχα Γύρι,
0: ναι.
1: Τα οποία παρότι έχουν, δεν ξέρω αν σε όλο το χωριό έχουν περάσει το δίκτυο, δεν έχουν συνδεθεί, δεν έχουν νερό. Τους πηγαίνουν με τις
0: υδροφόρες.
1: Με τη διοφόρα εκεί. Δεν είναι νερό και δεν μπορεί. Δεν έχουν συνδεθεί καν.
0: Σωστά.
1: Και εδώ, στα ορεινά εδώ, είμαστε συνδεμένοι, αλλά σε πολλά χωριά κατά διαστήματα δεν υπήρχε νερό για πολλές μέρες. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε τι σημασία έχει και να μην υποτιμούμε ότι είναι δύο χωριά μικρά, γιατί είναι δύο χωριά με τεράστια ιστορική σημασία και δύο χωριά, εν πάση περιπτώσει, που και ο κόσμος μαζεύεται αρκετό το καλοκαίρι.
0: Φυσικά,
1: και πρέπει επιτέλους να λυθεί. Είναι ντροπή να μην έχει λυθεί αυτό το στοιχειώδη θέμα για αυτά τα χωριά. Και ξαναλέω, έχει τεράστια σημασία για το τι θα γίνει και στα υπόλοιπα χωριά. Κύριε Αναγνωστόπουλε, εμείς τώρα σαν Λαϊκή Συσπήρωση το έχουμε βάλει και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Mm-hmm. Το έχουμε κάνει από τα κύρια ζητήματα
0: ισχύει.
1: Που μας έχουν απασχολήσει.
0: Ισχύει έτσι. Αυτό, ισχύει.
1: Το έχουμε βάλει και δεν το έχουμε βάλει τυχαία, γιατί ξαναλέω ότι θεωρούμε ότι είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Το παλεύουμε και στο Δήμο και στην Περιφέρεια, αλλά και γνωρίζετε πολύ καλά τι εκπροσωπεί η Λαϊκή Συσπήρωση. Είναι μέσα στους στόχους και του ΚΚΕ για τα προβλήματα που παλεύει, για τα προβλήματα του κόσμου. Και γι' αυτό το λόγο, με αυτό το σκεπτικό, το έχουμε βάλει στόχο, θα το παλέψουμε μέχρι που να υλοποιηθεί. Γιατί βλέπουμε ότι εάν δεν παλευτεί όσο πρέπει, δεν υπάρχει διάθεση να υλοποιηθεί. Το έχουμε βάλει τώρα τόσες πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έχει μπει και στην περιφέρεια από τον κύριο Σοφό.
0: Ναι, σωστά.
1: Οι απαντήσεις που πήραμε καμία φορά δεν ήταν καθαρή και υπεύθυνη, πώς να το πω. Δεν υπήρχε δηλαδή, θα σας απαντήσουμε. Κάποια στιγμή μου είχαν πει θα σας απαντήσουμε γραπτός. Ποτέ δεν πήρα απάντηση.
0: Να, δεν πήρατε.
1: Καλά, αυτό το τραγελαφικό που λεγόταν θα γίνει σε 10 μέρες, αυτό ήταν το τρελό. Αν θυμάστε, τους έλεγα εγώ στους Δήμο, μην εκτενόσαστε τόσο πολύ.
0: Ισχύει. Και μάλιστα, όταν ακούσατε αυτό ότι στις 10 Οκτωβρίου θα παραδοθεί, είναι το χρονοδιάγραμμα, σας έδειξε η κάμερα, όπου χαμογελούσατε με ύφος και με νόημα.
1: Δεν πρέπει να ανεχόμαστε και ο κόσμος και να τολμώ να πω την κοροϊδία.
0: Την κοροϊδία. Πείτε το, γιατί να μην το πείτε.
1: Μάη 26, κάπου εδώ ήταν ο κύριος Τουρκάκης στον Άγιο Λιόντα για άλλα θέματα του νερού.
0: Ναι.
1: Και δεσμεύτηκε ότι τις 10 του Ιουνίου θα είναι τελειωμένο το έργο.
0: Ιουνίου του 26 ή του 25.
1: 26 Μαΐου είμαστε στο κοινοτικό γραφείο
0: του Άγιου Λιόντα. Τώρα, το 26.
1: Και μας είπε ο κύριος Τουρκάκης, εγώ του είπα μην εκθένεσαι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Ότι 10 Ιούνιου που μιλάει σε 10 μέρες, ότι θα τελειώνει.
0: Μάλιστα.
1: Να συνεχίζεται αυτό το βιολί με το σε 10 μέρες και σε 20 μέρες.
0: Είναι το σλόγγαν της Δημοτικής Αρχής, σε 10 μέρες, ναι.
1: Εδώ όμως το θέμα αυτό πλέον και με τη δημοσιότητα έτσι που πήρε τώρα περισσότερο είναι η καταντάει, ας πούμε, τραγελαφικό. Πέρα από κοροϊδία, είναι και πέρα από τις ευθύνες που υπάρχουν, που πρέπει να βρεθούν, ας πούμε, το βασικό είναι να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα, πιστεύω εγώ, και πρέπει να δοθεί αναλυτικά ποιος το δουλεύει το έργο, τι έχει γίνει με το έργο. Αυτό το τρομερό τώρα, αν τα λεφτά πληρωθήκανε, που πληρωθήκανε, δεν νομίζω.
0: Εσείς τι πιστεύετε, ναι, γιατί εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν στοιχεία από τη διάβγεια. Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι έκατσε κάποιος και τα έγραψε. Έχουν κατέβει από τη διάβγεια, όπου η ίδια η Δημοτική Αρχή, γιατί νομίζω, κύριε Κλάδη, εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε. Όταν ζητάτε εσείς η αντιπολίτευση κάποια στοιχεία από το Δήμο, νομίζω ότι, όχι νομίζω, το έχω ακούσει εγώ με τα αυτιά μου, σας προτρέπουν στη διάβγεια και σας λένε τι πιο καλύτερο από τη διάβγεια. Μπείτε στη διάβγεια. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Κλάδη?
1: Ναι, βέβαια, μα
0: εντάξει, για να μην λένε το λέω.
1: Αν τα αφισβητεί η Δημοτική Αρχή, αρχίζει να τα αφισβητήσει. Αλλά δηλαδή, πέρα από το ότι δεν είναι σίγουρο αυτό, το τραγελαφικό είναι, μάθαμε και αυτό, ότι σε κάθε έργο βγαίνει κάποιο το λεγόμενα. Τα λεγόμενα απρόβλεπτα που βγαίνουν.
0: Ναι.
1: Και το τραγελαφικό και εδώ στην υπόθεση είναι ότι έχουν πληρωθεί και τα απρόβλεπτα. Δηλαδή το θέμα είναι ότι τα απρόβλεπτα, πιστεύω και λογική αυτό λέει, ότι βγαίνουν στο τέλος του έργου, που βέβαια πάντα τα βρίσκουν και τα δικαιολογούν, αν στο τέλος του έργου υπάρχουν κάποιες ανάγκες, αυτό το νόημα έχει τα απρόβλεπτα. Και τώρα μας βγαίνει εδώ ότι έχουν πληρωθεί και τα απρόβλεπτα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Αυτό τώρα. Το τι θα γίνει εκεί πέρα, γιατί αυτό που θέλω να πω εγώ είναι, βλέπω εγώ ότι δεν υπάρχει διάθεση να γίνει. Δεν υπάρχει, και δεν είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση. Υπάρχει επιλογή. Υπάρχει επιλογή από ό,τι φαίνεται να μην γίνει.
0: Μα γιατί το λέτε αυτό, κύριε Κλάδη, αφού συγγνώμη κύριε Κλάδη, εγώ προσωπικά έχω στη διάθεσή μου μέσα στο κινητό μου φωτογραφίες, ψεσινές φωτογραφίες, όπου γίνονται έργα. Έχουν ξεκινήσει τα έργα στη Λούχα Γύρη, υπάρχουν συνεργεία του υπεργολάβου. Χθες Κυριακή κυρίες και κύριοι, Κυριακή το ξαναλέω, δούλευαν συνεργεία. Ωραία. Οπότε το έργο θα γίνει, από ό,τι φαίνεται.
1: Εάν δουλεύανε χθες, αν είναι γεγονός ότι δουλεύανε.
0: Μα μου στείλανε φωτογραφίες. Αν είναι η ΆΗ, ζητώ συγγνώμη από τώρα. Αλλά όμως οι άνθρωποι, δύο διαφορετικοί μου στείλανε, είναι σοβαροί άνθρωποι, δεν νομίζω.
1: Ενώ θα έπρεπε να χαιρόμαστε και να το επικροτούμε, εγώ αυτό με ανησυχεί αν δουλεύανε χθες. Και τι θέλω να πω.
0: Γιατί το λέτε αυτό, ναι.
1: Ναι. Με ανησυχεί γιατί φοβάμαι ότι περισσότερο μπάζουμε από να γίνει παρά έργο. Και γιατί το λέω αυτό. Το χειμώνα οι περισσότερες σωλήνες που είχαν μπει, ορισμένες σωλήνες, είχε φύγει κάτω στις σωλήνες, πηγαίνει μια υποδομή. Γίνεται μια υποδομή, πέφτει κάποιος άμμος για να είναι οι σωλήνες επάνω, να μην τρυπάνε, για τέλος πάντων για να υπάρχει χρονικός ορίζοντας στην αντοχή τους. Αυτός ο άμμος από κάτω είχε φύγει το χειμώνα όλο και ήταν στον αέρα.
0: Ναι, το είπατε αυτό, ναι.
1: Εάν κανονικά αυτές οι σωλήνες θέλουν βγάσιμο να ξαναμπούν πάλι. Δηλαδή αυτά είναι θέματα, δεν είμαι τεχνικός, αλλά φαίνεται στην απλή λογική. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλουν να κάνουν το έργο, να βγουν ανοιχτά και να πάρουν την ευθύνη και να το πούνε. Εάν θέλουν να γίνει το έργο, θα πρέπει να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει στην περιφέρεια, δεν ξέρω που αλλού θέλουν, να δερμευτεί η υπεύθυνη όλη μέχρι την κυβέρνηση, ο βουλευτής όλοι, το πώς θα γίνει. Θα γίνει νοικοκυρεμένα και σωστά. Είτε μη, αν θέλουν, ξαναλέω, να κάνουν κάποιο έργο που το οποίο επί της ουσίας θα είναι κουκούλωμα, αυτό το έργο δεν πρέπει να το δεχτούμε εμείς. Και είναι σίγουρο, και εδώ πρέπει να απευθυνθώ και στους κατοίκους όλης της ελληνικής περιοχής, μόνο γιατί ξαναλέω ότι εγώ έχω διαπιστώσει, το έχω βάλει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δημοσταστικό.
0: Ναι, φυσικά, ούκο λίγες φορές.
1: Ότι κάτι κρύβεται, να το πω κάπως έτσι, το είχα πει στο Δημοτικό
0: Συμβούλιο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Το έχω πει γιατί έχω δικαιωθεί, καθαρότατα. Εάν λοιπόν δεν κινητοποιηθεί, η μόνη σωτηρία είναι για να γίνει το έργο, ότι πρέπει να κινητοποιηθεί ο κόσμος της περιοχής.
0: Σωστά.
1: Να απαιτήσει, να επιβάλλει, αν το θέλετε, μόνο έτσι θα γίνει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τι πάει, πιθανό τι πάει να γίνει. Θα κλείσουν αυτά τα χαντάκια, τα οποία σας λέω δεν είναι λογική αυτή η του. Θα κλείσουν αυτά τα χαντάκια που είναι τώρα, θα πετάξουν στις ζωές μας, θα κλείσουν αυτά τα χαντάκια όσο φαίνεται στον δρόμο. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα μεγάλο τμήμα που δεν φαίνεται στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει το παραμικρό εκεί, ή και ένα τμήμα από τη Λούχα προς τον Άγιο Λέοντα, πέρα από το ότι περνάει μέσα από τη Λάκα στη Λούχα και περνάει στο βουνό, τέλος πάντων, δεν φαίνεται από το δρόμο. Αν νομίζουν ότι θα κλείσουν μόνο ορισμένα μέτρα που φαίνονται στον δρόμο μεταξύ Αγίας Μαρίνας και Λούχας, κάνουν λάθος. Αν νομίζουν ότι αυτά τα έργα που λένε το υδραγωγείο, αυτό που φτιάχνανε, που είναι ένα σκελετός και λένε ότι είναι ολοκληρωμένο, ξαναλέω, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είναι ερωτήματα αυτά που πρέπει. Είναι η ώρα να απαντηθούν υπεύθυνα από τους αρμόδιους, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με δέσμευση, και εν πάση περιπτώσει να πάρει και ο καθένας τις ευθύνες του. Ακούγεται εδώ, διαβάσαμε και ξέραμε βέβαια ότι υπάρχει μια αρκετή που εμπλεκόταν σε αυτό το έργο. Υπεύθυνος, παραυπεύθυνος, διάφοροι.
0: Ναι, ήταν η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, έτσι.
1: Και αυτή εγώ... Με όλη τον καλή διάθεση, εγώ θέλω να τους ακούσω έναν.
0: Μα και εμείς θέλουμε.
1: Να απαντήσεις ό,τι τον αφορά.
0: Και εμείς θέλουμε. Όλος ο κόσμος θέλει, όχι μόνο εσείς, κύριε Κλάδη. Όλοι θέλουμε, γιατί εδώ μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο.
1: Βέβαια.
0: Και επίσης, κύριε Κλάδη, όπως. Συγγνώμη που σας διακόπτω και δεν μ' αρέσει αυτό και το ξέρετε, αλλά θα πρέπει να μην χάσω λίγο τον ήρμο. Κύριε Κλάδη, εδώ, από τα στοιχεία που μας έχει δώσει η Δύναμη Ελπίδας, γιατί έχω μπροστά μου όλες αυτές τις σελίδες, και με τις εντολές πληρωμής που βλέπουμε, φαίνεται ότι με το 1,5 εκατομμύριο που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με λεφτά των Ευρωπαίων, το έργο έχει ολοκληρωθεί. Και έρχεται τώρα η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω αν διαβάσατε τη χθεσινή ανακοίνωση, που γράφει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί άμεσα.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται εδώ τώρα? Συγγνώμη.
1: Ξαναλέω και εγώ ότι αυτό το άμεσα, εγώ το υπογράφω που λέει,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί θέλει δουλειά το έργο τεράστια να υλοποιηθεί. Τώρα ξαναλέω, επειδή μπορεί να κλείσουν τα χαντάκια τα οποία... Είναι από την Αγία Μαρίνα μέχρι που τελειώνει στροφές επάνω και κλείσουν κάποια χαντάκια, δεν σημαίνει ότι τελείωσε το έργο.
0: Βέβαια.
1: Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Ουσιαστικά έγινε ένα διάστημα τότε που δοθήκαν και αυτά τα λεφτά, όπως βγάλανε εκεί στην ανακοίνωση, εγκαιρό αρετάκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και από αυτά δικαιολογημένα βεβαίως τότε φαίνεται το έργο είχε ξεκινήσει, δουλεύονταν ένα διάστημα εντατικά, είχαν πληρωθεί κάποια λεφτά. Μετά δεν δικαιολογείται να έχει πληρωθεί τίποτα. Γιατί και ο εργολάβος το είχε παρατήσει και δεν ξέρουμε, καταρχήν δεν ξέρουμε με ποιος εργολάβος, πώς δουλεύεται αυτό το πράγμα, πότε έχει γίνει καινούρια σύμβαση, όλα αυτά ευτού.
0: Να ρωτήσω ένα τελευταίο, γιατί σε αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε πριν από λίγο, κύριε Κλάδη, που όπως είπαμε είναι από τις 4 Σεπτέμβρη του 2024, ο κύριος Κόκορης είπε ότι δεν γνωρίζετε, κύριε Κλάδη, που είναι τα αντλιοστάσια, ότι δεν τα έχετε δει, έτσι σας είπε, ηρωνικά βέβαια. Εσείς τα έχετε δει, κύριε Κλάδη, αυτά τα αντλιοστάσια πότε ξεκίνησαν, επί εποχής δημαρχίας του κυρίου Αρετάκη?
1: Όχι, το δεύτερο, για λέω τώρα, το πρώτο που έγινε πάνω από την Αγία Μαρίνα, το οποίο έγινε απλώς ο σκελετός, το είχα πει και τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γινόταν στη θητεία που είμαστε εμείς τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και κάποια τώρα μια σκαφή γίνεται στο τούτη Λούχα, έχει γίνει λίγο καιρό, κανένα μήνα, για το άλλο αντιοστάσιο υποτίθεται.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτά κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αναγνωστόπουλε, κύριε αγαπητοί ακροατές που ακούτε, είναι, αυτά είναι, απλώς σας λέω, όταν υπάρχει μια πίεση, και τώρα αυτό θα, αν γίνεται και αυτό που λέτε ότι χθες δουλεύανε, υπάρχει μια πίεση τώρα στη δημοσιότητα, θα πάνε να κάνουν κάποιες δουλειές. Δεν υπάρχει, εγώ το λέω ξεκάθαρα, ότι ναι, δεν θέλουν να κάνουν το έργο. Και δεν είναι ότι δεν θέλουν, γιατί δεν μπορεί να, δεν είναι μόνο ότι φταίει ο Δήμος και η Περιφέρεια, έτσι. Γιατί υποτίθεται ελέγχονται αυτοί. Για να δούμε αυτή την περιβόητη Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και τα ευρωπαϊκά της προγράμματα, θα διαφερθεί να δει που πήγανε. Κατά ό,τι φαίνεται δεν τους ενδιαφέρει. Αν τους ενδιάφερε θα γινόταν έργα που θα εξυπηρετούσαν τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα έργα, ξαναλέω, αυτό το έργο καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Θα

0: Ναι.
1: Αλλιώ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Κύριε Κλάδη, είναι και 32, 9 και 32. Θα πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να πω τούτο. Θα έπρεπε, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω αν την ασπάζεστε, ο κύριος Διονύσης Πλέσας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε από το Σάββατο, όταν βγήκε όλο αυτό στον αέρα, να είχε συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε τώρα. Και να το πήγαινε Πέμπτη Παρασκευή, έτσι ώστε και η Δημοτική Αρχή να έχει το χρόνο της να συλλέξει και αυτή τα στοιχεία της και να, βέβαια να βγει να απαντήσει, όχι σε εσάς, στον κόσμο. Τι έγινε με το 1,5 εκατομμύριο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, κύριε Κλάδη.
1: Τις απαντήσεις μου, ό,τι έχω πάρει στον κόσμο πρέπει να απαντήσουμε. Και να πω, γιατί ξαναλέω, το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκαταντάγαμε να γινόμαστε γραφικοί, εκαταντάγαμε να γίνω γραφικός και εδώ στα χωριά, δεν κάνουμε άλλη συζήτηση, έτσι. Και οφείλω να πω και εδώ ότι δεν υπήρχε και η ανάλογη συμπαράσταση, να το πω, κινητοποίηση και από τους άλλους συνδυασμούς. Ενώ τώρα και ο κύριος Αρετάκης το είχε ξεκινήσει το έργο, είχε πάει σε ένα σημείο, μετά είτε ξαναδιαφερθήκαν. Εγώ το βάζα θέμα, είτε μίλαγε κανείς. Όπως είπατε, βέβαια το βάζανε και ένα δεκάλεπτο πριν το τελειώσει.
0: Ναι, βέβαια. Που δεν έβλεπε κανένας εκείνη την ώρα.
1: Ποτέ δεν έγινε επί της ουσίας συζήτηση. Ποτέ δεν πήρε το λόγο. Είτε από την πλειοψηφία κάποιοι δημοτικοί συμβούλοι να πούνε τι λέει αυτός ο άνθρωπος, τι λέει αυτός ο συνδυασμός. Είτε από τους συνδυασμούς τους άλλου να πούνε για καθίστε εδώ κάτω. Εδώ υπάρχει θέμα, εξυπηρετεί τόσο κόσμο. Γιατί καταργεί αυτή τη φοβερή κοροϊδία, πώς θα γίνει να μην υπάρχει αυτή η κοροϊδία.
0: Κύριε Κλάδη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Πολλά θα μπορούσαμε να
0: πούμε. Θα τα πούμε πάλι. Το θέμα αυτό δεν κλείνει σήμερα, κύριε Κλάδη, από την εκπομπή μας. Οπότε είστε ευπρόσδεκτος όποτε θέλετε, είτε να έρθετε εδώ στο στούντιο. Βέβαια, έχετε μειωμένο χρόνο λόγω εργασίας, αλλά μέσω τηλεφώνου μπορούμε να πούμε κι άλλα. Και θα σας καλέσω εντός των ημερών.
1: Πιστεύω ζητάει καλά, ζητάω να γίνει και να τελειώσει το έργο. Αλλά ζητάω να απαντήσει υπεύθυνες και καλά να πούνε θα γίνει το έργο ή δεν θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είναι θέμα του κινητοποίησης του κόσμου να δω αν θα γίνει. Να μην κοροϊδεύουν πλέον, γιατί όλη η διαδικασία που έχει ακολουθεί δείχνει ότι δεν θέλουν να γίνει το έργο. Το λέω καθαρά και ξάστερα.
0: Αυτό κρατάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Κλάδη. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Κλάδη, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δεν θέλουν, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, να γίνει το έργο. Πάμε διαφημίσεις, σε λίγο μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Ξένος.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα

0: απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Και δύο.
2: Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
3: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
2: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλίδες, να παίζουνε πρέπα?
3: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
2: Ορίστε.
3: Να φάει η κλίκα.
4: Φάγανε.
2: Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
3: Πρώτος και καλύτερος ένας Γκρούεζας.
2: Γκρούεζας.
3: Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
4: Φάγανε.
2: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο. Με πιστός που εγκρίνει ο Υπουργός. Με προϋπολογισμούς, με κονδύλια, με αποδείξεις.
3: Λοιπόν, μακριά που είσαι νυχτωμένος.
5: Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Πρίσμα 92, ασχολούμαστε με αυτό το θέμα που είχε αναδείξει η δύναμη ελπίδας το προηγούμενο Σάββατο. Διαβάσαμε νωρίτερα το δελτίο τύπου απάντηση από τη Δημοτική Αρχή το Σάββατο, μετά από λίγες ώρες αφού του δόθηκε αυτή η συνέντευξη τύπου. Υπάρχει όμως και απάντηση από την δύναμη ελπίδας στην απάντηση της Δημοτικής Αρχής, με τίτλο «Πού πήγαν τα λεφτά?». Και γράφει: «Το ΓΑΡ πωλείται σαν μηχανίας γεννά. Επικοινωνιακή παραφροσύνη». Απάντηση της δύναμης ελπίδας στη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή, αντί να απαντήσει στα συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήματα που θέσαμε, επέλεξε να μιλήσει για φιέστες, εντός εισαγωγικών η λέξη, παραμύθια, επίσης εντός εισαγωγικών η λέξη, και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, σε εισαγωγικά. Είναι αυτά δηλαδή που έχει γράψει η Δημοτική Αρχή. Και συνεχίζει: «Εμείς δεν κάναμε φιέστα. Καταθέσαμε στοιχεία και ζητήσαμε έλεγχο. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν. Δεν προδικάσαμε παρατυπίες. Ζητήσαμε απαντήσεις». Και όταν μιλάμε για ένα έργο συμβατικού τιμήματος 1.550.987,97 ευρώ, από το οποίο έχουν ήδη πληρωθεί 1.521.658,54 ευρώ, δηλαδή το 98,1%, το ερώτημα είναι απολύτως εύλογο. Με το 98,1% του συμβατικού τιμήματος να έχει ήδη πληρωθεί, δεν είναι φιέστα, εντός εισαγωγικών η λέξη, να ρωτάμε. Είναι υποχρέωσή μας να γνωρίζουμε τι πληρώθηκε, τι εκτελέστηκε και τι πιστοποιήθηκε. Αν όλα έγιναν σύμφωνα με τη μελέτη, τη σύμβαση, τις επιμετρήσεις και τις πιστοποιήσεις, ας δοθούν τα επίσημα στοιχεία και ας μιλήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι ελεγκτικές αρχές. Η ίδια η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν απαντήσεις από τις υπηρεσίες. Τις περιμένουμε. Γιατί όταν πρόκειται για δημόσιο χρήμα, οι χαρακτηρισμοί δεν απαντούν στα ερωτήματα. Τα στοιχεία απαντούν. Η δύναμη ελπίδας θα συνεχίσει να κάνει αυτό που οφείλει απέναντι στους πολίτες. Να ελέγχει, να ρωτά και να ζητά διαφάνεια και λογοδοσία. Δεν φοβόμαστε τον έλεγχο. Τον ζητάμε. Και μέχρι να δοθούν οι απαντήσεις, το ερώτημα παραμένει. Πού πήγαν τα λεφτά?

0: Πού πήγαν τα λεφτά, κύριε Ξένο, καλημέρα.
1: Αυτό ψάχνουμε κι εμείς.
0: Α, το ψάχνετε κι εσείς,
1: μάλιστα. Να μας απαντήσουν πού πήγαν τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λεφτά είναι 1.521.000.
0: Και δεν είναι 5.000 όπως ήταν τα διπλά εντάλματα πληρωμής.
1: Όχι, αλλά από τα διπλά εντάλματα άρχισε να κλονίζεται η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Δημάρχου.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα έχασε την έξοδο καλή μαρτυρία, όπως είχα τονίσει, ανεξαρτήτου του αποτελέσματος.
0: Λοιπόν, να το πιάσουμε από τον αρχή το κουβάρι.
1: Γιατί όχι.
0: Έχετε κάνει μία έρευνα μηνών. Εσείς και οι συνεργάτες σας και βέβαια άνθρωποι που είχαν κατέβει με το ψηφοδέλτιο της Δύναμης Ελπίδας και μιλάω έτσι ανοιχτά για τον κύριο Παναγιώτη Αβράμη, έτσι.
1: Ακριβώς, ο οποίος έχει βοηθήσει. Η βοήθεια του ήταν πολύ σημαντική.
0: Μάλιστα. Έχει τρέξει, έχει μαζέψει στοιχεία.
1: Και δαπάνησε πάρα πολλές ώρες.
0: Ναι, όντως.
1: Για να στοιχειοθετηθεί όλο αυτό.
0: Πιστεύετε, εντάξει τώρα βέβαια δεν είναι και τόσο η ερώτησή μου, ξέρω την απάντηση. Πιστεύετε ότι είναι δεμένο από παντού όλο αυτό, δηλαδή μπορεί ας πούμε να το ανατρέψει όλο αυτό η Δημοτική Αρχή με στοιχεία? Γιατί βλέπω εδώ ότι έχετε δώσει πολλά στοιχεία από τη Διάβγεια, που η Διάβγεια είναι ένα μέρος το οποίο δεν μπορείς να το αφισβητήσεις πρώτον, και δεύτερον, όταν εσείς, η Δύναμη Ελπίδας και οι άλλες παρατάξεις στην αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητούσατε στοιχεία, σας παρέμπεμπαν στην Διάβγεια, έτσι δεν είναι? Λέει δεν θα έρθετε στο Δημαρχείο, υπάρχει Διάβγεια.
1: Μόνιμη εποδός του Δημάρχου ήταν πάντα ανατρέξτε στη Διάβγεια.
0: Αυτό κάνατε
1: αυτό
0: λοιπόν.
1: Κάναμε. Δεν κάναμε τίποτα διαφορετικό.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, υπήρχαν στοιχεία λοιπόν και μάλιστα τα είχε καταθέσει και ο κύριος Κλάδης στα Δημοτικά Συμβούλια σε τακτική συνεδρίαση αλλά και στην λογοδοσία, γιατί τον αναφέρατε πολλές φορές και εσείς αλλά και οι υπόλοιποι συνεργάτες σας στη συνέντευξη που δώσατε και τον ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Κλάδη που βγήκε εδώ τηλεφωνικά. Υπήρχε λοιπόν αυτό το θέμα το οποίο δεν προχωρούσε. Και από ό,τι βλέπουμε εδώ έχει πληρωθεί όλο το ποσό σχεδόν. Ψίχουλα έχουν μείνει. Και αυτό σημαίνει ότι αφού έχουν δοθεί όλα τα χρήματα έχει ολοκληρωθεί το έργο.
1: Ακριβώς. Για να πληρωθεί ένας λογαριασμός απαιτείται μία σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες.
0: Τιμολόγια.
1: Που πρέπει να επισυνάπτονται στο ένταλμα και δεν είναι άλλες από τις επιμετρήσεις στην Επιτροπή Παραλαβής. Mm-hmm. Και οι υπηρεσίες που πρέπει να έχουν υπογράψει για να εκταμιευτεί το ένταλμα.
0: Σωστά.
1: Εμείς λοιπόν δώσαμε στη δημοσιότητα και τους αριθμούς εντολής πληρωμής και τα χρηματικά εντάλματα. Mm-hmm. Δηλαδή με ημερομηνία και αριθμό. Mm-hmm. Τα τελευταία εντάλματα πληρώθηκαν στις 21 του 25 και 11 Δευτέρου του 25. Και μάλιστα ήταν γύρω στις 900.000 ευρώ. 807.000 το ένα ένταλμα.
0: 254.000.
1: Το άλλο ένταλμα.
0: Ναι, το έχω μπροστά μου, το βλέπω. Ναι.
1: Σύνολο 1.521.000. Επί συμβατικού έργου 1.550.000.
0: Ναι.
1: Άρα υπολείπονται κάτι λίγα.
0: Γύρω στις 29.000 περίπου. Ναι.
1: Ακριβώς, που σημαίνει ότι το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Ανταυτού, εμείς με φωτογραφικό υλικό τεκμηριώνουμε ότι το έργο όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά υπολείπεται ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτό. Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν από τους πολιτικούς προϊσταμένους, από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, που υπάρχει η προγραμματική σύμβαση, διότι η ΔΕΙΑΣ είναι ο κύριος του έργου και ο Δήμος είναι ο φορέας υλοποίησης.
0: Σωστά, ναι, σωστά.
1: Αυτές τις απαντήσεις περιμένουμε και ανταυτού πήγαμε άρες μάρες κουκουνάρες.
0: Ναι, για να μου σχολιάσετε λίγο παρακαλώ πολύ το δελτίο τύπου που βγήκε λίγες ώρες μετά, γιατί επειδή υπήρχε αυτή το live streaming και η ζωντανή σύνδεση της συνέντευξης, την παρακολουθούσαν από ό,τι έμαθα από το Δημαρχείο, οπότε έβγαλαν αυτό το δελτίο τύπου. Για να το σχολιάσουμε λίγο παρακαλώ.
1: Για όσους καταλαβαίνουν και μπορούν να δουν πίσω από την κουρτίνα, το δελτίο τύπου αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από εκδήλωση πανικού.
0: Μάλιστα.
1: Ο πανικός λοιπόν που τους έπιασε, γιατί έπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα πού πήγαν τα λεφτά, οδήγησε σε αυτή την ανακοίνωση, η οποία δεν λέει κάτι, δεν την παίρνουμε σοβαρά υπόψη, δεν λέει κάτι συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα λέει, κύριε Ξένο, ότι το έργο θα ολοκληρωθεί άμεσα, που σημαίνει ότι το έργο δεν έχει τελειώσει. Από πώς δεν έχει τελειώσει όταν έχουν πάρει το 1,5 εκατομμύριο ανάδοχος και έπρεπε να ήταν τελειωμένο το έργο? Γιατί αυτό σημαίνει από τα στοιχεία που μας έχετε δώσει.
1: Που σημαίνει ναι. ότι πρέπει να δούμε και τις αποφάσεις παράτασης του έργου. Γιατί δεν έχουμε ούτε αυτό, πότε το έργο έπρεπε να έχει παραδοθεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα υπάρχει μεγάλο κενό και σοβαρό ερώτημα. Πού πήγαν τα λεφτά.
0: Αυτό, ναι. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει από την αρχή την εκπομπή, κύριε Ξενό.
1: Όχι, δυστυχώς όχι.
0: Δεν πειράζει. Είχα βγάλει ένα αποσπασμά, έπαιξα ένα αποσπασμά, γιατί όλες οι συνεδριάσεις σας στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι γραμμένες σε live streaming, οπότε έχουν μείνει στο αρχείο. Ανέτρεξα λοιπόν στις 4 Σεπτεμβρίου του 2024, όπου ο κύριος Κλάδης από τη Λαϊκή Συσπήρωση και όπως πάντα αυτά τα θέματα, τα πολύ σημαντικά της αντιπολίτευσης, το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τα βάζει τελευταία, έτσι ώστε να έχει φύγει ο κόσμος, αν είναι μες στην αίθουσα ή αυτοί που βλέπουν live streaming μετά από 4,5 ώρες, γιατί τότε υπόθηκε αυτό, να έχουν κουραστεί και να έχουν πέσει για ύπνο. Είπε λοιπόν ο κύριος Κλάδης για το θέμα αυτό και το απάντησε ο κύριος Κόκορης ότι 4 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, ότι χρονοδιάγραμμα είναι το έργο να ολοκληρωθεί και να δοθεί στην δημοσιότητα, να τρέξει το νερό τέλος πάντων, 10 Οκτωβρίου 2024, κύριε Ξένο.
1: Ναι, πάντα έτσι έλεγαν. Έδιναν μια παράταση ένας μήνας, δύο μήνες, για να ξεφύγουν από την ερώτηση. Άρα σήμερα βρισκόμαστε τέλος Αυγούστου του 2026 και το έργο αυτό είναι ημιτελές.
0: Ναι.
1: Άρα το ερώτημα ενισχύεται ακόμα περαιτέρω, πού πήγαν τα λεφτά.
0: Επιμένετε δηλαδή σε αυτό. Έχει γίνει σλόγγαν δηλαδή στην δύναμη ελπίδας, πού πήγαν τα λεφτά. Μάλιστα. Δεν αυτό καταλαβαίνω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μετά τη συνέντευξη τύπου ή μπορεί και κατά τη διάρκεια αυτής, είχαν ξεκινήσει οι εργασίες επάνω στη Λούχα Γύρη, στο έργο αυτό. Και μάλιστα συνεχίστηκαν και χθες Κυριακή. Επαναλαμβάνω, και χθες Κυριακή. Έχω φωτογραφίες εγώ από το χώρο εκεί, όπου μου έχουν στείλει απλοί πολίτες που έτυχε να περνούν από εκεί και είδαν ένα εργοτάξιο να έχει στηθεί. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Ξενό?
1: Αυτό που λέτε, αν συμβαίνει, και δεν έχω λόγους να το αφισβητήσω, είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό.
0: Δηλαδή?
1: Σημαίνει ότι τους έπιασε πανικός και αρχίσαν και τρέχανε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο στόχος επετεύχθη. Γιατί στόχος μας δεν είναι να μπουν εισαγγελείς και να κλείσουν φυλακή κάποιους. Στόχος μας είναι να λειτουργήσει το έργο. Αυτός ήταν στόχος από την αρχή. Και οι ερωτήσεις που κάναμε εκεί, σε αυτό αποσκοπούσε. Mm-hmm. Να λειτουργήσει το έργο. Εάν λοιπόν συγκροτήθηκε συνεργείο εχθές ή το Σάββατο το απόγευμα για να τρέξει να ολοκληρώσει το έργο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει τον πανικό βέβαια που τους έχουν πιάσει και δείχνει και το επιλείψιμο του θέματος και ενισχύει ακόμη πιο πολύ που πήγαν τα λεφτά.
0: Πάντως πριν από λίγο, κύριε...
1: Και αποδεικνύει ότι τα λεφτά δεν πήγαν στο έργο, σε κάποιες τσέπες πήγανε. Εάν λοιπόν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει άμεσα να παρέμβει ο εισαγγελέας. Πρέπει άμεσα να παρέμβει ο εισαγγελέας και να τους πάει αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εάν υπάρχει κράτος και λειτουργεί.
0: Βέβαια,
1: και αυτό.
0: Βέβαια,
1: αφισβητούμε και αυτό.
0: Επειδή έχω τα χαρτιά μπροστά μου, δεν το έχετε στείλει προς την εισαγγελία Ζακύνθου όλο αυτό το φάκελο που έχετε ετοιμάσει. Έχει σταλεί Εθνική Αρχή
1: Διαφάνειας. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Επιτροπή Δημοσιονομικού
1: Ελέγχου. Ναι, ναι. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος των Ιωνίων Νήσων και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πριν από λίγο που είχα μαζί μου τον κύριο Κλάδη από τη Λαϊκή Συσπήρωση, είναι απεσιόδοξος ο κύριος Κλάδης για το έργο, αγαπητέ Αντρέα. Μας είπε λοιπόν ότι εγώ δεν πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί το έργο, δεν θέλουν να ολοκληρωθεί το έργο και το μόνο που θα κάνουν είναι να κουκουλώσουν, έτσι ακριβώς είπε, κάποιους σωλήνες σε κάποια σημεία τα οποία δεν είναι ορατά από τον δρόμο, έτσι ώστε να το βλέπουν οι πολίτες.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό αυτό που δήλωσε ο κύριος Κλάδης.
1: Εδώ που έχει φτάσει αυτή η ιστορία, δεν μπορεί να την κουκουλώσουν. Γιατί θα παρέμβουν οι ελεκτικές αρχές και θα ζητήσουν τα εντάλματα, θα ζητήσουν τις επιμετρήσεις, θα ζητήσουν όλα τα παραστατικά που πρέπει να συνοδεύουν τα εντάλματα και από εκεί και πέρα ας απαντήσουν οι αρμόδιοι.
0: Μάλιστα. Επίσης έχω μάθει το εξής, ότι Την ώρα που έτρεχε αυτό το έργο, εντός εισαγωγικών η λέξη έτρεχε, Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας, έτρεχε και το θέμα της φιλικών, η αλλαγή στον αγωγό ίδρευσης. Και ακούγεται από την Δημοτική Αρχή ότι τα χρήματα αυτά πήγαν εκεί, στο έργο δηλαδή της...
1: Ας βγουν να το πούνε δημόσια, αν τολμούν.
0: Γιατί λέτε αν τολμούν?
1: Γιατί δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι μπακαλιστικό σύστημα.
0: Επιχείρημα.
1: Αυτό είναι μπακαλιστικό σύστημα κακής μορφής. Παίρνω τα λεφτά από ένα έργο και θα πάω σε κάποιο άλλο.
0: Εγώ σας λέω τι γίνεται. Τα λεφτά της, όμως της φιλικών πού είναι? Όχι, πείτε ότι έγινε.
1: Τώρα, ανοίγεται άλλο κεφάλαιο. Το οποίο κεφάλαιο και αυτό διερευνάται.
0: Α, και της φιλικών, ε?
1: Βεβαίως. Μα όχι μόνο της φιλικών. Όσες αναθέσεις έχουν κάνει, επειδή σας είπα ότι έχουν χάσει την έξοδα καλή μαρτυρία και την εμπιστοσύνη, όσες αναθέσεις έχουν κάνει είναι... και όσες συμβάσεις έχουν υπογράψει.
0: Αυτό είναι λαβράκι βγάζουμε τώρα, ναι.
1: Και γι' αυτό εγώ ερώτησα σε ανύποπτο χρόνο, μέχρι τότε στη θητεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής, όσες αναθέσεις έχουν κάνει και πόσες δημοπρασίες έχουν κάνει. Και αμέσως πήρα την απάντηση προς... Προστρέξετε στη διάβια.
0: Α, η γνωστή είναι ατάκα.
1: Ναι, η γνωστή ατάκα. Για να ξεφύγουν. Ναι, όλα λοιπόν θα ερευνηθούν.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Ξενό, θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε σε όλο αυτό προς το παρόν? Ναι, γιατί
1: φαίνεται η υπόθεση είναι ανοιχτή και τρέχει.
0: Και τρέχει, ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ρώτησα και τον κύριο Κλάδη. Δεν θα ήταν σωστό, κύριε Ξενό, αφού τελείωσε η συνέντευξη τύπου που δώσατε, δεν θα έπρεπε αμέσως μετά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Πλέσας, να σας στείλει στα email σας σύγκριση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε και ας το πήγαινε προς Πέμπτη Παρασκευή, έτσι ώστε να έχει χρόνο η Δημοτική Αρχή να μαζέψει στοιχεία για να αντικρούσει όλο αυτό που βγάλατε στον αέρα?
1: Αυτό το περιμένουμε, ότι θα συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο, αν και δεν ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί όπως είπατε εσείς προηγουμένως, μάλλον προσπαθούν να το κουκουλώσουν το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι,
1: θέσουμε, αν δεν το θέλει
0: αυτό πήγα να ρωτήσω.
1: Θα το φέρουμε εμείς.
0: Αυτό πήγα να ρωτήσω. Δεν θα έπρεπε εσείς λοιπόν να το κάνετε, αλλά με προλάβατε.
1: Θα το φέρουμε και αυτό.
0: Ναι, γιατί πρέπει να δοθούν απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή, έτσι.
1: Θα προκληθεί να...
0: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Θα ξαναπροκληθεί μάλλον να δώσει εξηγήσεις και απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξένο, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: μέσα σου βρίσκω.
1: Ήταν μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος, ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, ο κύριος Ανδρέας Ξένος, με την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ο οποίος, όπως θα είδατε, όπως θα ακούσατε, όπως θα μάθατε, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος διάβασε όλο το φάκελο της αναφοράς αυτής που έκανε η Δύναμη Ελπίδας το Σάββατο το μεσημέρι στις 12 η ώρα και βέβαια είχε το θέμα αίτημα διερεύνησης και της νομιμότητας της εκτέλεσης, της επίβλεψης, της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενου έργου, του συγχρηματοδοτούμενου έργου, συγγνώμη, αντικατάσταση τμήματος Παύλα Επέκταση, αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας.
0: Μέσα σου βρίσκομαι, εκεί γεννήθηκα, εκεί θα υπάρχω αν με ψάξει.
1: Είμαστε 55 λεπτά μετά τις 9, 5 λεπτά πριν από τις 10, ό,τι προτιμάτε. Και φυσικά το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει και αύριο και όχι μόνο αύριο. Πιστεύω και τις επόμενες ημέρες. Γιατί περιμένουμε μια καλύτερη αντίδραση από την Δημοτική Αρχή και όχι ένα απλό δελτίο τύπου το οποίο... κατά την προσωπική μου άποψη, είτε είναι σεβαστή είτε όχι, δεν λέει απολύτως τίποτα για την ταμπακέρα. Και από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Δύναμη Ελπίδας, το έργο έχει ολοκληρωθεί, το έργο έχει πληρωθεί, από τη στιγμή που έχει πληρωθεί το 98,1% έχει ολοκληρωθεί το έργο. Εδώ όμως το έργο, από ό,τι μας λέει και η ίδια η Δημοτική Αρχή με το δελτίο τύπου που έβγαλε, θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Και ήδη δουλεύουν επάνω και όπως είπα έχω φωτογραφίες χθεσινές όπου δούλευαν συνεργεία και δυστυχώς εδώ υπάρχει το οξύμορο. Ενώ δούλευαν στην Λούχα Γύρη επάνω τα συνεργεία, στο δημοτικό στάδιο δουλεύουν μία τόσο. Ποια Κυριακή, εδώ δεν δουλεύουν καθημερινές. Και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, δουλεύουν δύο και ο Κούκος. Όχι τρεις και ο Κούκος, δύο και ο Κούκος. Και επαναλαμβάνω, όχι, μην πάει το μυαλό σας κάπου στο Κούκος. Καμία σχέση. Είναι αυτό που λέει ο λαός, τρεις και ο Κούκος, ήταν τρεις και ο Κούκος που λέει. Εδώ είναι δύο και ο Κούκος στο δημοτικό στάδιο. Δύο εργαζόμενοι. Για ένα έργο που έπρεπε να είναι ήδη εργοτάξιο το γήπεδο. Ήδη. Εδώ και μήνες. Θα μου πεις, είναι Αύγουστος, έχει καύσωνα, λιοπύρι, κουφόβραση, που λέει και ο Μουστάκας, έλεγε. Ζωή μου τώρα το είδα, η Ζωή Κλαμπάνη μου στείλε ένα μήνυμα να πω πολλές καλημέρες στον Ανδρέα, τον ξένο μας ακούει ο Ανδρέας, από την συνάδελφό του, εντός εισαγωγικών η λέξη, γιατί εισαγωγικά. Λοιπόν, το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει και αύριο, θα απασχολήσει όμως και τη Μαριέτα Ποταμίτη που θα έρθει στις 12 η ώρα εδώ στο στούντιο. Νωρίτερα θα είναι, 12 ξεκινάει. Με πολλά σχόλια, συνεντεύξεις, πολλές ειδήσεις στην αρχή αυτής της εβδομάδας και βέβαια με ένα καυτό θέμα που ξέσπασε το προηγούμενο Σάββατο στις 12 ώρα το μεσημέρι μετά από αυτή την συνέντευξη τύπου. Που παραχώρησε όπως είπαμε η Δύναμη Ελπίδας. Μου λέει ένας φίλος εδώ, καύσωνας λιοπύρι στο Δήμο, φωτιά και μπούρμπερι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Α, καλημέρα στο φίλο τον Άκη τον Μαρμαρά που μας στέλνει τις καλημέρες του μόλις τώρα. Καλημέρα Άκη, θα τα πούμε σε λίγο. Να είστε όλοι καλά, σύνδεση τώρα με Real FM, 10 με 12, 12 με 2 όπως είπα θα έρθει η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις κι αυτή. Αμέσως μετά, νέα σύνδεση με το Real FM από τις 12 έως, από τις 2 συγγνώμη, έως και τις 5. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, 6 με 8 επανάληψη η εκπομπή της Μαριέτας για εσάς που δεν θα προλάβετε να την ακούσετε 12 με 2 λόγω εργασίας. Και από τις 8 η ώρα το απόγευμα έως τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, πολύ ωραία ελληνική μουσική που ερχόμαστε εμείς 8 και 3 πρώτα λεπτά για να σας ενημερώσουμε. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, σας αγαπώ, το ξέρετε. Ούλους, εχθρούς και φίλους. Και προσοχή στους δρόμους, καλημέρα.

0: ταχύτητα και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Πρίσμα 92.
7: Σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση με το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μια 28χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Σε μία ώρα αρχίζει στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφής ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ της τελικής συμφωνίας για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών προκρίθηκε και πάλι στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 35 χρόνια. Στον αγώνα νοκάουτ για τη φάση των 16 κέρδισε με 3-0 σετ τη Γαλλία. Τη Δετάρτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Και καλή σεζόν έχουμε, αν και εμείς τυπικά και ολοκληρωμένα ξεκινάμε και επίσημα από την επόμενη Δευτέρα. Αλλά είμαστε όλοι εδώ stand-by για να ξεκινήσουμε. Άλλοι ξεκίνησαν, άλλοι θα ξεκινήσουν σήμερα με το καλό η νέα ραδιοφωνική σεζόν. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Δεν λέμε bye-bye στο καλοκαιράκι όμως, γιατί ημερολογιακά μέχρι την 21η-22η Σεπτεμβρίου παραμένουμε σε καλοκαιρινό mood. Άρα αυτά τα περί καλού χειμώνα και τα λοιπά θα τα πούμε από τα τέλη Δεκεμβρίου, 21-22 Δεκεμβρίου και μετά. Ούτε καν καλό φθινόπωρο δεν λέμε τώρα, λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό, καλή ραδιοφωνική περίοδο, καλή σεζόν. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, επέστρεψε πολλοί κόσμος το Σαββατοκύριακο, πάνω από 70.000 επιβάτες μόνο από το λιμάνι του Πειραιά. Επέστρεψε αρκετός κόσμος από τις εθνικές οδούς και τα αεροδρόμια. Γενικώς επιστρέφει ο κόσμος, δεν γέμισε ακόμα η πρωτεύουσα, ούτε η Θεσσαλονίκη από ό,τι με ενημερώνουν. Εμείς όμως σίγουρα θα σας γεμίσουμε το επόμενο δίωρο. Με ειδήσεις, με παρασκήνια, με σχόλια, με συνεντεύξεις, μα πάνω απ' όλα με μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Αυτό που αποτελεί τη μεγάλη δύναμη του αληθινού ραδιοφώνου από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του. Από την πρώτη στιγμή της εκπομπής. Στα Ερτζιανά και διαδικτυακά για τις φίλες και τους φίλους που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας, 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα. Από αύριο Τρίτη μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει προετοιμασίες, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα έχουμε περάσει σχεδόν όλοι, δηλαδή όσοι έχουμε παιδιά. Τα πράγματα με τους φοιτητές είναι λίγο πιο χαλαρά. Τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου αρχίζει η νέα φοιτητική περίοδος, το νέο εξάμηνο. Οπότε υπάρχει ακόμα περιθώριο για τους τυχερούς φοιτητές, γιατί αυτές είναι οι δύο πιο τυχερές κοινωνικές τάξεις. Οι τρίτη ηλικίες, οι ταξιούχοι, ορισμένοι από τους οποίους έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο, που είναι η καλύτερη περίοδος σίγουρα, και οι φοιτητές. Η καλύτερη περίοδος γιατί δεν έχει πολύ κόσμο, γιατί περνάς φθηνότερα τις διακοπές σου και σίγουρα ποιοτικότερα. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα στη ζωή μου να πάω Σεπτέμβριο διακοπές. Θα το ήθελα κάποια στιγμή. Να δούμε κάποια στιγμή αν μου δοθεί η δυνατότητα αυτή. Γιατί αμβώ θα προκύψει και να πλέξει. 10 και 9 πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης, θα πάμε όλη την εβδομάδα μαζί μου. 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Πριν αναλάβει ο Νίκος από την επόμενη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Φέτος θα υπάρχει μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Αρκετές αλλαγές, αλλά όσον αφορά εμένα θα κάνω και τις Παρασκευές 10-12 κάθε Παρασκευή εκτός από το Σαββατοκύριακο. Το μαγκαζίνο δηλαδή του Σαββατοκύριακου το πρωί, 7-10 το πρωί. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός, ήμασταν και το Σαββατοκύριακο μαζί εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν, Λάσκαρη. Είναι και ο υπεύθυνος της ελληνικής μουσικής που θα ακούτε όλη αυτή την εβδομάδα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, αυτό το καλό κορίτσι που ξεκινήσαμε μαζί από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM το 2007. Είμαστε από τους λίγους, εγώ και η Εύη, που έχουμε παραμείνει από τότε. Ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος δημοσιογράφος στα Δελτία, την εκφώνηση και τη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και τώρα σας παρουσιάζω τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο, το σύγχαυρο που θα μας πει τα νεότερα για την κίνηση. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όσοι πιστεύατε ότι από σήμερα θα διάσουν οι δρόμοι, κάνατε μεγάλο λάθος. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Οι δρόμοι όχι απλά δεν αδειάζουν, αλλά όσο τελειώνει και το καλοκαίρι, γεμίζουν εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέρα με τη μέρα.
0: Σήμερα σε άκουγα το πρωί στους συναδέλφους, τα παιδιά είχε προβλήματα και ατυχήματα.
1: Σωστά.
0: Είχαμε και μποτιλιαρίσματα, είχαμε, για να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Είχαμε και ακινητοποιημένο όχημα το πρωί στο Μοσχάτο, είχαμε μετά τροχαίο πιο ψηλά στο Ρέντι.
0: Εντάξει, επιστροφή στην καθημερινότητα χωρίς κίνηση στον Κυφισό δεν γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα φρέσκα κουλούρια και να πάμε προς τα πίσω.
1: Πάμε, ναι, από τον Κυφισό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κυφισό από Κόκκινο Μήλο μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Mm-hmm. Στον Πειραιά στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνωνος, Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Και έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδου τη Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Πάρε μια ανάσα να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη και επιστρέφουμε με σχόλια.

0: Με ελληνική μουσική θα πάμε όλη την εβδομάδα, όπως το έχουμε καθιερώσει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, Παναγιώτη, από ό,τι φαίνεται, επιστρέψαμε στην καθημερινότητα.
1: Έτσι
0: με
1: ακριβώς.
0: Κίνηση, με μποτιλιαρίσματα. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αυξάνεται και η κίνηση στον Κηφισό. Δεν θα έρθουν όλοι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κάποιοι θα επιστρέφουν, ήδη επέστρεψαν από σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των μεγάλων επιστροφών. Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό φέτος?
1: Σε ποιο άθλημα?
0: Σε ποιο άθλημα? Ξεκινάμε από το βασιλιά των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο. Θέλουμε κανένα δύο μεταγραφές ακόμα, ε?
1: Θεωρώ ναι, γιατί έχει βάλει στόχο διάκριση και στο Europa League. Θεωρώ έκανε πολύ καλά που διατήρησε το κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στον πάγκο. Και πιστεύω έκανε πολύ ποιοτικές μεταγραφές. Αν δέσουν όλοι αυτοί σαν σύνολο, θα έχει επιστροφή και σε χώριους τίτλους και μπορεί να πετύχει και κάτι καλό στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε, για την ΑΕΚ είναι λίγο δύσκολο και Champions μαζί, League και πρωτάθλημα. Ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες αυτό. Δηλαδή, ήδη έκανε την πρώτη της γκέλα χθες. Τον ΠΑΟΚ, πώς τον βλέπεις?
1: Μεγάλο πλήγμα η αποχώρηση Κωνσταντέλια. Είχε και την ατυχία χθες που έβαλε τον γκολ και πάθηκε χιαστό. Αλλά τώρα και ευρωπαϊκός αποκλεισμός από τόσο νωρίς.
0: Τον αιώνιο.
1: Τώρα, έξι προκριματικά στο Conference League που ξέρεις ότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο και στα έξι μάτς δέχτηκε γκολ, δεν πήγε καλά. Τι να πω.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, τα τελευταία μεταγραφικά νέα είναι ότι φουλάρουμε για Extreme στο κάδρο Pablo Garcia και Brian Hill. Τους θέλει και τους δύο ο Μεντιλίμπαρ. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να ευχηθούμε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Να γεμίσουν τα γήπεδα και να δούμε ωραίο θέαμα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα της ειδησιογραφίας, φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, να πούμε. Είναι μια μέρα γεμάτη πολιτική ειδησιογραφία και όχι μόνο. Ξεκινούν τα ταξίδια, η άνοδος των πολιτικών αρχηγών και το επόμενο Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΠ. Αναμένονται ανακοινώσεις. Η οικονομία θα είναι σε πρώτο πλάνο αυτή την εβδομάδα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όχι μόνο λόγω της ΔΕΦ, αλλά και λόγω των κυβερνητικών δράσεων που αναμένεται από σήμερα να πάρουν σάρκα και οστά. Και αναφέρομαι κυρίως στο θέμα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών από σήμερα με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση, όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έως και 30%. Θα μας πει σε λίγο ο Δημήτρης ο Χριστούλιας τι είναι αυτό. Πώς θα αναγνωρίζουμε τα προϊόντα και γιατί κάθε προϊόν θα έχει διαφορετική μείωση ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Να δούμε αν όλα αυτά θα αποτυπωθούν στην τσέπη του πολίτη ή θα αφορούν μόνο τα μανταλάκια και μερικά ακόμα προϊόντα που δεν έχουν μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές, όπως συνέβη δηλαδή στις προηγούμενες ανακοινώσεις. Λοιπόν, πριν πάμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά, να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια, τον καλό συνάδελφο του Οικονομικού Ρεπορτάζ στη Real News και στον όμιλο Real γενικότερα. Καλημέρα Δημήτρη και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, για να μπούμε τώρα στην ουσία των ανακοινώσεων. Τι πράγμα είναι αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που από σήμερα εφαρμόζεται στα σούπερ μάρκετ και πώς θα καταλάβει ο πολίτης ότι ένα προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την τιμή που είχε την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Γιάννη, να τα βάλουμε όλα στη σειρά για να καταλάβουμε τελικά όντως τι είναι αυτή η πρωτοβουλία για να μειωθούν οι τιμές. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, πάνω από 1.600 προϊόντα, βασικά αγαθά και σχολικά είδη, θα περιλαμβάνονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και άλλα βασικά είδη, να πούμε ότι θα είναι το κρέας, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, όσπρια, ελαιόλαδο, παιδικές τροφές, πάρα πολλά προϊόντα, απορριπαντικά σαμπουάν και φυσικά τα σχολικά είδη. Πάμε τώρα να δούμε ένα προς ένα πώς έχουν τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τα επώνυμα προϊόντα, θα είναι 900 οι κωδικοί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ίσως και παραπάνω. Οι 900 κωδικοί με βασικά αγαθά τα οποία θα περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία με μέσο όρο μείωσης τιμής 7%.
0: Ναι. Επίσης, όταν λες επώνυμα προϊόντα, τι λες? Υπάρχουν και ανώνυμα δηλαδή?
2: Υπάρχουν και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για τα οποία θα σου μιλήσω λίγο αργότερα.
0: Okay.
2: Τώρα υπάρχουν τα κρέατα, θα υπάρχουν αρκετοί κωδικοί και εκεί πάνω από 50 σύμφωνα με πληροφορίες, με μέσο όρο μείωσης 6%. Να σου θυμίσω ότι τα κρέατα τον τελευταίο χρόνο και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό καταγράφουν σημαντική άνοδο στη τιμή,
0: ναι.
2: Άρα εκεί θα εστιαστούν ιδιαίτερα οι μείωση.
0: Όταν λες κρέατα, εννοείς τα τυποποιημένα κρέατα ή αυτά που παίρνουμε από τον κρεοπόλιο στο σούπερ μάρκετ?
2: Μιλάμε για τυποποιημένα κρέατα μέχρι στιγμής, αυτό ξέρουμε. Θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις και του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, σε 11.30 ώρα που θα κάνει με την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, ώστε να δούμε εάν τελικά θα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές πέρα από αυτές τις πληροφορίες που έχουμε εμείς. Πάμε στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εκεί έχουμε άλλους 300 κωδικούς με μέσο όρο μείωσης τιμών 11%. Και επίσης υπάρχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να υπενθυμίσω στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν ότι πρόκειται για τα προϊόντα που παράγουν τα σούπερ μάρκετ στη συνεργασία με συγκεκριμένες βιομηχανίες τροφίμων αλλά και άλλες προμηθευτές και έχουν συνήθως την φίρμα των σούπερ μάρκετ. Και πάμε και στα σχολικά, όπου εκεί θα έχουμε περίπου 400, όπως όλα δείχνουν σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κωδικούς. Μιλάμε για τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, με ένα μέσο όρο μείωσης τιμής περίπου στο 7%. Άρα, με αυτά που σου είπα, Γιάννη, θα έχουμε ένα σύνολο 1.650 κωδικών με μείωση από 5 έως 30% με ένα μέσο όρο μείωσης 6 έως 7%.
0: Δύο ερωτήσεις να σου κάνω. Αυτά τα προϊόντα, οι μειώσεις ξεκινούν από σήμερα, σωστά?
2: Από σήμερα μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο στόχος και γιατί έχει πολύ μεγάλη.
0: Όλα τα προϊόντα, δηλαδή από σήμερα μπορεί κάποιος να τα βρει αυτά τα προϊόντα φθηνότερα.
2: Φθηνότερα. Οι μειώσεις που θα δούμε σήμερα θα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες.
0: Mm-hmm.
2: Και μέσα σε αυτό το διάστημα.
0: Ωραία.
2: Οι βιομηχανίες και οι προμηθευτές αλλά και τα σούπερ μάρκετ έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν και να.
0: Και να αφαιρέσουν. Κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
0: Πώς θα γίνεται κατανοητό στο ράφι ότι αυτό το προϊόν έχει μείωση 7-30%? Θα υπάρχει κάποια ταμπέλα?
2: Πολύ σωστά. Θα υπάρχει μια ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η οποία θα λέει με μεγάλα γράμματα μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη. Είναι ένα σηματάκι, είναι μια σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν όσο το δυνατόν πιο εύκολα να εντοπίζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στην πρωτοβουλία και θα έχουν μείωση στη τιμή τους από 5 έως 30%.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά μένει να τα δούμε και στις 11.30
0: ώρα πράξη, έτσι.
2: Όπου θα ανακοινωθούν, αλλά και στην πράξη, κυρίως πολύ σωστά Γιάννη, θα πάμε στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε ακριβώς τα προϊόντα, θα τα καταγράψουμε, θα δούμε τα ποσοστά μείωσης και θα δούμε τελικά ποιο είναι το όφελος που μπορεί να έχουν οι καταναλωτές μέσα από αυτή την πρωτοβουλία.
0: Τώρα μια τελευταία ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Αυτές οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα αφορούν όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Βασιλόπουλο, Λίντλ, Μασούτι, Σκλαβενίτη, όλες?
2: Όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αφορούν και δεν αποκλείται να υπάρχουν και κάποιες μικρότερες που έχουν και τοπική δραστηριότητα να μπουν μέσα στην πρωτοβουλία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, να καλημέρα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή στην δεύτερη περιφέρεια Πειραιά και Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πού βρίσκεστε, Αθήνα ή έχετε ανέβει Θεσσαλονίκη να προετοιμάσετε την άνοδο του Πρωθυπουργού?
3: Είμαι στην Καβάλα, έχω περιοδεία σήμερα και αύριο Καβάλα και Ξάνθη. Επιστρέφω την Τετάρτη γιατί έχουμε τις τελικές συνεννοήσεις για το πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και μόλις πριν από λίγο, μια και μιλήσατε πριν με τον Δημήτρη τον Χριστούλη, υπογράψαμε και την κοινή υπουργική απόφαση για την επέκταση του μέτρου σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την οποία περιμένουν οι πολίτες.
0: Ναι.
3: Σας δίνω και το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, καλά κάνετε. Έχουν εξαμοληθεί στη Βόρεια Ελλάδα περίπου 50 στελέχη, διάβαζα, της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη. Υπάρχει κάποιο θέμα εκεί, αν δεν κάνω λάθος? Αυτό τουλάχιστον δείχνουν δημοσκοπήσει, όχι? Τι λέτε εσείς?
3: Πολιτικά πρέπει η κυβέρνηση να ανεβαίνει τακτικά στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Εγώ μέσα στους 2,5 πρώτους μήνες άσκησης των καθηκόντων μου έχω πάει Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ανάγκη να καταγράφουμε και να επιλύουμε προβλήματα της περιφέρειας και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ευεργετική και πολύ θετική αυτή την πρωτοβουλία που πήρε ο γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης.
0: Ναι.
3: Σε 16
0: νομούς θα καλύψουν σήμερα οι περιοδείς, από σήμερα μάλλον, υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, παρατηρείτε από χθες το απόγευμα, μετά την παρέμβαση του κυρίου Τσούτσια, του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά στον Sky, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, μια ομαδική αντεπίθεση από πλευράς Νέας Δημοκρατίας σήμερα η κυρία βούλτευσε στο τηλεοπτικό σταθμό που εργάζομαι και εγώ, το Άξον 24. Πριν από λίγο ο κύριος Φλωρίδης στον Sky, ο κύριος άλλος υπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα. Παρατηρείται μια αντεπίθεση σε επίπεδο επιχειρηματολογίας απέναντι στο κόμμα Σαμαρά και θα ήθελα την άποψή σας. Πιστεύετε ότι τελείωσε η περίοδος της κατανόησης, να την πω έτσι, και θα αρχίσει πλέον το σκληρό ροκ στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ή υπάρχει ακόμα ένα μικρό χρονικό περιθώριο για να αναπροσαρμόσει την πολιτική του και την τακτική του κ. Σαμαράς, αν τελικά το κάνει?
3: Τώρα το να κάνουν ανασκαφές και να ψάχνουν πράγματα για τα οποία μάλιστα πολιτικές οι οποίες έφεραν την υπογραφή του Αντώνη του Σαμαρά, το Βορύδη, τον Πλεύρη και τον Άδωνη, ο Σαμαράς τους έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ατυχές, έτσι όπως το εξέφρασε ο Νίκος ο Τσούτσιας.
0: Απάντησε πριν, απάντησε χθες το βράδυ ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης επ' αυτού.
3: Νομίζω ότι απάντησε πολύ σωστά. Και για να μην πω ότι στην πολιτική άνοιξη ήταν μέχρι και ο Ανδρέας Λεντάκης. Δηλαδή, να θυμίσω να πάω και πιο πέρα, ο Ανδρέας Λεντάκης ήταν σύμβολο της αριστεράς, ήταν στο κόμμα του Άντωνη Σαμαρά. Μην το πάμε, νομίζω έτσι. Ο Νίκος Τσούτσιας δεν ξεκίνησε καλά την πορεία του ως port parole.
0: Εντάξει, τώρα ο Νίκος Τσούτσιας ίσον Αντώνη Σαμαράς, το ξέρετε καλά αυτό.
3: Δεν ήταν, ατυχές. Νομίζω ότι μπορούσε να πει κάτι καλύτερο από αυτό. Ατυχέστατο και εντελώς φάουλ απέναντι σε συναδέλφους που δώσανε αγώνες και για τον Αντώνη Σαμαρά. Μην ξεχνάμε ότι ο Άδωνης, ο οποίος ήρθε από το λαός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως ο Πλεύρης και ο Βορύδης, δώσανε μάχη για τον Σαμαρά όταν κάποιοι τον έλεγαν απατεώνα για την Οβάρτης. Ήταν στα χαρακόμματα όταν κάποιοι θέλανε το κακό του Αντώνη Σαμαρά. Δεν το ξεκίνησε καλά ο Τσούτσιας.
0: Ναι, βλέπω ότι πάντως θα ανέβουν οι τόνοι. Στη δεξιά πολυκατοικία θα γίνει χαμός, κύριε Μαρκόπουλο.
3: Τώρα θα το πάμε έτσι, ποιος ήταν τι. Ωραία, γιατί είχε και ο Σαμαράς το Λεντάκι στην πολιτική άνοιξη. Είναι τώρα συζητήσεις αυτές. Ο κόσμος έχει προβλήματα, κύριε Παπαγιάννη. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Λύνονται με σχέδιο και στρατηγική. Και αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, ο μόνος πολιτικός φορέας που έχει στρατηγική για τα προβλήματα του Έλληνα είναι η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε τώρα.
0: Θα το δούμε αυτό από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
3: Σήμερα τα καύσιμα υπογράψαμε ΚΙΑ. Ο Θεοδωρικάκος το παλεύει με τα τρόφιμα με τη συμφωνία που πιστεύουμε ότι θα ρίξει τις τιμές. Γίνονται προσοβαρείς ενέργειες σε όλα τα επίπεδα να μειωθούν οι φόροι. Έρχεται η ΔΕΘ και έχει τώρα τον Τσούτσια να σου λέει ότι κάποιοι προέρχονται από το λαό και από το Πασοκό. Και συγγνώμη, η πρώτη φορά που στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, η πρώτη ιστορικά, είναι η περίοδος Αντώνη Σαμαρά. Και πολύ καλά έκανε τότε και το έκανε για να σωθεί η πατρίδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη ΔΕΘ. Δεν θα μου αποκαλύψετε την έκπληξη που, όπως συνηθίζετε τα τελευταία χρόνια πάντα, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός βγάζει την τελευταία στιγμή από την για την ομιλία του, στην ομιλία του μάλλον. Αλλά θέλω να μου δώσετε το περίγραμμα. Γιατί αργήσατε 7 χρόνια, γιατί αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία, κύριε Μαρκόπουλε, να στηρίξετε τη μεσαία τάξη, η οποία στο κάτω-κάτω και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23, από τα αποτελέσματα, τα εκλογικά προκύπτει αυτό, από την ανάλυση τους, σας στήριξε σε πολύ μεγάλο υπερθετικό βαθμό. Πήρατε περισσότερο από 50% συνολικά στην επικράτεια από τη λεγόμενη μεσαία τάξη στις τελευταίες και προτελευταίες εκλογές.
3: Κύριε Παπαγιάννη, δεν δέχομαι ότι αργήσαμε, γιατί τη μεσαία τάξη τη στηρίζουμε και στα 7 χρόνια. Απ' την άλλη, υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα που χρειάζεται περαιτέρω στήριξη η μεσαία τάξη. Όταν έχεις μειώσει 83 φόρους και εισφορές, μερικούς μάλιστα εμβληματικούς όπως είναι ο ένφια, όταν έχεις κάνει παρεμβάσεις με 6 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, όταν έχεις αυξήσει τις συντάξεις, οι πρώτες αυξήσεις των συντάξεων μετά τα μνημόνια επί των ημερών μας έγιναν. 16% τις έχουμε αυξήσει μόνο από το 23. Όταν για παράδειγμα σε κάθε καφενείο μπαίναμε και μας μιλούσαν για την προσωπική διαφορά και την εξαλείφουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτά είναι πολιτικές. Όμως υπάρχει η ανάγκη με τη συμπλήρωση του 7ου χρόνου και λόγω των πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας μιας διεθνούς κρίσης, όχι μιας κρίσης δικής μας. Εμείς δεν δημιουργήσαμε κρίσης όπως ο κύριος Τσίπρας με ένα αχρίαστο δημοψήφισμα. Εμείς προσπαθούμε να λύσουμε μια διεθνή κρίση, η οποία προέρχεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς λοιπόν βλέπουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω ενισχύσεις στο εισόδημα των Ελλήνων και αυτό θα επιδιώξουμε τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
3: Στηρίζοντας ακριβώς την κεντρική στρατηγική Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Υπάρχει κάποιο
3: μέρος. Φόρων αυξήσεις εισοδημάτων.
0: Μπορείτε να μου πείτε, με την προκαταβολή φόρου τι σκέπτεστε να κάνετε? Είναι δυσβάστακτο και περιμένουν οι άνθρωποι των επιχειρήσεων αλλά και τα φυσικά πρόσωπα του ελεύθερου επαγγέλματος κάποια στιγμή να καταργηθεί. Εσείς το πάτε 10-10% το μειώνετε. Θα την καταργήσετε οριστικά? θα απαλληφθεί αυτή η ιστορία, η οποία πρέπει να σας πω ότι για την αγορά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Γιατί κανένας δεν ξέρει την επόμενη χρονιά αν πράγματι θα υπάρχει ως επιχείρηση ή όχι. Τι σκέπτεστε λοιπόν, τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό?
3: Ας ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο την τοποθέτησή του και τα μέτρα ακριβώς όπως έχουν σχεδιαστεί. Αυτό το οποίο εγώ θα πω είναι ότι λύσεις ανακούφισης θα προκύψουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την επιχειρηματικότητα, σημαντικές και σε πολλαπλά επίπεδα. Βέβαια, όλες πρέπει να είναι κοστολογημένες και όχι δημοσιονομικά επικίνδυνες. Γιατί προφανώς μπορούν να γίνουν πολλά, όμως δεν μπορούν να γίνουν όλα. Και όταν λέω δεν μπορούν να γίνουν όλα, υπάρχουν όρια τα οποία μπορεί μια οικονομία η οποία πριν από 7-8 χρόνια βρισκόταν στη δύναμη των μνημονιακών υποχρεώσεων να γίνουν. Όμως, κρατήστε το αυτό, και φόρους θα μειώσουμε αρκετούς και το εισόδημα θα στηρίξουμε.
0: Πότε θα γίνει η τελευταία σύσκεψη, και με αυτό ολοκληρώνουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού με το Οικονομικό Επιτελείο? Έχει κανονιστεί ή όχι ακόμα?
3: Όλες αυτές τις ημέρες και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας υπήρξαν συνεννοήσεις και όπου χρειαστεί θα υπάρξουν προσήκες της τελευταίας στιγμής. Πάντως πλέον το πρόγραμμα έχει μπει στην τελική του ευθεία και στο μεγαλύτερο βαθμό το έχει καθοριστεί. Βέβαια, πινελιές μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπουν, να υπάρξουν και βελτιώσεις.
0: Θα δούμε επιτέλους μόνο τους αρμόδιους υπουργούς πάνω και όχι κυβερνητική κουστοδία στελεχών και κυβερνητικών παραγόντων?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα τα παραγωγικά οικονομικά υπουργεία θα είμαστε.
0: Αυτοί πρέπει να είναι. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζονται όμως.
3: Δεν υπάρχει καμία διάθεση διασκέδασης ή βόλτας. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Εμένα προσωπικά το πρόγραμμά μου περιλαμβάνει δεκάδες παρεμβάσεις, ομιλίες, επαφές, συναντήσεις, όπως και του Κυριάκου του Πιερακάκη, του Θάνου του Πετραλιά. Θα έχουμε και το περίπτερό μας ως Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι μια παραγωγική δεύτερη, κύριε Παπαγιάννη, να το κρατήσετε αυτό. Θα δώσει το βατήρα και το βηματισμό για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Μαρκόπλη, να είστε καλά.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8.30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7.30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Βακαφόν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Ρίσμα 92.
5: Είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.

0: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 10 και 34 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα να έχετε όλες και όλοι, καλή σεζόν ραδιοφωνική, βλέπω μεγάλη συμμετοχή, αγάπη του κόσμου, σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε ένα πράγμα που μπορούμε να πούμε όλοι εμείς εδώ στο Real FM για τα τόσα χρόνια στήριξης, υποστήριξης και αγάπης που δείχνετε προς τον όμιλο, προς τον σταθμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Πολλά τα μηνύματα για αυτά τα οποία είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος. Εγώ προσωπικά τον Δημήτρη Μαρκόπουλο τον ξέρω 25 χρόνια από το ρεπορτάζ. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε παράλληλες επαγγελματικές πορείες. Ακολούθησε την καριέρα του πολιτικού. Έγινε Υφυπουργός Οικονομικών. Θα δούμε εκ του αποτελέσματος στο τέλος το ταμείο. Γιατί τότε κρίνονται όλα. 10 και 35 πρώτα λεπτά, μπήκαμε φουριόζοι με την οικονομία, γιατί όπως καταλαβαίνετε το πρόγραμμα του Υφυπουργού ήταν συγκεκριμένο και δεν είχαμε τη δυνατότητα να το βγάλουμε πιο μετά. Σκεφτόμαστε να το βγάλουμε μετά τις 11, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε μια παρένθεση, να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, να μας πει τα νέα του καιρού, πώς ξεκινάει η εβδομάδα, πώς θα καταλήξει. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
5: Καλημέρα κύριε Παγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας τώρα, από Δευτέρα, από σήμερα, τι καιρό θα.
5: Δεν αλλάζουν τα πράγματα, θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, δηλαδή οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας, που θα διατηρηθούν περίπου μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Εκεί περιμένουμε μια μικρή υποχώρηση. Απρόσκαιρη όμως, αφού από την άλλη Δευτέρα πάλι ο υδράγειος θα αρχίσει να ανεβαίνει. Με άλλα λόγια, ο Σεπτέμβρης θα μπει όπως βγαίνει ακριβώς ο Αύγουστο. Καλοκαιρινός θα έλεγα. Χωρίς σπουδαία φαινόμενα, κάποιες τοπικές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως στην ορουσία της Πίνδου, αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο, θεωρούνται κάτι απολύτως φυσιολογικό. Απ' την άλλη, άνεμοι στο Ιόνιο, ασθενείς μέχρι 2 με 4 από φόρτο πολύ, στο Αιγαίο όμως 4 με 5 τοπικά, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα στο Καρπάθιο έως 6 από φόρ. Η θερμοκρασία στους 33 με 35 στη Βόρεια Ελλάδα, στους 36 με 37 στα κεντρικά. Και στους 30 στις Κυκλάδες, 34-35 στην Κρήτη, την νότια Κρήτη, την πεδιάδα της Μασχαράς.
4: Άρα δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο σε επίπεδο θερμοκρασιών. Δεν προβλέπετε δηλαδή, δεν υπάρχει μια πρόγνωση σε βάθος 12-15 ημερών για κάτι πιο θερμό, για καύσωνα δηλαδή, όχι.
5: Όχι, ο καύσωνας τελείωσε. Θεωρώ ότι τα σαραντάρια για φέτος θα ξεχνάμε. Άλλωστε, σαραντάρι στην Αθήνα δεν πιάσαμε καθόλου φέτος.
4: Από τις σπάνιες φορές νομίζω αυτό.
5: Από τις σπάνιες φορές πράγματι. Και αν αναλογιστούμε τι έγινε στην Ευρώπη, θέλω να πω ότι ήταν ένα καλοκαίρι ζεστό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν δροσερό το καλοκαίρι το φετινό. Αν το συγκρίνουμε με τα πολύ παλιά, μπορεί ενδεχομένως, αλλά με τα χρόνια τα τελευταία της κλιματικής αλλαγής, ήταν ζεστό.
4: Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι το περίεργο, ότι εμείς είχαμε πιο δροσερό καλοκαίρι που είμαστε μεσογειακή χώρα και χώρες όπως η Ελβετία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία είχαν καύσωνες.
5: Βέβαια.
4: Μάλιστα,
5: βέβαια.
4: Περίεργα πράγματα.
5: Ναι. Ευτυχώς είναι όλα αυτά είναι απότοκα της κλιματικής αλλαγής και όσο και αν λέμε ότι όλα τα ρίχνουμε στην κλιματική αλλαγή, δυστυχώς αυτό είναι κάτι το πραγματικό. Άλλωστε η καταστροφή που έγινε εχθές.

0: και προχθές στην Κρήτη με εκείνο το ξαφνικό μπουρίνι που είχαμε τα ναυάγια των
1: σκαφών.
0: Στην Κύπρο, ναι, στην Κύπρο, ναι. Ήταν μια ψυχρή μάζα που ήρθε από την Ουκρανία, πέρασε τον Εύξεινο Πόντο και την Τουρκία και κατέληξε στο κόλπο της Ατάλειας και επηρέασε και την Κύπρο. Δυστυχώς αυτό δεν είναι συνηθισμένο, είναι κάτι σπάνιο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό και εξωευθυνδιασμός.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Αρνιακέ, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν έχουμε, γεια σας. Λοιπόν, αυτά μετά του καιρού, φίλες και φίλοι, τα ακούσατε κι εσείς. Ήπια η εβδομάδα. Έχει δροσίσει λίγο το βραδάκι. Έχει μπει και το βοριαδάκι. Πολύ ωραίος καιρός. Χωρίς υψηλά ποσοστά υγρασίας. Με αυτό το βοριαδάκι να γίνεται ευχάριστο από το απόγευμα και μετά. Γενικά μας πήγε καλά φέτος το καλοκαίρι. Και αυτό έχει και τις συνέπειές του, όπως καταλαβαίνετε, και στο μέτωπο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Αν και είχαμε ισχυρούς ανέμους, βοριάδες και έγιναν καταστροφές. Εκεί ειδικά στον Κυφερώνα στα τέλη Ιουλίου, αλλά σε γενικές γραμμές από ό,τι λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέχρι τώρα, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε, το καλοκαίρι θα κρατήσει ακόμα 20-25 μέρες, τα πράγματα πήγαν καλύτερα από πέρσι. Λοιπόν, τώρα στην Ευρώπη γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αν τα έχετε διαβάσει, εκτός από όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χθες οι φίλοι μας οι Ισλανδοί, γιατί πρόκειται για ένα πολύ συμπαθητικό λαό, αποφάσισαν με δημοψήφισμα να μην προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, σε χώρες που αποτελούν οικονομικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, οι τρεις δηλαδή ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωζώνης, βρίσκονται στον προθάλαμο κόμματα ακροδεξιά. Η Λεπέν, η επικεφαλής του AfD, αλλά και στην Ιταλία η Μελόνι, που υποτίθεται ότι ήταν ακροδεξιά και τώρα έχει στραφεί περισσότερο στην εθνικιστική και λαϊκή δεξιά, έχει ακόμα πιο δεξιά κόμμα και μεγάλη μερίδα Ευρωπαίων πολιτών το προτιμά απέναντί της. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με την απόφαση των Ισλανδών ψηφοφόρων. 200.000 ψήφισαν χθες για το δημοψήφισμα που θα καθόριζε το μέλλον της χώρας, χωρίς να αποτελέσει το δημοψήφισμα αυτό δεσμευτική πρόταση για την κυβέρνηση. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες. Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τα βλέπεις και εσύ τι γίνεται στην Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε με την μακρινή Ισλανδία, που χθες αποφάσισε ό,τι αποφάσισε. Νίκη λοιπόν για το όχι. Η Πρωθυπουργός της Ισλανδίας υποστήριζε τον ευρωσκεπτικισμό. 52,8% η Ισλανδία απάντησαν όχι και μόλις 47,2% ναι. Να πούμε ότι η Ισλανδή Πρωθυπουργός, αλλά και τα κόμματα τα οποία σχηματίζουν τον κυβερνητικό σχηματισμό, κυρίως στην κεντροδεξιά, κεντροδεξιές αναφορές έχουν. Δεν είναι δηλαδή κάποια κόμματα τα οποία κινούνται στο ακραίο ιδεολογικό-πολιτικό τόξο.
2: Η απόφαση των Ισλανδών έχει να κάνει με μια ευρύτερη γεωπολιτική της θεώρησης των πραγμάτων και όχι τόσο με ιδεολογικά κριτήρια όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά η απόφαση των Ισλανδών είναι ένα ράπισμα στην όποια γεωπολιτική ισχύ διατίθεται να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το βασικό ζήτημα για το οποίο ήρθε αυτό το δημοψήφισμα τόσο γρήγορα είναι όλη η έκρηξη κατάσταση στη Γροιλανδία, η οποία, να θυμίσουμε, βρίσκεται στα σύνορα ουσιαστικά με την Ισλανδία, παρόλο που δεν ανοίξει η Ισλανδία, ανοίξει η Δανία, και όλη αυτή η αμερικανική επιθετικότητα στην περιοχή. Έτσι, αυτό που εκλήθησαν να αποφασίσουν ουσιαστικά οι Ισλανδοί είναι αν θα δεχθούν να μπουν κάτω από την προστασία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αρχίσουν να αυξάνονται οι εντάσεις και η αβεβαιότητα στην περιοχή τους, κυρίως επαναλαμβάνω λόγω της Γροιλανδίας, ή όχι.
1: Ναι.
2: Το αποτέλεσμα ήταν το όχι, όπως είπες και εσύ, η ίδια η Πρωθυπουργός της χώρας ήταν στο στρατόπεδο του όχι, και αυτό, σύμφωνα με την ανάγνωση πλέον της Ευρωπαϊκής Ανάλυσης, είναι ότι οι Ισλανδοί συνειδητοποιούν ή τουλάχιστον θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να τους προστατεύσει πρακτικά σε περίπτωση που υπάρξει κάποια έκρηξη στην κατάσταση.
1: Εδώ να πούμε, Βαγγέλη, ότι η Πρωθυπουργός προέρχεται από Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, κυβερνά μαζί με τους κεντροδεξιούς Χριστιανοδημοκράτες. Στην Ισλανδία δεν υπάρχουν αυτό το οποίο λέμε ακραία εθνικιστικά κόμματα. Κυρίως στο χώρο του κέντρου συνοστίζονται τα περισσότερα κόμματα εξουσίας και μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί τάσεις ακροδεξίας. Παρ' όλα αυτά, ο ευρωσκεπτικισμός ήταν αρκετά. Είναι αρκετά δημοφιλής μέσα στο εσωτερικό της χώρας. Τώρα για τους δικούς τους λόγους, βέβαια, και εκεί οι Ισλανδοί έχουν διαφορετικά κριτήρια από εμάς.
2: Έχουν καταρχήν μια πολύ μεγάλη αίσθηση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Είναι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει για αιώνες ένα δικό τους τρόπο λειτουργίας. Θεωρούν λοιπόν ήδη και πριν την έκρητη κατάσταση στην περιοχή ότι η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιόριζε τον τρόπο λειτουργίας τους, τους κανονισμούς τους, τις οικονομικές τους παραδόσεις. Και βεβαίως τώρα το επιχείρημα ήταν αν τελικά η Ισλανδία αξίζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίζει δηλαδή να δώσει ένα κομμάτι αυτής της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας της στις Βρυξέλλες, προκειμένου να έχει μια προστασία από την Ευρώπη. Κάτι το οποίο θεώρησαν ότι δεν ισχύει. Και δυστυχώς μπορούμε να πούμε ότι έχουν δίκιο, διότι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα όσον αφορά την γεωπολιτική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά απογοητευτικά. Και όπως είπες και εσύ στην αρχή, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στα πρόθυρα μιας τεράστιας κρίσης, την οποία θα αρχίσει να τη βλέπουμε από το 27 που έχουμε εκλογές στη Γαλλία.
1: Έχουμε εκλογές τώρα και τις επόμενες ημέρες στη Γερμανία, στο κρατήδιο της Σαξονίας, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν το ΑΕΦΔΕ στο 42%.
2: Ακριβώς. Είναι μια λέλαπα πλέον το ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, σε όλες τις πλευρές, δηλαδή και στην πρώην Δυτική και στην πρώην Ανατολική. Και βεβαίως είχαμε και πριν από μια εβδομάδα πολύ σημαντικές δηλώσεις της Προέδρου του κόμματος, η οποία είπε ότι αν το ΑΕΦΔΕ βγει στην εξουσία, θα αποσυρθεί η Γερμανία και από το Σέγγεν και από το ευρώ.
1: Και από το ευρώ.
2: Και από το ευρώ. Άρα έχουμε.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί.
2: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι το 27 έχουμε και κρίσεις μέσα πολύ κρίσιμες εκλογές στη Γαλλία.
1: Ναι, το Μάιο, βέβαια, για προεδρική εκλογή.
2: Όπου και εκεί όλα δείχνουν ότι η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν προηγείται.
1: Ναι.
2: Και έτσι έχουμε μια Ευρώπη που από το 27 και μετά θα αρχίσει να μπαίνει σε ένα ακόμα πιο επικίνδυνο
1: παύλο
2: κύκλο, ναι, πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος πού κινούνται τα πράγματα στο κρίσιμο πολιτικά κρατήδιο της Σαξονίας Ανχάλτ, στην τελευταία δημοσκόπηση το ΑΕΦΔΕ είναι στο 42%, οι Χριστιανοδημοκράτες, το κόμμα δηλαδή του Κόλ και της Μέρκελ, το ΤΣΕΝΤΕΟΥ, στο 20%, και οι Σοσιαλδημοκράτες το 10. Μιλάμε για μια διαφορά 22 ποσοστιαίων μονάδων του πρώτου ΑΕΦΔΕ από το δεύτερο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα εκεί.
2: Ακριβώς, και ένα πολύ ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι όλες οι μελέτες που γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία δείχνουν ότι το ΑΕΦΔΕ έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους νέους.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
2: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση και τα νέα από το κέντρο της Ευρώπης. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Ευχαριστούμε. Real FM.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Έχουμε με υγεία. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματα και είναι αρκετά. Μάλλον να ξεκινήσω να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αρβανίτη. Καλημέρα και καλή σεζόν, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη οφείλεται και στην αποτυχημένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό. Αυτό είναι σίγουρο, αγαπητέ Δημήτρη. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Θα πρόσθετα επίσης ότι οφείλεται επίσης στην αδυναμία αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, αλλά και στο γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει απλωθεί σε χώρες που παραδοσιακά αποτελούν ισχυρές δυνάμεις σε οικονομικό επίπεδο στην Ευρώπη, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη, έτσι όπως τα γράφεις είναι Παναγιώτη, γιατί αν η Γερμανία βγει από το ευρώ, διότι θα εκλεγεί στις βουλευτικές εκλογές κάποιο κόμμα το οποίο εκπροσωπεί το αντιευρωπαϊκό ή ευροσκεπτικιστικό, πες το όπως θέλεις, μέτωπο, καταλαβαίνεις πόσο θα επηρεαστεί συνολικά η Ευρωζώνη και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Δεν έχει δηλαδή να κάνει μόνο με το εσωτερικό της Γερμανίας το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, αλλά και γενικότερα με την πορεία της Ευρώπης. Όσον αφορά τη Λεπέν στην οποία αναφέρεσαι, πράγματι η Λεπέν έχει κάνει στροφή. Δεν λέει όχι. Δεν λέει να βγει η Γαλλία από το ευρώ, ούτε να βγει η Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει έρθει περισσότερο σε μετριοπαθείς κεντρώες θέσεις σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι εξηγείται και η άνοδος των ποσοστών της. Καλημέρα στο Βασίλη που γράφει ότι έτσι όπως έστρωσαν Γιάννη οι Ευρωπαίοι, έτσι θα κοιμηθούν. Λογικό. Καλή σεζόν, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας στον Αριστοτέλη από το μακρινό Σίδνεϊ. Να σε καλά, Αριστοτέλη. Καλημέρες πολλές από το πανέμορφο Πεταλίδι. Σε διακοπές ακόμα, φίλε. Οι διακοπές συνεχίζονται μέχρι το Σάββατο, να περάσεις ωραία. Προσέξτε τώρα πώς υπογράφει ο φίλος ο Νίκος. Νίκος Πασοκάρα, Ολυμπιακάρα, η βάση μας στο Chesterfield United Kingdom. Και κρύφα σου σιγοκλένα. Θα σου έλεγα όλα λάθος, αλλά δεν είναι όλα γιατί είναι Ολυμπιακός στη μέση. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Καλημέρα Μπάμπη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ανδροσούλα. Είναι 81 ετών, να τα εκατοστήσετε και να τα ξεπεράσετε. Και είμαι από τους αγαπημένους της δημοσιογράφους. Μου κρατάτε συντροφιά κύριε Παπαγιάννη, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και σήμερα με χαρά σας ακούω. Καλή εβδομάδα να έχεις παιδί μου. Να είστε καλά κυρία Ανδροσούλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Εδώ μένετε συντονισμένοι στο Real FM, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλημέρα και στον Γιώργο που ζητά από τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, να αφήσει τον Τσίπρα, γιατί ήδη κυβερνά 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο που ζητά κάποια στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο να κοιτάξει το θέμα του ειδικού φόρου στον καφέ. Είναι 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ συν ΦΠΑ από το 2017 και σήμερα το πληρώνουμε πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις και θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που μας αγαπά και μας εύχεται καλή σεζόν. Είσαι καλά Κατερίνα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από τη Χίο. Να είσαι καλά αγαπητέ Παντελή. Είσαι δύναμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο, τον αγαπητό φίλο. Από ό,τι ξέρω η Opinion Poll θα βγάλει δημοσκόπηση την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να καθίσει η σκόνη από την ΔΕΦ και μετά να έχει συμπεράσματα, Νίκο. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική στη Στεριοπούλου, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη, να είστε καλά κυρία Ελπίδα. Καλημέρα και στον αγαπητό Δημήτρη την Γλυφάδα. Να πούμε όμως καλημέρα και στην αγαπητή συνάδελφο τη Σίση Σταυροπιεράκου. Καλημέρα Σίση, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Λοιπόν, έχεις καλό ρεπορτάζ, το διαβάσαμε και στη Real News. Υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά τις εξαγγελίες στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ ή όχι ακόμα?
1: Να πούμε ότι ο βασικός κορμός έχει κλειδώσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωστόσο υπάρχουν μέτρα που ενώ μέχρι και την Πέμπτη τα θεωρούσαμε δεδομένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχουν βγει από το τραπέζι. Αναφέρομαι στην κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος για τα νομικά πρόσωπα και τη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 22% στο 20%. Αυτά τα μέτρα τουλάχιστον για το 2027 δεν θα περιλαμβάνονται στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Από την άλλη, αυτές τις τελευταίες δύο μέρες κυκλοφορούν σενάρια, μην επιβεβαιωθούν πάντα, ότι η κυβέρνηση έχει βάλει στο τραπέζι και εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιας στοχευμένης μείωσης συντελεστεί ΦΠΑ, χωρίς να ξέρουμε αν αφορά ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα ή ενδεχομένως και καύσιμα. Αυτό θα περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ποια μέτρα θεωρούνται κλειδωμένα, ποια θεωρούνται βέβαια ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΣ. Σίγουρα είναι η ελάφρυνση του δεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο των εξαγγελιών. Η γραμμή είναι ότι τα τεκμήρια δεν θα μείνουν για πάντα και ότι όσο αποδίδουν τα ψηφιακά εργαλεία κατά της φοροδιαφυγής θα δημιουργεί το περιβάλλον, οι προϋποθέσεις για τη σταδιακή κατάργησή τους. Το νέο μοντέλο θα απευθύνεται στους συνεπείς φορολογούμενους. Τι σημαίνει αυτά? Ότι όσοι συμμορφώνονται με το σύστημα το My Data, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα βλέπουν μειώσεις στο τεκμαρτό εισόδημά τους. Θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες αλλαγές, οι οποίες θα προκύπτουν μέσω ενός αλγόριθμου, ο οποίος θα ελαφρύνει σημαντικά τα βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεδομένη είναι και η μείωση της προκαταβολής φόρου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα εξετάζεται η σταδιακή μείωση όχι μόνο για το 27 αλλά σε βάθος τετραετίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο γιατί θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, θα είναι μια ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Επίσης σίγουρη είναι η μισή μονάδα εισφορών, η μείωση της μισής μονάδας
0: εισφορών. Οριζόντια για όλους.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Μέχρι και την Παρασκευή δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση. Το πρώτο σενάριο προβλέπει η μείωση να μοιραστεί σώποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, και το άλλο σενάριο θέλει όλη τη μείωση να περάσει στους εργαζομένους ώστε να έχουν ελάφρυνση στις καθαρές αποδοχές τους. Είναι ένα θέμα που θα ξεκαθορίσει σήμερα αύριο. Επίσης το πιο σημαντικό θα έλεγα είναι το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το άνοιξε ο Πρωθυπουργός από τη Βόρειο Ελλάδα γιατί προαγγείλε αύξηση πάνω από τα 950 ευρώ όπως ήταν η κυβερνητική δέσμευση. Και λέω ότι είναι σημαντικό γιατί δεν αφορά μόνο τους 550.000 που δικαιούχους του κατώτατου αλλά συνδέεται και με τους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί μετά τη σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο, οι αυξήσεις αφορούν και τους δημοσίους υπαλλήλους. Εδώ μένει να δούμε ποια θα είναι η αύξηση. Δηλαδή πόσο πάνω από τα 950 ευρώ θα αυξηθεί ο μισθός και όπως μαθαίνουμε είναι μια απόφαση που ελήφθη για να ενισχυθεί το εισόδημα περαιτέρω καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος πληθωρισμός που θα τρέξει το 26 θα διαμορφωθεί πάνω από 3,6%. Οπότε ήταν καλό να ενισχυθούν περαιτέρω τα εισοδήματα μισθωτών και δημοσίων υπαλλήλων. Σε γενικές γραμμές είναι αυτά τα μέτρα. Σίγουρα θα υπάρχουν εκπλήξεις και θα υπάρχουν και πρόσθετες ανακοινώσεις τόσο για το στεγαστικό όσο για τις οικογένειες με παιδιά. Ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο είναι και οι ενεργειακές επενδύσεις μέσα από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής.
0: Συνολικά, αν μπορούσαμε να εκτιμήσουμε το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σε ποιο ύψος θα μπορούσε να φτάσει?
1: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι για το 2027 θα φτάσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο, χωρίς αυτό να υπολογίζεται ενεργειακή ρήτρα διαφυγής.
0: Μάλιστα. Είσαι εξαιρετική. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Προσανατολισμένη η φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής και των εξαγγελιών που θα κάνει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, το Σάββατο βράδυ στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε, είναι στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη βεβαίως. Το θέμα, φίλες και φίλοι, είναι να περάσει σε νέα φάση η φορολογική πολιτική. Επιτέλους να δοθούν κίνητρα στους φορολογούμενους που είναι σταθερά συνεπείς στις υποχρεώσεις τους όλα αυτά τα χρόνια. Είτε δεν έχουν, είτε έχουν ρυθμίσεις και τις πληρώνουν. Αυτή η φιλοσοφία του συστήματος που ισχύει δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, κάποια στιγμή να ισχύει και εδώ. Και όχι μόνο όσον αφορά το φορολογικό σύστημα, αλλά και όσον αφορά τα δάνεια της τράπεζας. Να δοθούν δηλαδή κίνητρα και μπόνους, αν θέλετε, σε όλους τους δανειολήπτες και τους φορολογικά συνεπείς πολίτες. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό ακριβώς στις 11. Σας έχουμε και άλλα πολλά την υπόλοιπη μία ώρα. Παρασκήνια, γίνεται χαμός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά, ε. Έχει βγει ο ένας μετά τον άλλον τους, τα κυβερνητικά στελέχη, και βαράνε στο ψαχνό.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
8: Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μια 28χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Αρχίζει αυτή την ώρα στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφής της τελικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά τη Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το χρυσό μετάλλιο στο διπλό του τέννις στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησαν η Ελένη Κοροκοζίδη με την Μάρθα Ματούλα. Τρία αργυρά μετάλλια στη διοργάνωση χθες για την Ελλάδα. Τα πήραν η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών που ιτήθηκε στο τελικό με 3-0 σετ από την Γαλλία και στο στίβο η Πολυνίκη Εμμανουλίδου στα 100 μέτρα και ο Χρήστος Φραντσεσκάκης στη σφυροβολία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά εθρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλο τον πλανήτη, γιατί μας ακούτε παντού. 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Από τον Καναδά και την Αυστραλία μέχρι την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την καλημέρα μας σε όλη την ομογένεια, την αγάπη μας. Λοιπόν, το οικονομικό πακέτο με τις εξελίξεις που αφορούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το κλείσαμε. Έχουμε αφήσει ανοιχτό ακόμα το πολιτικό ρεπορτάζ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κυρίως γιατί σήμερα έχει πάρει μια διαφορετική τροπή μετά τις μαζικές επιθέσεις σε πολιτικό επίπεδο κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης και άλλοι κατά του Αντώνη Σαμαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, γιατί θα έχουμε και ρεπορτάζ από Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν το είδατε, μια πολύ περίεργη ιστορία αναδείχθηκε χθες από το αστυνομικό ρεπορτάζ στην Κυψέλη. Βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τώρα, τι γινόταν εκεί πέρα? Μέσα εκεί ήταν κάτι σαν κοινόβιο. Ζούσαν Αφγανοί, Έλληνες, ανήλικα παιδιά, κορίτσια, αγόρια. Ένα πράγμα, ένα χάος. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά τώρα τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικά λεπτά, ή τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Γιώργος Καλιακμάνης. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Τι γινόταν μέσα σε εκείνο το σπίτι, ρε Γιώργο?
2: Περίεργη υπόθεση. Καταρχήν να πούμε το story πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης του Airbnb πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, γιατί κάποιοι που είχαν, που έμεναν εκεί, δεν δέχονταν να φύγουν και δεν πλήρωναν. Επίσης είπε στην αστυνομία ότι αυτοί κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.
1: Ναι.
2: Μέχρι να πάει η αστυνομία που είχε καλέσει, πέρναγε μια ομάδα Δίας, εξιστόρισε όλη την ιστορία στην ομάδα Δίας. Η ομάδα Δίας χτύπησε το κουδούνι. Είδα στους ανθρώπους, σαν και περί η συμπεριφορά τους, είδα δηλαδή ότι προφανώς ήταν χρήστες.
1: Ναι.
2: Είδαν τα παιδιά της ομάδας Δίας ότι στην κατοχή τους είχαν ναρκωτικές ουσίες οι δύο συγκεκριμένοι, ο Έλληνας, ο Ημεδαπός και ο Αφγανός. Τους προσήγαγαν στο τμήμα και μαζί πήραν και δύο βαλίτες που είχαν ετοιμάσει η οικογένεια για να φύγει. Οικογένεια. Όλοι αυτοί.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω
1: αυτό το κοινόβιο. Ναι.
2: Το κοινόβιο, ναι. Λοιπόν. Ψάχνοντας λοιπόν η διαδικασία είναι όταν πας στο τμήμα από τη στιγμή που κατέχουν ναρκωτικές ουσίες, πρέπει να τους ψάξεις να κάνεις σωματική έρευνα, αλλά και έρευνα χειροαποσκευών. Όταν λοιπόν άρχισαν να ψάχνουν τις βαλίτσες, στη μία βαλίτσα βρήκα ένα δοχείο με ένα βρέφος το οποίο ήταν κατεψυγμένο στην ουσία.
1: Δηλαδή πόσο μηνών ήταν το βρέφος αυτό? Δεν μιλάμε για έμβριο, βρέφος.
2: Ναι. Όταν έστειλαν φωτογραφίες, γιατί εστάλθησαν φωτογραφίες στον ιατροδικαστή από την αστυνομία. Ο ιατροδικαστής είπε από 7 ως 9
1: μήνων.
2: Αλλά η ιατροδικαστική έρευνα θα δείξει. Πρέπει να είναι γύρω στους 8 μήνες. Λοιπόν, τώρα πια σε τι πρέπει να απαντήσει ο ιατροδικαστής? Πόσο καιρό είχε το βρέφος μέσα στην κατάψυξη? Σε ποιον ανήκει? Αυτό θα φανεί από το DNA. Θα κάνουν όλοι DNA. Να πούμε ότι στο διαμέρισμα, εκτός από τα δύο ανήλικα, από δύο ανήλικα παιδιά βρέθηκε και οι 15χρονοι και αυτοί οι ανήλικοι, η οποία ήταν έγκυος.
1: 15 χρονών και ήταν έγκυος.
2: Ναι, ήταν έγκυος. Η 28χρονη Γερμανίδα, που και αυτή είναι έγκυος. Και ο Αφγανός είπε 26 χρονών και ο Ημεδαπός 45 χρονών.
1: Και βρέθηκαν και δύο ανήλικα αγόρια 12 και 9 ετών, διαβάζω. Ναι. Προσέξτε, που στο νοσοκομείο παιδών αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Από βαριά μάλιστα λίμωξη από αφροδίσια νοσήματα. Τι γινόταν εκεί πέρα, καταλαβαίνετε?
2: Αντιλαμβάνεσαι τι γινόταν. Να δούμε λοιπόν σε ποιον ανήκει το παιδί, γιατί υπάρχουν υποψίες ότι το παιδί μπορεί να μην ανήκει στη 28χρονη Γερμανίδα υπήκουος που είπε ότι αυτή απέβαλε. Μπορεί να ανήκει στην 15χρονη. Και αν απέβαλε πριν 8-9 μήνες, όπως αρχικά λέει ο υπερδικαστής, τότε καταλαβαίνετε ότι τότε που απέβαλε ήταν 14 χρονών. Και να δούμε αν απέβαλε ή κάποιος την σκότωσε το παιδί στην ουσία. Αυτά όλα θα τα απαντήσει ο δικαστής.
1: Ναι.
2: Φαίνεται ότι ο Αφγανός διακινούσε μαζί με τον Έλληνα σίσα. Σίσα είναι από τα πιο σκληρά ναρκωτικά. Είναι χημικό ναρκωτικό. Είναι άκρος επικίνδυνο.
1: Ναι.
2: Είναι χημεία. Είναι όλα τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνα. Αλλά ειδικά το σίσα είναι, μπορεί να πεθάνει από την πρώτη χρήση.
1: Λοιπόν,
2: θα δούμε λοιπόν τι γίνονται εκεί μέσα. Θα δώσουν απάντηση για τις δικαστικές εξετάσεις, αλλά και οι ιατρικές εξετάσεις των παιδιών, που πολύ σωστά είπες, φαίνεται ότι υπάρχουν από αφροδίσια νοσήματα.
1: Φρικτή υπόθεση.
2: Φρικτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάγια. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Yeah.

0: Όλα ξεκίνησαν από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που το είχε μετατρέψει σε Airbnb στην Κυψέλη, γιατί οι άλλοι δεν πλήρωναν τα νίκια, έτσι. Δεν είχε καταλάβει κάτι η αστυνομία. Μετά, μόλις άνοιξε η πόρτα του διαμερίσματος, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται.
1: Να έρχεσαι και εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δρόση.
0: Δεν είναι η μοναδική περίπτωση, δεν ξέρω όσον αφορά το θάνατο του βρέφους. Πάντως, πολλά Airbnb, να ξέρετε, στην Αθήνα έχουν μετατραπεί, ειδικά σε υποβαθμισμένες περιοχές, σε πραγματικά κοινόβια που ζουν 10-15 άτομα μαζί. Τρώνε μαζί, κατουράνε μαζί, παίρνουν ναρκωτικά μαζί, όλα μαζί.
1: Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ.
0: Να πω καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Ευθυμίου, τον καλό φίλο. Καλημέρα, Γιάννη. Να ψάξω λίγο το θέμα φορολόγησης με τους εργαζόμενους συνταξιούχους με μεγάλη τελική φορολογία. Καλημέρα, Ιωάννη. Καλημέρα στο φίλο μου, τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα, κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη, τη Μαραγκίδου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή νέα σεζόν σε όλους σας. Γιάννη μου, να είμαστε και αυτή τη σεζόν όλοι μαζί και αγαπημένοι. Κάθε δε Παρασκευό Σαββατοκύριακο κοντά σου, όπως πάντα. Θαλασσινά φιλιά από την Άνδρο. Να τη τυχερή η φίλη μας η Σόφη, που τέλη Αυγούστου και αύριο, πρώτο μηνιά, Σεπτέμβριο θα κάνει τις όμορφες διακοπές της. Να περνάς ωραία, Σόφη, και να επιστρέψεις πίσω δυνατή και υγιής. Καλημέρα και στο φίλο το Σωτήρη. Την Τρίτη έφυγε από τη ζωή η γιαγιάκα μου Γιάννη. Ήμασταν όλοι μαζί της, παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Όλοι εκεί για τη γιαγιάκα της καρδιάς μας. Να αγαπάμε τους παππούδες μας είναι το μήνυμά μου, το μήνυμά του. Να τους φροντίζουμε σαν μικρά μωράκια όπως έκαναν το ίδιο ακριβώς για μας. Συλληπιτήρια, αγαπητέ Σωτήρη. Να ζήσετε, να τη θυμάστε. Την ευχή της να έχετε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Άννα από τη Βουλιαγμένη. Πολύ χαίρομαι, Γιάννη, που σε ακούω κανά. Ξανά καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εμείς γενικά περάσαμε ωραία. Πήγαμε στα Γιάννενα, στους δικούς μας, κάναμε βουτιές στο βοηδομάτι, δροσιστήκαμε, φάγαμε τα παγωτά μας και τα κρέατά μας και στανιάραμε. Επισκεφθήκαμε και την Αλβανία, αλλά δεν μας άρεσε καθόλου και επιστρέψαμε στις δύο μέρες. Δυστυχώς κάνουν στην Αλβανία ό,τι και στην Ελλάδα, Γιάννη, το 70 και το 80 και χτίζουν παντού και ανεξέλεγκτα. Και όλα πανάκριβα. Το ντίζελ 2,4 ευρώ. Κρίμα που δεν είχαμε πάει νωρίτερα πριν μπαζώσουν τα πάντα. Οι παραλίες τους, όλες ιδιωτικές. Έπρεπε να κάτσεις οπωσδήποτε σε ξαπλώστρα, οπότε και εμείς πήγαμε στο μονολίθι στην Πρέβεζα και απλώσαμε την αρίδα μας και πληρώσαμε μόνο τον καφέ μας. Υγεία σε όλους και καλά να περάσουν όσοι τυχεροί πάνε διακοπές το Σεπτέμβρη. Έτσι είναι. Οι πιο τυχεροί όλων αυτοί που πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Με συγχωρείς, αλλά σχετικά με την προκαταβολή φόρου νομίζω πως πέφτει τρελό δούλεμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιτέλους δεν την καταργούν οριστικά, μια και από την αρχή της ήταν αδική και τελείως παράλογη. Άτοκος έτσι θελικός δανεισμός του πολίτη προς το κράτος. Μαζί σου, το είπα στον κύριο Μαρκόπουλο. Η προκαταβολή φόρου έχουν περάσει τόσα χρόνια από τα μνημόνια, από την έξοδο των μνημονίων. Έτσι τουλάχιστον μας λένε. Έπρεπε να είχε καταργηθεί προπολού, τουλάχιστον μια πενταετία πριν. Το ότι είναι στο 50 ή 60% για ορισμένα φυσικά πρόσωπα δεν αποτελεί δικαιολογία για το πολιτικό σύστημα και το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου για όλους. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ο φίλος ο Λεωνίδας. Ταξιτζής είμαι, τώρα ήμουν στην Ακρόπολη και με ρώτησαν δύο τουρίστες πόσο κάνει η κούρσα για Γλυφάδα. Τους λέω ότι γράφει το ταξίμετρο. Μου λένε περίπου, τους λέω 15 με 17 ευρώ για να δω γιατί μετακόπηκε το μήνυμα. Ήρθαν δύο ταξιτζίδες έξυπνοι, τους άρπαξαν και τους λένε 35 ευρώ. Αστυνομία υπάρχει? Καλημέρα στον Κώστα που θέτει τα ερωτήματα για την οριστική κατάργηση της ΕΑΣ. Πόσα χρόνια να περιμένουν ακόμα, Γιάννη, 400.000 περίπου συνταξιούχοι με μέσο όρο ηλικίας στα 81 χρόνια. Πόσο πρέπει να περιμένουμε για την αποκατάσταση της αδικίας? Καλημέρα στον κύριο Γεώργιο από τη Γερμανία. Να είστε καλά και αγαπητέ φίλε ακροατή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ηλία. Καλημέρα Γιάννη μου και καλή σεζόν. Θέλω να δώσω χαιρετισμού στην κόρη μου, τη γραμματική. Να τη χαίρεσε την κόρη και καλή πορεία. Τυχερό να είναι το κορίτσι, αγαπητέ φίλε Ηλία. Πάντα επιτυχίες στη ζωή της. Λοιπόν, πριν από λίγο έπεσαν οι υπογραφές, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε και χθες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Οι υπογραφές έπεσαν στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, με ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή 25%. Σήμερα έπεσαν οι υπογραφές και από την Ελλάδα και από το Ισραήλ. Ουσιαστικά δηλαδή μπήκε η τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του λεγόμενου ελληνικού θόλου. Αυτό το οποίο είχε παρουσιάσει ο Νίκος Δένδιας πριν από λίγο καιρό. Το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Τώρα για να καταλάβετε όλο το πακέτο αυτό, που δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά και άλλα συστήματα σε επίπεδο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, θα είναι συνολικά πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον το 25% του προγράμματος, που θα κοστίσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα, δηλαδή να αφορά την ελληνική βιομηχανία.

0: αγκαλιά μ' ανοίγεις.
1: Περιμένουμε σε λίγο την συνέντευξη τύπου του αρμοδίου Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Θοδωρικάκου, ο οποίος θα παρουσιάσει την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκινά από σήμερα με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση έως 30%. Περιμένουμε να δούμε, μας τα είπε νωρίτερα ο Δημήτρης ο Χριστούλιας, ο συνάδελφος από το οικονομικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και αν τελικά αποτυπωθεί στην πράξη αυτό. Γιατί ξέρετε, από τις ανακοινώσεις μέχρι την εφαρμογή όλων αυτών στην πράξη των σούπερ μαρκετάδων υπάρχει απόσταση.

τώρα με πήρε, μου τηλεφώνησε, δεν ήξερα ότι κάνω εκτάκτως εκπομπή. Πριν από λίγο, ένας καλός συνάδελφος και φίλος πάνω απ' όλα, με τον οποίο ξεκινήσαμε μαζί εδώ στον Real FM το 2007. Ο Εμίλιος Λιάτσος πήρε έτσι να μου ευχηθεί καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Και πάντα αγαπάει τον Real FM ο Εμίλιος ο Λιάτσος και πάντα αισθάνεται δίπλα του τον Real FM. Θυμάστε τον Εμίλιο που ξεκίνησε στην αρχική ομάδα του Real FM. Γιάννης Παπαγιάννης 6-8, Γιώργος Τράγκας 8-10, Νίκος Χατζηνικολάου 10-12, Εμίλιος Λιάτσος 12-2. Και μετά Άκης Παυλόπουλος και Βάσια Λόι. Και μετά ο Γιώργος ο Γεωργίου. Δυστυχώς και ο Τράγκας και ο Γεωργίου έφυγαν από το μάτι του το κόσμο. Ήταν δύο από τις απώλειες που καταγράφηκαν σε σχέση με την έναρξη του Real FM. Από το 2007, φίλες και φίλοι. Στέλνει την αγάπη του σε όλους σας ο Εμίλιος ο Λιάτσος. Δύναμη ο συνάδελφος. Λοιπόν, να δούμε το θέμα της εφαρμογής. Μου γράφουν εδώ αγαπητοί κάποιες φίλες και φίλοι ότι υπάρχει ένα θέμα, κολλάει η εφαρμογή τα iPhone. Θα το δούμε αγαπητέ φίλε, γιατί προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα. Καλημέρα στο Χρήστο από την Κυψέλη, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Κατά τη γνώμη μου δεν πάει άλλο, πρέπει να γίνει κάτι με τους μισθούς και τις συντάξεις. Λύση είναι μόνο περικοπές από σπατάλες, μείωση υπουργών και βουλευτών. Ο Γιώργος μου γράφει ως απάντηση του φίλου του οδηγού ταξί, αφού υπάρχει εφαρμογή που μπαίνεις μέσα, βρίσκεις ταξί, βάζεις που είσαι και θες να σου, εκεί όπου θες να πας σου βγάζει ακριβώς πόση ώρα και πόσο θα πληρώσεις. Ορισμένοι τουρίστες μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνοι. Καλημέρα στην κυρία Φανή, καλημέρα και καλή σεζόν κύριε Παπαγιάννη. Εγώ πέρασα το πιο δύσκολο καλοκαίρι λόγω των οικονομικών συνθήκων χωρίς τον άντρα μου. Εμείς οι χαμηλοί συνταξιούχοι δεν περνάμε γενικά καλά. Αποτελεί όνειρο απατηλό το να θέλουμε να πάμε διακοπές. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα και στην αγαπητή πόλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή σεζόν. Χαίρομαι που θα σε ακούω τριήμερο και όχι μόνο Σαββατοκύριακο. Για τους συνταξιούχους, μήπως ξέρετε κάτι, αν θα πει ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε πριν η Σύση Σταύριο Πιεράκου. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα πάντως από Τετάρτη.

Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Σταμάτη. Να σε καλά, Σταμάτη. Καλημέρα στην Αγγελική από τη Λαμία. Να σε καλά, Αγγελική. Πάντα εδώ, σταθερή. Καλημέρα στον Real Blogger που μου γράφει ότι ο Real Blogger με προκαλεί, δεν μου γράφει απλά. Αν θέλεις να βάλουμε στοίχημα ένα τραπέζωμα που ευχαρίστω θα το χάσω για τη νέα επιτυχία, εντός αγωγικών λέξη επιτυχία, των μέτρων του Υπουργού Ανάπτυξης. Πολλούς χαιρετισμούς στον Εμίλιο Λιάτσο. Φίλε μου, δεν βάζω στοιχήματα. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να βάλω στοιχήματα, γιατί πιθανολογώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα ως προς την εφαρμογή τους. Είναι κράτος εν κράτη οι σούπερ μαρκετάδες. Αυτή είναι η αλήθεια και σωστά το επισημαίνεις.

Μέσα στην εβδομάδα, εκτός από την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα που θέλει, βιάζεται το παλικάρι να τους προλάβει όλους και ανεβαίνει την Τετάρτη πριν τον Πρωθυπουργό, δεν συνηθίζεται στο πολιτικό ημερολόγιο αυτό, πάντα προηγείται ο Πρωθυπουργός, ακολουθεί ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και αναλόγως τις εκλογικές τους δυνάμεις στα υπόλοιπα κόμματα, αλλά για όλα υπάρχει πρώτη φορά, δεν το κακολογούμε δηλαδή σε γενικές γραμμές. Έρχεται η 3 του Σεπτέμβρη, 3 του Σεπτέμβρη είναι η ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, κατεβαίνουν όλα τα ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε περιοδίες στην Κρήτη για 4 μέρες.

Χαμός θα γίνει και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Κλιμάκια στο νότιο στο νομό Ηρακλείου τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Κατεβαίνει βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά κατεβαίνουν και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Δηλαδή βλέπω εδώ Άννα Διαμαντοπούλου για παράδειγμα, Παύλο Γερουλάνου, Μιχάλη Κατρίνη, Νάντια Γιανακοπούλου, Κώστα Τσουκαλάου, εκπρόσωπος. Όλα μου τα καράβια, τα χελιδόνια. Τέσσερις μέρες θα κρατήσει η περιοδία των σοσιαλιστικών κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ κάτω στην Κρήτη. Όλα μου τα καράβια, μέσα στα... Και στους τέσσερις νομούς.

0: Για να πω μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Τον τηλέμαχο, ξέρει αυτός. Γεια σου Κώστα, καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην κυρία Ελπίδα, να είστε καλά κύριε Ελπίδα. Χρόνια πολλά για την κόρη σας, εύχομαι κάθε επιτυχία στο κορίτσι. Θα ασχοληθούμε με το Πασόκ μετά τις 11.30. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει θέμα στο εσωτερικό του Πασόκ. Με τι νομίζετε? Με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να ψηφίσει για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, τη θέση δηλαδή της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, την κυρία Έλενα Κρήτα. Δεν αρέσει σε όλο τον κόσμο του Πασόκ αυτό, τώρα δεν ξέρω γιατί, θα το ψάξουμε μετά. Κάποιοι λένε ότι εγκαταλείπει τον μεσαίο χώρο, τον χώρο των αναποφάσιστων και των σκεπτόμενων μετακινούμενων ψηφοφόρων ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί φοβάται ότι από τα αριστερά θα του βγει δυναμικά ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Κάποιοι λένε πως το έκανε για να διαφοροποιηθεί ούτως ή άλλως από τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας δεν είναι κοινοβουλευτικός παράγοντας, δεν έχει κοινοβουλευτικό κόμμα. Μπορεί να έχει πάρει κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει σχηματίσει η κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή. Οπότε να παίξει μπάλα μόνος του από τα αριστερά. Σας υπενθυμίζω ότι την κυρία Κρήτα θα την ψηφίσει και η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου. Άρα σχηματίζεται μια συμμαχία εξ αριστερών του ΠΑΣΟΚ, με ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Νέα Δημοκρατία να λέει όχι στη διάσκεψη των Προέδρων, δεν θα ψηφίσει δηλαδή την κυρία Κρήτα. Και επειδή δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και δεν θα υπάρχει απαραίτητη πλειοψηφία, η θέση θα μείνει κενή. Αυτά όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με συνέντευξη, με ρεπορτάζ, με παρασκήνια. Μία είδηση που δεν ευχάριστη. Υπάρχουν και δυσάρεστα πράγματα στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα, φίλες και φίλοι. Και όταν κλείνει μια επιχείρηση, ποτέ δεν είναι καλό αυτό. Λοιπόν, κλείνει σήμερα το Νότος στην Οδό Αιώλου και Σταδίου. Ξέρετε, αυτό το μεγάλο πολυκατάστημα. Το ιστορικό ακίνητο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων, γιατί πραγματικά είναι ιστορικό το ακίνητο, πάνω από 100 χρόνια, έχοντας ως ιδιοκτήτη την Τράπεζα Πειραιώς, θα ξεκινήσει να βιάζει από αύριο, από 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να παραδοθεί κενό σε σύντομο διάστημα με ενεργό το προσύμφωνο αγοράς με συγκεκριμένη εταιρεία αξιοποίηση ακινήτου. Τώρα, αν θα γίνει επιχείρηση, πολυκατάστημα, εμπορική επιχείρηση, γραφή, είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Οποιαδήποτε επιχείρηση κλείνει, είναι δυσάρεστο και λυπηρό γεγονός.
1: Real FM.
2: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
3: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Σε καλά. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός, αγαπητή Κατερίνα, στο θέμα των σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό και καλή εβδομάδα. Να σε καλά, αγαπητέ. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αγγελική. Καλή αρχή, Γιάννη. Χαίρομαι πολύ να σε ακούω. Και εγώ χαίρομαι για εσάς, κυρία Αγγελική, και σας ευχαριστούμε πολύ. Η Σόφη μου γράφει ότι φυσικά και δεν έχουμε ξεχάσει τον ευγενέστατο και τόσο αξιόλογο συνάδελφο τον Εμίλιο Λιάτση. Να είναι πάντα καλά. Και εσύ να είσαι καλά, αγαπητοί φίλοι. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, που πάντα μας στέλνει την αγάπη του και τον ευχαριστούμε πολύ. Και στον κύριο Ευθυμιόπουλο που μας στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του από την Γερμανία, από τη Στουτγκάρδη. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, φίλες και φίλοι, και εκπτώσεις είναι εδώ. Και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia Application και μπείτε στο club σας για να αποκαλύψετε και να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311. Να σας πω επίσης ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δωρεάν για iOS και Android. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια στην Ανατολική Αττική, κυρία Βάσια Αναστασίου. Καλημέρα, κυρία Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλή σεζόν και καλή αρχή.
0: Ναι, καλή σεζόν και καλή αρχή. Να ρωτήσω, να μπούμε απευθείας στο ψητό, πριν ασχοληθούμε μετά τις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης και με τις περιοδίες που ετοιμάζει κλιμάκιο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρο στην Κρήτη, με αφορμή την 3η του Σεπτέμβρη. Συμφωνείτε εσείς με την ψήφιση, με την υπερψήφιση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Κρήτα στη θέση του Αντιπρόεδρου της Βουλής?
1: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ θέμα πολύ το ειλικρινής μαζί σας. Αρχικά κατανοώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει μια συνέπεια και μια θεσμικότητα ως προς την ψήφιση όλων των υποψηφίων που προέρχονται από τα δημοκρατικά κόμματα, είτε εκ των δεξιών είτε εκ των αριστερών, με εξαίρεση φυσικά κόμματα όπως είναι οι Σπαρτιάτες, τους οποίους και έχει καταψηφίσει. Κατανοώ λοιπόν ότι σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και αυτήν τη φορά για το πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, λέγοντας ότι δεν θα κάνει face control. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα καταδικάσω για ακόμα μια φορά τις μισογυνιστικές επιθέσεις που έχει κάνει η κυρία Ακρίτα και σε μένα στο πρόσφατο παρελθόν, αποκαλώντας με λεκτική πατσαβούρα, και σε άλλες γυναίκες με κοσμητικά επίθετα, υβρεολόγιο, αλλά και σε άλλους ανθρώπους εν γέννη εμπλέκοντας οικογένειες. Η κυρία Κρήτα δεν είναι ένα ενωτικό πρόσωπο. Συνεπώς, δεν επικροτώ την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να την προτείνει για μια θεσμική θέση. Αυτό όμως, για να είμαι ξεκάθαρη, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι δεν κατανοώ τη θεσμικότητα την οποία επιλέγει να τηρήσει το κόμμα μου. Όντας συνεπής και το 15 και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου ένα ενωτικό πρόσωπο? Δεν είναι, όπως απεδείχθη, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, έτσι.
0: Πότε σας είχε αποκαλέσει η πατσαβούρα η κυρία? Δεν το ήξερα αυτό η κυρία Κρήτα. Τι είχε συμβεί?
1: Κοιτάξτε, ήταν πριν 3 μήνες περίπου. Ναι. Δεν έγινε στο πλαίσιο κάποιας live εμφάνισης της παρορμητικά. Ήταν μια γραπτή της και συνειδητή της.
0: Ναι, με αφορμή ποιο σχόλιο παρενέβη?
1: Είχα κάνει ένα άστοχο σχόλιο για την κόμη του κύριου Τσίπρα, το οποίο και εντάξει, είχα πει ότι προφανώς ήταν ένα άστοχο σχόλιο. Mm-hmm. Δεν εμπερίχε υβρεολόγιο η δική μου διατύπωση, ούτε ήταν κάποια προσωπική επίθεση η οποία θα μπορούσε να κριθεί μηνύσιμη. Δεν αφορούσε εν τέλει και την κυρία Κρήτα σε καμία περίπτωση, αλλά όπως πολλές φορές έχει επιλέξει να παρέμβει για να είναι στη δημοσιότητα, γιατί τη αρέσει, δεν ξέρω. Εγώ τότε είχα τη δυνατότητα, όπως με είχαν ενημερώσει και πολλοί φίλοι δικηγόροι, να προβώ σε μήνυση, δεν το έκανα, διότι. Mm-hmm.
0: Και καλά
1: κάνατε. Ότι έτσι, κύριε Παπαγιάννη, αν έκανα καλά, όπως λέτε, θεωρώ ότι έτσι χαρά θα τη έδινα.
0: Το λέω, το κάνατε καλά. Ο καθένας έχει δικαίωμα να προσαρμοστεί.

0: προστατεύσει ναι. όπως νομίζει την προσωπικότητα και τον εαυτό του. Το λέω με την έννοια ότι καλό είναι στην πολιτική αντιπαράθεση να μην μπαίνουν να μην κατατίθεται μηνύσεις και αγωγές. Δηλαδή να συζητάτε σε καθαρά πολιτικό πλαίσιο.
1: Συμφωνώ.
0: Να μην ποινικοποιείται η πολιτική ζωή.
1: Στο τέλος της μέρας σας ξαναλέω, εγώ σέβομαι ότι το κόμμα, το Πασόκ και η θεσμικότητά του είναι πάνω από εμένα και πάνω από το κάθε μεμονωμένο στέλεχος. Έτσι, και είμαι σίγουρη ότι και για τον κύριο Τσουκαλάν είχε πει κάτι αντίστοιχο και για τον κύριο Ανδρουλάκη είχε πει κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα. Την ίδια στάση θα κρατούσε σήμερα του Πασόκ. Ναι. Γιατί είναι μια στάση αρχής σου. Λέει ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε κρίση προσώπου.
0: Ωραία.
1: Ξαναλέω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταδικάζω και εγώ και το κόμμα μου, το μισογυνισμό, τη ρητορική του μίσους και όλα αυτά. Αν θέλετε, τα άθλια σχόλια τα οποία έχει κάνει.
0: Κλείνουμε το θέμα, Κρήτα. Πάμε στο Πασόκ και στις δημοσκοπήσεις που εντός των προσεχών 24 ώρων θα δουν το φως δημοσιότητας. Εσείς έχετε την εκτίμηση, πιστεύετε ότι αν το Πασόκ δεν μπορέσει να ξεπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, δεν μπορέσει να ανέβει δηλαδή στη δεύτερη θέση και παραμείνει τρίτο, έχει τη χρονική δυνατότητα, έχει το περιθώριο να ανακάμψει και να ανατρέψει την εικόνα αυτή, ή θα παραμείνει τρίτο μέχρι τις εθνικές εκλογές? Υπάρχει δηλαδή πίστη στο στελεχειακό δυναμικό ότι μπορεί να γίνει ανατροπή?
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει ανατροπή και λόγω του στελεχειακού δυναμικού και λόγω του προγράμματος που έχουμε, γιατί το μοναδικό αντίπαλο δέος στην όποια λογική εκπροσωπεί την κυβέρνηση, έτσι, είτε αυτό αφορά στους μισθούς οι οποίοι δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας, είτε αφορά στην τρομερή αύξηση της ακρίβειας για την οποία δεν έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα, είτε αφορά στον παραγωγικό τομέα, είτε αφορά στη μη δημορυθμοποίηση φορολογικής κλίμακας. Είναι ένα άλλο μοντέλο αυτό το οποίο προτείνει το Πασόκ, αλλά δεν είναι απλά ένα άλλο μοντέλο στον αέρα. Είναι ένα κοστολογημένο άλλο μοντέλο. Ένα σοβαρό άλλο μοντέλο, το οποίο δεν θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Θεωρώ συνεπώς, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ότι στο δρόμο προς την κάλπη, ό,τι και να δείξουν οι ερχόμενες δημοσκοπήσεις τώρα, που περιμένουμε όλοι να δούμε, φυσικά έτσι, είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις, θα αλλάξει η εικόνα προς την κάλπη, διότι ο κόσμος θα δημιουργηθεί ένα αντίπαλο μεταξύ της νοοτροπίας, της συντήρησης που εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης, της εξυπηρέτησης των καρτέλ και των ολιγοπολίων και από την άλλη οι μικρομεσαίοι, τα λαϊκά στρώματα, οι μη προνομιούχοι που επιδιώκει να εκφράσει ξανά το Πασόκ όπως έκανε στο παρελθόν. Γιατί η ραχοκοκαλιά μας ήταν ο αγρότης, ο παραγωγός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο περιπτεράς, ο ακαδημαϊκός. Είχε μια γκάμα ανθρώπων που στήριξαν το Πασόκ στο παρελθόν. Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ξαναπευθυνθούμε.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κυμαίνονται ποια βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στη συμφωνία, οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα. Κλειδί στις έρευνες η ιατροδικαστική εξέταση, τι υποστηρίζει η μητέρα από τη Γερμανία. Σήμερα στο Τελαβίβ οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα, τι περιλαμβάνει ο νέος θόλος αεράμινας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και καλή σεζόν έχετε. Να έχουμε.
1: Δέκα μαγίσες, τα δάχτυλά σου, δυο φώκες τα χείλη, τα γλυκά σου.
0: Έκανε κάποιες, κατά την γνώμη μου, ενδιαφέρουσες δηλώσεις, τοποθετήσεις η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου πριν από λίγο σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα στο Open. Τώρα ετοιμάζουμε μια φέτα, όπως λέμε χαρακτηριστικά στη γλώσσα την ραδιοφωνική, να την παίξουμε, να την ακούσουμε. Για πρώτη φορά η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πριν από λίγο τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ να το έχει ξαναπεί, ότι ο Αλέξης Τσίπρας με ανήθικους τρόπους προσεγγίζει στελέχη της πλεύσης ελευθερίας για να... Αυτό καταλογίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αποτελεί γεγονός, πραγματικότητα δηλαδή όχι, αλλά για να το λέει δημοσίως η κυρία Κωνσταντοπούλου, προφανώς κάποια δείγματα θα έχει που θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή. Θα την αναζητήσουμε κι εμείς για να μας τα πει όλα αυτά. Αν έχει και ονοματεπώνυμα στελεχών. Λοιπόν, να το ακούσουμε λάσκαρη το απόσπασμα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον απόσπασμα που αλλάζει, αν θέλετε, το σκηνικό στην αριστερά. Παρακαλώ.
2: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
3: Μα τα ίδια πράγματα, εσείς είστε κατά των μνημονίων, αυτός ήταν υπέρ των μνημονίων.
2: Είναι δυνατόν, λοιπόν.
3: Μα τα ίδια πράγματα λέτε.
2: Λέμε τα εντελώς αντίθετα. Α. Και κυρίως κάνουμε τα εντελώς αντίθετα.
3: Πώς θα φύγει κάποιος από εσάς να πάει εκεί πέρα, ή ψηφοφόρος σας.
2: Αυτό
3: αν
2: λέω.
3: Αν ψηφίσει η Κωνσταντοπούλου, πώς θα πάει ψηφίσει Τσίπρα.
2: Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια και γι' αυτό και ούτε πρόκειται να έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν και προσπαθούν πάση θυσία μονή διπλή να του εξασφαλίσουν κάποιοι. Ούτε φυσικά η πλεύση ελευθερίας, η οποία είναι ένα κίνημα που έχει κατακτήσει τη σχέση του με τους πολίτες μέσα από τη δουλειά μας. Ο κόσμος ξέρει, μου γράφανε άνθρωποι μέσα στον Αύγουστο, πού είσαι Ζωή, γιατί δεν υπήρχε η Βουλή, οπότε δεν μας βλέπανε τόσο συχνά.
0: Μάλιστα, αυτά καταγγέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, έτσι όπως έχει γίνει το πολιτικό σκηνικό εξαιρετικά ρευστό, υπάρχουν περίπου 50 ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή αυτή τη στιγμή, που αν δεν κάνω λάθος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την κυβερνητική πλειοψηφία. Ουδέποτε κατά το παρελθόν υπήρχαν τόσοι ανεξάρτητοι βουλευτές.

βουλευτές. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των κομμάτων μικρότερων και μεγαλύτερων, μεγαλύτερων και μικρότερων, που δεν θυμάμαι κατά το παρελθόν να έχει ξανασυμβεί αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιουργούν διαφοροποίηση των συνθήκων και θα υπάρξουν και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ό,τι και να κάνω, πάλι δεν σε φτάνω. Στη Νέα Δημοκρατία, για να σας δώσω ρεπορτάζ, ξέρετε τι γίνεται. Μαθαίνει το γραφείο του Μητσοτάκη στην Πειραιώς, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου, σε ποιους τηλεφωνεί ο Σαμαράς και τους τηλεφωνούν μετά αυτοί. Τους παίρνουν πίσω. Μεταξύ Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ επίσης υπάρχει εντόνη κινητικότητα και διάφοροι οι οποίοι πιέζονται από άλλους για να μετακομίσουν ή να μεταπηδήσουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Γενικότερα όλο αυτό, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, δεν περιποιεί τιμή για το πολιτικό σύστημα. Τι παιχνίδι παίζουμε, αυτοκαταστροφής. Και θα δούμε πολλά μέχρι τις εκλογές, φίλες και φίλοι. Και όποιον βρεις. Κάποιοι πιο πονηροί, δεν αναφέρομαι σε κόμματα ούτε σε ονόματα, το έχουν αναγάγει σε επάγγελμα. Α, δεν θα με αξιοποιήσεις κομματικά, δεν πειράζει, θα ανοίξω την πόρτα στο άλλο κόμμα, θα πάω σε αυτόν που με θέλει. Ό,τι και να κάνω, πάλι δεν σε φτάνω. Και επειδή η προεκλογική περίοδος θα κρατήσει αρκετά μακριά, θα κρατήσει, θα πάει μέχρι Απρίλιο-Μάιο, θα σας εξηγήσω γιατί θα πάει μέχρι τότε. Θα δούμε πολλά πράγματα ακόμα. Βούτυρο στο ψωμί μας είναι όλο αυτό, φίλες και φίλοι. Μακάρι να είχαμε εκλογές κάθε εξάμηνο για εμάς τους πολιτικούς συντάκτες. Δυστυχώς δεν έχουμε. Όμως το σενάριο να υπάρξουν διπλές και τριπλές κάλπες παρά τις διαψεύσεις τις κυβερνητικές είναι πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή, η πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, κατά τη δική μου εκτίμηση, κατά το δικό μου ρεπορτάζ, μετά τα αποτελέσματα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, όποια και αν είναι αυτά, είναι από μηδενική ως ανύπαρκτη, θα έλεγα. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τώρα, αν αλλάξουν αυτά τα δεδομένα στην πορεία και αυτοί που λένε ότι δεν συνεργάζομαι με το Μητσοτάκη ούτε με το διάβολο και πουν το αντίθετο, κανένας δεν ξέρει. Επειδή όμως είναι δύσκολο να πουν από την πρώτη αναμέτρηση το αντίθετο, θα πάμε σε δεύτερη, ίσως και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Οπότε εκεί, ξέρετε, τα κόμματα που είναι κοντά στο όριο του 3% θα συμπιεστούν, θα πιεστούν πολύ. Και εκεί, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, επικρατεί ο πιο ισχυρός. Το μεγάλο ψάρι δηλαδή τρώει το μικρό. Κρατήστε αυτό το οποίο συμβαίνει από χθες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά, αυτός ο ηλεκτρισμός. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης εναντίον του. Βγήκε ο Κυρανάκης εναντίον του, ο γραμματέας δηλαδή του κόμματος. Βγήκε ο Φλωρίδης εναντίον του. Κορυφαίος τέλεχος και υπουργός ο Φλωρίδης. Άφησε εχμές για Σαμαρά ο Πλεύρης. Θα δούμε πολλά ακόμα στη δεξιά πολυκατοικία. Και ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος εδώ σε εμάς βγήκε πριν από λίγο στην εκπομπή. Χτύπησε το Σαμάρι και άφησε το Σαμαρά, αλλά τον Τζούτσια τον περιποιήθηκε.

Είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από την κυρία Κρήτα για την αντιπροεδρία της Βουλής. Η κυρία Κρήτα ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν μπορεί η κάθε κυβέρνηση με την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία να κάνει face control. Και μάλιστα υποστήριξε ότι η κοινωνία έχει πιο σοβαρά προβλήματα από το αν τελικά θα γίνει η ίδια αντιπρόεδρος Βουλής ή όχι.

0: Και η Σοφία Βούλτεψη στο Action 24 σήμερα βγήκε κατά του Αντώνη Σαμαρά. Δεν συμφωνώ για τα εθνικά θέματα με όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Έχω πια ξεχάσει και δεν θέλω.
0: Και μάλιστα τον κατηγόρησε ότι έχει πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει στα χέρια. Τώρα, τι συμβαίνει με το κόμμα Σαμαρά? Θα σας πω μια-δύο πληροφορίες οι οποίες έχουν περιέλθει εν γνώση μου μετά από κάποια τηλέφωνα που έκανα στο στενό επιτελείο και τους ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά. Στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά υπάρχουν δύο τάσεις. Η πρώτη να ανακοινώσει το κόμμα περίπου τον Νοέμβριο, δηλαδή σε δύο μήνες από τώρα, και η δεύτερη να περιμένει στις αρχές του 2027 να διαμορφωθεί, δηλαδή πιο κοντά το προεκλογικό τμήμα τη στιγμή της κάλπης, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να του πάρει στελέχη τα οποία θα τα ανακοινώσει ότι θα μπουν στις λίστες των εκλογών. Να μην υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να κινηθεί και να αντιδράσει η Νέα Δημοκρατία ως κεντρικό κόμμα του κεντροδεξιού χώρου και του πάρει τα στελέχη με τα οποία έχει συμφωνήσει. Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο βέβαια. Να περιμένει μέχρι τέλους ο Αντώνης Σαμαράς και αν του κάτσει ευκαιρία να διαπραγματευτεί πολιτικά. Κρατήστε και τα τρία σενάρια, γιατί ένα από τα τρία θα συμβεί.

0: γνωρίσεις πια.
1: Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Ελένη. Καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, την παλιά φίλη ακροάτρια. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά. Καλή εβδομάδα, Γιάννη, και όμορφο από καλό καιρό την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από το Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο το γιατρό που πάντα μας στέλνει τα μηνύματα εδώ και κάθε Σάββατο και τις Κυριακές αλλά και τις καθημερινές.

0: Η Κατερίνα μου γράφει: πάντως τα πολιτικά κόμματα Γιάννη πληθαίνουν και ο κόσμος διχάζεται ακόμη περισσότερο. Ενώ ο φίλος ο Real Blogger μου γράφει: ο Άδωνης, που σήμερα επιτίθεται στο Σαμαρά, θυμηθεί την εποχή που πέρα από τις ζητοκραυγές υπέρ του Σαμαρά, εισηγήθηκε να του στηθεί αδριάντα εν ζωή. Ναι, απ' την άλλη όμως να θυμηθεί και ο Σαμαράς ότι επί Σαμαρά ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Θανάης ο Πλεύρης και ο Μάκης ο Βορύδης.
1: Και σιγά πουθά.
0: Για όποιον δεν θυμάται, η Τριανδρία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είχε έρθει επί Αντώνη Σαμαρά. Ήτανε μέσα στα πλαίσια του ανοίγματος που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός στην ευρύτερη δεξιά, εθνικιστική δεξιά ή ακροδεξιά. Πείτε το όπως θέλετε. Να κάνουμε και μια αναφορά, φίλες και φίλοι, στο Στέφανο Μάνο. Ήταν ο τελευταίος βαρόνος της Νέας Δημοκρατίας από εκείνη τη γενιά των κορυφαίων στελεχών που είτε αναδείχθηκαν στη θέση του Προέδρου είτε έμειναν σε κορυφαία θέση στην κυβερνητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ο τελευταίος από τους λεγόμενους βαρόνους. Έφυγε ο Μιλτιάδης Έβερτ νωρίτερα από τη ζωή, έφυγε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, έφυγε ο Γιώργος Σουφλιάς, ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών. Εξαιρετικά παραξηγημένος πολιτικός, αλλά από τους πολιτικούς που είχαν το θάρρος της γνώμης του, θέλω να το πω αυτό. Και ενώ αποδείχθηκαν οι επιλογές του οι περισσότερες από τις οποίες σωστές, αδικήθηκε από την παράταξή του. Θυμάστε, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής επειδή τόλμησε για την εποχή ο Στέφανος Μάνος να υπερψηφίσει μια τροπολογία που πέρασε επί κυβέρνηση Σιμίτη. Τα θυμάστε αυτά? Δεν πάνε πολλά χρόνια. Θα μου πείτε, δεν ήταν η πρώτη λανθασμένη επιλογή του Καραμαλή? Και το Σουφλιά είχε διαγράψει και μετά τον αποθέωνε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το περίφημο Γιώργο έλα στο σπίτι σου. Και άλλους είχε διαγράψει ο Καραμαλής, και τον Πέτρο τον Τατούλη και τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ο τελευταίος λοιπόν των βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας. Ένας πολιτικός που πάντα έλεγε αλήθειες, ακόμα και αν αυτές δεν ήταν ευχάριστες για τον κόσμο.
1: Κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην...
0: Νομίζω ότι και από το Πασόκ εκείνης της περίοδου έφυγαν όλοι οι λεγόμενοι βαρόνοι. Τα στελέχη δηλαδή. Όχι, έχει μείνει ένας τελευταίος από το Πασόκ. Ο Απόστολος Κακλαμάνης, ζωή να έχει. Πολιτικός με μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι τώρα.
1: Κιθαρέ που μου σκάσε γαμπρός, σκανταλιέ.
0: Στο καθημερινό δίδυμο που επανακάμπτει Μάνος Νυφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπης Παπαδημητρίου, Μάνος Νυφλής. Και όλο το πρόγραμμα του Real FM ξεδιπλώνεται κάθε μέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μην αλλάξετε συχνότητα. Σας θέλουμε όλους εδώ γιατί μας στηρίζετε χρόνια και σας αγαπάμε πολύ. Εγώ θα είμαι κανονικά και αύριο εδώ και μόλις ξεκινήσει και επισήμως και τυπικά το νέο πρόγραμμα κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και κάθε Σαββατοκύριακο 9-7-10 το πρωί στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα και προσοχή στο δρόμο.

0: Αυτού.
1: Real FM.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του?

0: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόρ.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι εδώ από τη συχνότητα του Πρίσμα 90.2. Μαζί σας η Μαριέτα Ποταμίτη για τις επόμενες 2 ώρες. Πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν και σήμερα την επικαιρότητά μας και την τοπική. Ξέρω ότι όλοι περιμένετε να ακούσετε το θέμα του Σαββατοκύριακου. Θα το αναλύσουμε εδώ μετά τις 12.30. Θα ασχοληθούμε και θέματα που αφορούν και τη διεθνή πολιτική και την εσωτερική μας πολιτική επικαιρότητα. 31 Αυγούστου σήμερα. Πώς πέρασε έτσι γρήγορα το καλοκαίρι, 1η Σεπτέμβρη αύριο, ο αγαπημένος μου μήνας είναι, το φθινόπωρο είναι η αγαπημένη μου εποχή. Μακάρι όμως να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε θα μας ταλαιπωρήσει και αυτή την εβδομάδα. Και σήμερα λοιπόν είναι αίθριος ο καιρός με νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη πνέω νότιοι, νότιο-δυτική εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η υγρασία σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, μόλις πέσει ο ήλιος και στην πόλη και στις περιοχές εκεί στα χωριά της Ρίζας, ακόμη και πάνω στα ορεινά έχει υγρασία που σε εκείνες στις περιοχές δεν έχει έτσι πολύ μεγάλα, πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Plessas The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, στο Τσιλιβί, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Τραγάκι, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουριών Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρια Αγίοι 40 και τα Plessas Food Service Κασεγκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, τα καταστήματα Plessas The Market. Οι προσφορές συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι καλοκαιρινές προσφορές ισχύουν ακόμη. Προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών και κάντε τις αγορές σας. Πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλά είδη, επώνυμα και λιγότερο επώνυμα, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Πολύ άσχημη ήταν η επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς, δύο τραγικά ναυτικά ατυχήματα είχαμε. Ο θρήνος και η φρίκη συνεχίζεται εκεί στο Νεπάλ. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, οι νεκροί, ολόκληρες οικογένειες έχουν ξεκληριστεί, ολόκληρα χωριά, πόλεις, εργοστάσια, ενεργειακές υποδομές, δρόμοι, γέφυρες έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη, έχουν σκεπαστεί με τόνους λάσπη, τα σωστικά συνεργεία δεν επαρκούν. Είναι πραγματικά εκεί, είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα η οποία έχει ξεκινήσει να κάνει τα πατήματά της και αυτή και να αναπτύσσεται λίγο. Η οικονομία της βασίζεται αποκλειστικά στον μεταξύ άλλων στον τουρισμό. Υπάρχουν χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο και επισκέπτες και δυστυχώς μεταξύ των θυμάτων ήταν και περίπου 400, δεν απατάμε, ξένοι υπήκοοι που είχαν πάει για προσκύνημα σε μια ιερή περιοχή, σε ένα ιερό βουνό. Από εκεί συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό. Το Νεπάλ θα αργήσει πάρα πολύ να κλείσει τις πληγές τους. Πάμε τώρα σε μια άλλη ναυτική τραγωδία που έγινε στα ανοιχτά της Κερίνιας. Ανίποτος θρήνος επικρατεί εκεί στα κατεχόμενα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 8 νεκρούς. 8 νεκροί που έχουν ανασυρθεί. Υπάρχουν όμως 17 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, 2 ανήλικα αδερφάκια ηλικίας 6 και 14 ετών. Συνολικά σε αυτό το πλοίο υπήρχαν 242 επιβάτες. Διασώθηκαν οι 242 από τους 267 που επέβαιναν σε αυτό το μοιραίο σκάφος, που σύμφωνα με την με το ρεπορτάζ, στην περιοχή εκεί έπαιρναν ισχυρή άνεμη, επικρατούσε θάλασσο ταραχή. Δεν ξέρω πώς έφυγε με αυτές τις άσκημες καιρικές συνθήκες.
Και δυστυχώς δύο μεγάλα κύματα επιτέθηκαν, χτύπησαν το σκάφος, μπήκαν μέσα νερά, αναπονογύρισε το σκάφος και σε πολύ λίγα λεπτά βυθίστηκε, βρίσκεται σε βύθος, λένε, 500 μέτρων. Από ό,τι βλέπουμε από τα πλάνα, δεν επαρκούσαν τα σωσίβια. Το πλήρωμα, λέγει ο καπετάνιος, ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψαν το σκάφος, προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή τους και επικράτησε ένας πάρα πολύ μεγάλος πανικός. Δεν, το πλήρωμα ως όφιλε δεν ήταν εκεί για να βοηθήσει τους επιβαίνοντες, να μοιράσει σωσίβια, να προστατέψει τέλος πάντων τους τους ανθρώπους που ήταν εκεί, και έχουμε αυτό τον τραγικό απολογισμό. Και παραμένουμε στην Κύπρο, όπου μία φωνική θαλασσοταραχή παγίδευσε συνολικά 3 σκάφη. Το θύμα ήταν ο ελληνοκύπριος επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε βυθίστηκε εξαιτίας των πολύ άσχημων καιρικών συνθήκων που έπληξαν την περιοχή. Μέσα στο σκάφος επέβαινε η κόρη του και η σύντροφός του. Ο ίδιος προσπάθησε να προστατέψει τα 2 μέλη της οικογένειάς του. Δυστυχώς δεν κατάφερε και ο ίδιος να σωθεί και εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμια του σκάφους όταν τα κύματα το χτύπησαν με μανία πάνω στους βράχους. Τώρα η θαλασσοταραχή αυτή ξέσπασε στον κόλπο μεταξύ Κόνου και Αγίων Αναργύρων. Παρότι όμως οι υπηρεσίες είχαν στείλει προειδοποιητικό μήνυμα ότι σε εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα θα επικρατούν πολύ μεγάλοι άνεμοι, δεν ξέρω πώς έγινε και αυτά τα 3 σκάφη αποφάσισαν να κάνουν την εκδρομή τους και έτσι παγιδεύτηκαν σε εκείνο τον κόλπο. Βέβαια όλοι οι επιβάτες των άλλων 2 σκαφών σώθηκαν και δυστυχώς ο άτυχος επιχειρηματίας, πάρα πολύ γνωστός και εδώ στην Ελλάδα, ο Ντίμης Μαυρόπουλος, έχασε τη ζωή του. Τώρα φεύγουμε από την Κύπρο, που εκεί έγιναν αυτά τα 2 έτσι τραγικά ναυτικά ατυχήματα, και πάμε στο Grand Canyon, όπου τι έγινε εκεί το Σάββατο σε μια πολύ τουριστική περιοχή, εκεί που αυτή την περίοδο είναι ξερό εκεί το παράγγι και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που επισκέπτουν την περιοχή, βάζουν τις σκηνές τους με τις οικογένειες, κάνουν έτσι εκδρομές. Ξαφνικά εκεί που ήταν ήρεμα και ωραία έρχεται μια πλημμυρίδα από το πουθενά, όπου δεν το περίμενα, δεν τους ειδοποίησε κανένας, όπου εκεί είχαμε νομίζω ένα τραγικό απολογισμό 17 ατόμων, κάτι τέτοιο άκουσα σήμερα το πρωί στις ειδήσεις. Η φύση, κυρίες και κύριοι, εκδικείται, η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας. Στη Ζυρίχη είδαμε ότι χιόνισε στα ξαφνικά και πάρα πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις μπάλες χιονιού, πάρα πολύ μεγάλες, που έπεσαν ξαφνικά, έκαναν ζημιές σε καταστήματα, σε αυτοκίνητα και τραυματίστηκαν και αρκετοί. Θα πρέπει να καθίσουμε κάτω, καλά και εμείς οι απλοί άνθρωποι, αλλά και οι κυβερνήσεις των κρατών, να δούμε πώς θα προστατέψουμε τον πλανήτη μας πριν είναι πάρα πολύ αργά, γιατί τα πράγματα πραγματικά δεν είναι καλά. Λοιπόν, περνάμε γρήγορα σε ένα σύντομο έτσι μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, για να δούμε το θέμα της επικαιρότητας που κυριαρχεί, της τοπικής μας επικαιρότητας που κυριαρχεί από το Σάββατο το μεσημέρι 12 η ώρα μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει να μας απασχολεί και τις επόμενες μέρες, μια και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Λοιπόν, το Σάββατο το μεσημέρι 12 η ώρα, ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας, με επικεφαλή στον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης στα γραφεία του Συνδυασμού. Θέμα της συνέντευξης ήταν ένα αίτημα διερεύνησης της νομιμότητας, της εκτέλεσης, της επίβλεψης και της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου έργου αντικατάσταση τμήματος, επέκταση αγωγού και κλάδου Αγίας Μαρίνας, Λούχα Γύρη και Άγιος Λέοντας. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ακούσαμε και μας έδωσε και γραπτός ο κύριος Τσουρουνάκης, ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, έχει καταβληθεί στον ανάδοχο ποσό ύψους 1.521.658,54 ευρώ επί συνολικού συμβατικού τμήματος 1.550.987,97 ευρώ, δηλαδή ποσοστό περίπου 98,1 του συμβατικού αντικειμένου. Μέχρι εδώ καλά. Το θέμα όμως είναι ότι ενώ έχει καταβληθεί περίπου όλο το ποσό και σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις της Δύναμης Ελπίδας υπολείπονται περίπου 33.000 ευρώ, το έργο κατά το μεγαλύτερο μέρος παραμένει ημιτελές. Και τι δεν έχει κατασκευαστεί? Ο αγωγός που θα έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 24, μέχρι το καλοκαίρι του 2024, 7,80 χιλιόμετρα, δεν διαπιστώθηκε ολοκλήρωση του συνόλου, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα χιλιόμετρα και υπολείπονται περίπου 2 χιλιόμετρα. Δεν έχει κατασκευαστεί ένα από τα 1, 2, 3, 4 αντιλιοστάσια, από τα 3 αντιλιοστάσια δεν έχει κατασκευαστεί το 1, τα άλλα 2 δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν πάρα πολύ μεγάλες εκκρεμότητες. Η δεξαμενή στην Λούχα δεν έχει ολοκληρωθεί, η δεξαμενή στο Γύρι δεν έχει ολοκληρωθεί, ο εξοπλισμός που είναι αντλίες, ηλεκτρικοί πίνακες και ο υπόλοιπος εξοπλισμός δεν έχει διαπιστωθεί εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού και επίσης το σύστημα αυτοματισμού, δηλαδή ο τοπικός και ο κεντρικός σταθμός ελέγχου δεν έχει, δεν κατέστη δυνατό, όπως λέγεται εδώ, να διαπιστωθεί η υλοποίηση, ενώ απαιτείται έλεγχος εγκατάστασης και λειτουργίας. Όλα λοιπόν αυτά τα παραπάνω δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχει δοθεί όμως περίπου όλο το ποσό στην εταιρεία, είναι η εταιρεία του κυρίου Αλαβέρα. Ο κύριος Αλαβέρας έχει αναλάβει και άλλα έργα εδώ στο νησί που έχουν παρουσιάσει προβλήματα και δεν ξέρουμε αν έχουν ολοκληρωθεί στο 100%. Είναι ένα από το θέμα που θα το θέσουμε στις τεχνικές υπηρεσίες. Εμείς λοιπόν, θα πούμε παρακάτω με ποιους έχουμε επικοινωνήσει. Τώρα λοιπόν, η Δύναμη Ελπίδας, η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, έχει κάνει αναφορά προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027. Το έχει κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Λοιπόν, αυτές είναι οι ενέργειες που έχει ήδη κάνει η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Είναι κάποιες άλλες ενέργειες που θα κάνει σήμερα αργότερα το μεσημέρι και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τις 12.30 με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Θα πούμε κάποια θέματα πιο αναλυτικά που δεν υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου.
Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά με τον επικεφαλής, να δούμε ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνει σήμερα ο συνδυασμός μαζί με τους με τον δικηγόρο του. Χτες υπήρχαν κάποιες πληροφορίες και φωτογραφίες που είδαμε στο διαδίκτυο ότι αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου στην περιοχή εκεί ανέβηκε ο εργολάβος που έχει αναλάβει να ολοκληρώσει το έργο και έχει ξεκινήσει να κάνει κάποιες εργασίες. Θα τα δούμε και αυτά, να δούμε βέβαια εάν αν υπάρχει και άδεια τομής, αν έχει λήξει η άδεια τομής, γιατί αν έχει λήξει η άδεια τομής στο οδόστρωμα δεν μπορεί κανένας να προχωρήσει να κάνει εργασίες, χρειάζεται νέα άδεια τομής από την περιφέρεια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό ο κύριος Τσουρουνάκης. Όταν το ρωτήσαμε εμείς στην συνέντευξη δεν το γνώριζαν, μπορεί σήμερα να έχει έτσι περισσότερες πληροφορίες. Εμείς βέβαια επικοινωνήσαμε εχθές με πάρα πολλούς από το Δήμο και με τον κύριο Κόκορη, ο οποίος ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών όταν έγιναν οι πληρωμές. Επικοινωνήσαμε αν θέλουν να βγουν σε εμάς στο ραδιόφωνο και με το γραφείο τύπου του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Στασινόπουλου. Μας είπαν ότι μέχρι στιγμής μπορούμε να διαβάζουμε την ανακοίνωση που έβγαλε η Δημοτική Αρχή, θα τη διαβάσω λίγο παρακάτω, και ότι επικοινωνήσαμε και με άλλους αντιδημάρχους, με την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, τον κύριο Πλέσα, και στον κύριο Γκλαβά στείλαμε μήνυμα, και στον κύριο Γιάννη Κόκλα, οι οποίοι είναι μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, έτσι, όχι του έργου. Ο κύριος Γιάννης Κόκλας δεν θέλει να τοποθετηθεί δημόσια. Τώρα, και ξέρουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τις επόμενες ημέρες ο Δήμαρχος θα δώσει μία συνέντευξη τύπου, θα απαντήσει πιο επίσημα με τα στοιχεία που θα έχει από τις τεχνικές υπηρεσίες. Να δούμε τώρα τι αναφέρεται στο δελτίο τύπου, είναι απάντηση της Δημοτικής Αρχής στο συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας. Λοιπόν, το ΓΑΡ πολίτης λήψεως γεννά παραφροσύνη. Σε μία ακόμη πολιτική, όπως επαναλάμβανα διαρκώς, σαββατιάτικη φιέστα, η Δύναμη Ελπίδας επέλεξε να σηκώσει μπουχό, ψάχνοντας προφανώς πεδίο πολιτικής εξάσκησης. Σε μία παρουσίαση όπου επικεφαλής και αντιμαχόμενοι μεταξύ του σύμβουλοι Συμβουλή του προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ακόμη παραμύθι με αφορμή ένα έργο υψίστης σημασίας, όπως αυτό του αγωγού ίδρευσης, ένα έργο που διατρέχει αρκετές δημοτικές αρχές και κληρονομήσαμε. Ειδικότερα είδαμε μια προσπάθεια εμπλοκής μιας αυτοδιοικητικής πολιτικής ενημέρωσης με την κεντρική πολιτική σκηνή, όπως δήλωσε στέλεχος του συνδυασμού τους. Παρουσίασαν στοιχεία χωρίς ουδέποτε να έχουν απευθυνθεί επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να λάβουν θεσμικά και επίσημα τις απαντήσεις που χρειαζόταν. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι το έργο ολοκληρώνεται και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ολοκληρωμένες απαντήσεις σχετικά με το έργο από τις υπηρεσίες μας, χωρίς επικοινωνιακά πολιτικά πυροτεχνήματα. Άλλωστε, η τοπική αυτοδιοίκηση απαιτεί σοβαρότητα, έργα και θεσμική ευθύνη, στοιχεία που δυστυχώς απουσιάζουν σταθερά από τις επικοινωνιακές ασκήσεις επί χάρτου της αντιπολίτευσης. Αυτά λοιπόν αναφέρει το δελτίο τύπου που βγήκε στην δημοσιότητα αμέσως μετά τη συνέντευξη του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας. Εδώ βέβαια να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε και στην εκπομπή μας, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Σοφό, είναι Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης. Ο κύριος Σοφός λοιπόν
σε πάρα πολλά περιφερειακά συμβούλια. Είχε αναφέρει το θέμα του έργου, γιατί και ο άνθρωπος είναι εκεί από την περιοχή. Ποτέ δεν πήρε ξεκάθαρη απάντηση, όπως μας είπε στην επικοινωνία που είχα εγώ μαζί του χτες και θα τον ακούσετε και αργότερα. Λοιπόν, δεν είχε καμία, επέμενε εκεί σε πάρα πολλά περιφερειακά συμβούλια, αλλά ουδέποτε πήρε μία ολοκληρωμένη απάντηση. Μάλιστα, ο κύριος Σοφός είχε καλέσει, είχε ρωτήσει τον περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή, ότι μάλιστα του είχε πει ότι, κύριε περιφερειάρχη, καλό είναι να στείλετε τις υπηρεσίες σας κάτω για να δούνε, γιατί δεν γίνεται τίποτε. Περνάω και ξαναπερνάω και η αγωγή είναι μέσα στο δρόμο από το 2024. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Αμέσως λοιπόν την ανακοίνωση αυτή, το δελτίο τύπου που είδαμε από τη Δημοτική Αρχή, από τη Δύναμη Ελπίδας, υπήρξε μια απάντηση στην οποία αναφέρονται τα εξής. Πού πήγαν τα λεφτά? Το ΓΑΡ πολίτης αμηχανίας γεννά επικοινωνιακή παραφροσύνη. Η Δημοτική Αρχή, αντί να απαντήσει στα συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήματα που θέσαμε, επέλεξε να μιλήσει για φιέστες, εισαγωγικά, παραμύθια και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Εμείς δεν κάναμε φιέστα, καταθέσαμε στοιχεία και ζητήσαμε έλεγχο. Δεν κατηγορήσαμε κανένα, δεν προδικάσαμε παρατυπίες, ζητήσαμε απαντήσεις. Και όταν μιλάμε για ένα έργο συμβατικού τμήματος ενός 1.550.987,97 ευρώ, από το οποίο έχουν ήδη πληρωθεί 1.521.658,54 ευρώ, δηλαδή το 98,1%, το ερώτημα είναι απολύτως εύλογο. Μετά το 98,1% του συμβατικού τμήματος να έχει ήδη πληρωθεί, δεν είναι φιέστα να ρωτάμε. Είναι υποχρέωσή μας να γνωρίζουμε τι πληρώθηκε, τι εκτελέστηκε και τι πιστοποιήθηκε. Αν όλα έγιναν σύμφωνα με τη μελέτη, τη σύμβαση, τις επιμετρήσεις και τις πιστοποιήσεις, ας δοθούν τα επίσημα στοιχεία και ας μιλήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι ελεκτικές αρχές. Η ίδια Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν απαντήσεις από τις υπηρεσίες. Τις περιμένουμε, γιατί όταν πρόκειται για δημόσιο χρήμα, οι χαρακτηρισμοί δεν απαντούν στα ερωτήματα, τα στοιχεία απαντούν. Η Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να κάνει αυτό που οφείλει απέναντι στους πολίτες. Να ελέγχει, να ρωτά και να ζητά διαφάνεια και λογοθωσία. Δεν φοβόμαστε τον έλεγχο, τον ζητάμε και μέχρι να δοθούν οι απαντήσεις, το ερώτημα παραμένει πού πήγαν τα λεφτά. Περνάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά μείνετε μαζί μας, θα έχουμε εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.

0: ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, μετά το μουσικό διάλειμμα και τις διαφημίσεις έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για να πούμε κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. Κύριε Τσουρουνάκη, καλό μεσημέρι από το Πρίσμα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους διακινδυνούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πραγματικά η συνέντευξη τύπου που δώσατε τάραξε τα νερά της ακυθινής κοινωνίας, εκεί που είχαμε μία ησυχία του Αυγούστου, την καλοκαιρινή Ραστόνη που λέμε. Τις τελευταίες ημέρες επιλέξατε ο συνδυασμός σας να δώσετε τη συνέντευξη αυτή που αφορά το έργο του Αγωγού. Έχουμε κάποιες εξελίξεις από το Σάββατο μέχρι σήμερα?
1: Να ξέρετε ότι αυτό έγινε μετά από επιλογή και συζήτηση στο συνδυασμό, παρόλο που είχαμε τα στοιχεία πριν τις Άγιες Ημέρες του Αγίου Διονυσίου, αποφασίσαμε να μιλήσουμε και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη μετά του Αγίου, που είναι μια μέρα, ένα τριήμερο γιορτής και θρησκευτικής κατάνοιξης για τη Ζάκηθο.
0: Ναι. Τα στοιχεία που μας παρουσιάζετε πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Εδώ φαίνεται ένα έργο που έχει πληρωθεί. Απομένουν, σύμφωνα με τα δικά σας τα στοιχεία, περίπου 33.000 ευρώ. Και δεν έχει γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχει γίνει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι.
1: Τα στοιχεία, κυρία Ποταμίτη,
0: ναι,
1: δεν είναι δικά μας. Δεν

0: σας διορθώνω,
1: ναι,
0: τα στοιχεία είναι από τη Διάβγεια.
1: Ναι.
0: Διότι η Δημοτική Αρχή και ερωτήσεις μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι ερωτήσεις, θα το ξαναπώ, έχουν σκοπό και την ενημέρωση στη δικιά μας, που εμείς εύκολα ή τέλος πάντων υπάρχει ένα επιτελείο ανθρώπων που μπορούν να μπουν στη Διάβγεια, η πλειοψηφία του Ζακυνθινού λαού δεν μπορεί να ασχολείται και να μπαίνει στη Διάβγεια,
1: ναι,
0: και να παρακολουθεί τι κάνει και τι πληρώνει τη Δημοτική Αρχή. Σε ερωτήσεις μας λοιπόν πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντιδήμαρχοι μας λένε να μπείτε στη Διάβγεια, και ο Δήμαρχος μας έχει πει και μάλιστα πρόσφατα να μπούμε στη Διάβγεια. Βέβαια στη Διάβγεια δεν ανεβαίνουν όλα τα έγγραφα και θα σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Από εκεί και πέρα όλα τα στοιχεία είναι από τη Διάβγεια, όλα τα στοιχεία και τα εντάλματα πληρωμών είναι αποδεδειγμένα πληρωμένα, 1,5 χρόνο πριν, δεν είναι τώρα, και πιο πίσω βέβαια.
1: Ναι, οι από το 22.
0: Ναι, είχαν γίνει κάποιες πληρωμές το 22 και το 23, ναι, με τον κύριο Αλεφάκη, γύρω στις 300.000 προκαταβολή και 200.000 για το έργο που έκανε, ναι, ο εργολάβος, και όλα καλά μέχρι εκεί, δεν υπάρχει καμία παρατυπία, είχε γίνει ένα έργο. Από εκεί και, ναι, πέρα τα πολλά χρήματα δόθηκαν με τον Στασινόπουλο και ένα μεγάλο ποσό, τεράστιο ποσό, το Γενάρη και το Φλεβάρι
1: 25.
0: του 25, ένα ποσό γύρω στις 900.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα σκάνδαλο, διότι έχει πληρωθεί το 98,5%, 98,1% του έργου, ενώ το έργο που έχει εκτελεστεί δεν είναι πάνω από 35%. Και θα το πω έτσι, ένα πρόχειρο υπολογισμό για να καταλάβετε και εσείς και οι ακροτές μας το τι έχει γίνει. Έχει γίνει ένα έργο των λινώσεων, τέλος πάντων, και τα λοιπά, το οποίο εξ ολοκλήρου υπολείπεται κοντά 2 χιλιόμετρα στα 7 τόσο που ήταν το σύνολο. Λείπουν λοιπόν το 35% περίπου, 7-2 με, ναι, περίπου, ναι, το 30%
1: του αγωγού
0: των αγωγών, και από αυτούς που έχουν μπει τα χαντάκια, πολλοί είναι ξεσκέπαστοι, πολλούς από τους αγωγούς το υπόστρωμα που μπαίνει το έχουν πάρει οι βροχές και οι αγωγοί θα πληγωθούν και τα επόμενα χρόνια, αν τελικά καταλήξει να λειτουργήσει το έργο που το ευχόμαστε και αυτή είναι η αγωνία μας και γι' αυτό κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, να τελειώσει το συγκεκριμένο έργο. Λοιπόν, λείπει όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός που σύμφωνα με τη μελέτη είναι 500.000 ευρώ, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, και λείπουν και κάποιες κατασκευές όπως είναι δεξαμενές ή αντλιοστάσια, που κάποιο, ναι, δεν υπάρχει καθόλου, κάποια έχουν ξεκινήσει να γίνονται, κάποια είναι μισοτελειωμένα, ξέρω εγώ, στο 60-70%. Επομένως από το έργο λείπει πάνω από 60%, ναι, του έργου.
1: Γιατί έχουν και γίνει και ζημιές.
0: Έχει, ναι, εξοπλιστεί και έχουν εξοπλιστεί και τα απρόβλεπτα. Πού θα σας πω και δύο λόγια.
1: Αυτά τα απρόβλεπτα θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι είναι.
0: Ναι.
1: Και να για λοιπόν, να ακούνε και οι ακροατές μας, ναι, έτσι, και δεν καταλαβαίνουν, λέμε απρόβλεπτα.
0: Ναι, θα σας πω. Ναι, τα απρόβλεπτα είναι αυτά που τελειώνει σε ένα έργο,
1: ναι,
0: και έχει χρειαστεί να βάλεις 50 μέτρα σωλήνα παραπάνω, έχει χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις 5 βάνες παραπάνω, έχει χρειαστεί να κάνεις κάποια μικροεργάκια, μικροπαρεμβάσεις,
1: ναι,
0: και αυτά. Αυτά είναι λοιπόν τα απρόβλεπτα που είναι μέσα στο 1,550 και τα παίρνεις μετά την αποπεράτηση του έργου ή στο στάδιο των δοκιμών για να συμπληρώσεις κάποιες μικροελλείψεις. Αυτό,
1: μάλιστα,
0: λοιπόν και εμείς το ψηφίσαμε.
1: Ναι.
0: Διότι,
1: ναι,
0: το Σεπτέμβρη του 24 δηλώνει ο κύριος Κόκορης, ο επικεφαλής των τεχνικών υπηρεσιών, ότι το έργο μέσα στον Οκτώβρη παραδίδεται.
1: Το 24.
0: Το 24.
1: Μάλιστα.
0: Έρχονται λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή μία μέρα πριν τη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής τα έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα λοιπά, που λένε ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε και τα απρόβλεπτα στον εργολάβο.
1: Ναι.
0: Συνηθίζεται να γίνεται σε όλα τα έργα. Εμείς λοιπόν, σαν δίνουμε ελπίδας, που δεν κάνουμε στήρα αντιπολίτευση, κάνουμε επικοδομητική αντιπολίτευση και με προτάσεις, βεβαίως και συμφωνήσαμε να προχωρήσει το έργο. Οι δηλώσεις αυτές του κύριου Κόκορη γίνανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ερώτηση του κυρίου Κλάδη, του Δημοτικού Συμβούλου της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο οποίος λόγω εντοπιότητας, λόγω του ότι μένει στον Άγιο Λέοντα, η καταγωγή του είναι στον Άγιο Λέοντα, η δουλειά του, περνάει συχνά πυκνά από αυτό το σημείο. Και γι' αυτό το είχε βάλει πάρα πολλές φορές σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν μπορούμε να μην εμπιστευτούμε τις υπηρεσίες ή τις δηλώσεις του αντιδημάρχου, που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και δεν έχουν οι υπηρεσίες, διότι, να κάνω μία παρένθεση, γνωρίζετε ότι η Δημοτική Αρχή λειτουργεί με αυταρχικό τρόπο. Γνωρίζετε ότι γίνονται διώξεις υπαλλήλων, είναι πολύ γνωστό στη ζακινθινή κοινωνία, έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα. Γνωρίζετε ότι μπορεί να έχουν ακόμα και φακέλους, αλλά 50, όπως λειτουργούσε το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος τη δεκαετία του 50 ή του 60, πράγματα απαράδεκτα για την εποχή μας. Λοιπόν, πιεζόμενοι λοιπόν οι υπάλληλοι, πιθανόν κάποιοι...
1: δηλαδή εσείς λέτε ότι υπάρχει αυτή η εκδοχή, οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών έχουν πιεστεί από ποιους?
0: Από τους πολιτικούς.
1: Από τον δήμαρχο, από τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών.
0: Δεν είναι άλλος από τον δήμαρχο και από τον αντιδήμαρχο. Και πιθανόν και κάποιους άλλους. Και να σας πω και το που το γνωρίζετε, σε όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία και στα στοιχεία που συλλέξαμε, εμείς δεν είδαμε καμία υπογραφή όσον αφορά υπαλλήλους του Δήμου. Οι υπογραφές και η επιτροπή παρακολούθησης του έργου ήταν όλοι αιρετοί. Όπως είναι ο κύριος Γλαβάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος, και όπως είναι ο Γιάννης Οκόκλας, ο άλλος Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής, που ήταν η υπεύθυνη παρακολούθησης του έργου. Βέβαια, ευθύνες μεγάλες υπάρχουν στον τότε αντιδήμαρχο έργων, το αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, όπως και στη σημερινή αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, που βέβαια
1: την κυρία Αυγουστίνου, λέτε,
0: πρόσφατα. Και θα περιμέναμε ένας από αυτούς, και θα το ευχόμουν με την καρδιά μου, με την ψυχή μου, να βγουν και να πούνε: όχι κύριε, κάνετε λάθος, το έργο έχει τελειώσει, είναι στο 90%, δεν πειράζει, λείπει 10, θα το κάνουμε. Ναι, να πούμε και εμείς να το κάνουμε. Το έργο έχει γίνει κατά 35%, θα το ξαναπώ. Εμείς λοιπόν λέμε, πού είναι τα χρήματα του ελληνικού λαού και των Ευρωπαίων πολιτών? Για δικά μας χρήματα είναι. Η Ευρώπη δεν έχει κάποια μηχανή να βγάζει χρήματα. Είναι και δικά σας, κύριε, από τα μύθη, και δικά μου και της κοινωνίας όλης. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα πρέπει να τα σεβόμαστε, όπως πρέπει να σεβόμαστε τη διαχείριση των χρημάτων που πληρώνουν και οι Ζακυνθινοί απευθείας στο Δήμο. Όπως είναι η καθαριότητα, ένα άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι, μου επιτρέπετε λίγο, να συνεχίσετε.
0: Ναι, ένα λεπτό να τελειώσω. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία, ότι από το έργο λείπουν πάρα πολλά χρήματα. Πού είναι λοιπόν αυτά τα χρήματα? Ποιος ήταν ο λόγος να πληρωθεί ο εργολάβος με 900.000 ευρώ και να κλείσει ουσιαστικά το έργο το Γενάρη του 25? Έρχεται λοιπόν ο κύριος Κόκορης, ενώ ήξερε ότι είχαν πληρώσει όλα τα χρήματα, χρησιμοποιώ τις δηλώσεις του κυρίου Κόκορη, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το 25, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, και λέει ότι το έργο βρίσκεται στο 50%. Έρχεται και δηλώνει ο ίδιος ότι το έργο είναι στο 50%. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν τις υπηρεσίες να μας πούνε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο. Γιατί η επιμέτρηση, εγώ έκανα έλεγχο στο έργο με μηχανικό της δύναμης ελπίδας και με τη μελέτη, όμως δεν μπορούμε να συντάξουμε ένα επίσημο πρωτόκολλο, δεν μπορούμε να συντάξουμε μια επίσημη έκθεση. Επίσημη έκθεση θα συντάξουν τα όργανα του κράτους, όπως είναι η Υπηρεσία Ελέγχου της Περιφέρειας, όπως είναι οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, όπως είναι ο εισαγγελέας και όπως είναι η Ευρωπαία εισαγγελέας που εμπλέκεται, γιατί το σκάνδαλο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και το λέω σκάνδαλο και αναλαμβάνω την ευθύνη το λεγόμενό μου, και αν η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι εγώ κάνω τόσο μεγάλο λάθος, τους προκαλώ να με καταγγείλουν στον εισαγγελέα ότι χρησιμοποίησα αυτές τις φράσεις.
1: Να σας ρωτήσω.
0: Είναι ένα καραμπινάτο σκάνδαλο.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά τη συνέντευξη τύπου υπάρχουν πληροφορίες, αλλά δεν είναι μόνο πληροφορίες, έχουμε δει και φωτογραφίες. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες απάνω στην περιοχή που γίνονται και σήμερα, και σας ρωτάω, η αμέσως επόμενη ερώτησή μου είναι, η άδεια τομής έχει λήξει?
0: Είναι σίγουρο ότι η άδεια τομής έχει λήξει.
1: Γιατί αν έχει λήξει η άδεια τομής, δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Πρέπει να ξαναπάρεις νέα άδεια.
0: Εννοείται ότι πρέπει να ξαναπάρεις νέα άδεια. Εννοείται ότι η σύμβαση, η υποχρέωση του εργολάβου έχει λήξει.
1: Πότε
0: εδώ
1: έλειξε?
0: Και αρκετό καιρό, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο του 24 ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία, δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω, όμως έχει λήξει από το 24. Μετά από παράταση η υποχρέωση του εργολάβου να παραδώσει το έργο, κάτι που δεν έχει γίνει. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται να γίνονται κάποιες εργασίες, και ειδικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Εμείς όμως,
1: κύριε Τσουρουνάκη, ένα λεπτό.
0: Η αγωνία μας.
1: Υπάρχει, συγγνώμη, κάτι. Ένα λεπτό, γιατί σας ρώτησα και στη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει υπεργολάβος?
0: Από ό,τι φαίνεται υπάρχει υπεργολάβος. Στα στοιχεία όμως που μπορέσαμε...
1: Εσείς τα έχετε αυτά τα στοιχεία? Έχετε πρόσβαση
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το Δήμο.
1: Είναι υποχρεωμένος, ακούσε, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Ο εργολάβος που είναι ο κύριος Αλαβέρας, που σύμφωνα με πληροφορίες δικές σας δεν υπάρχει πια στη ζωή, τέλος πάντων.
0: Είναι μια πληροφορία που δεν
1: ναι, ήταν υποχρεωμένος
0: δεν
1: να ενημερώσει τη διαχειριστική αρχή.
0: Ναι, πιθανό να είναι έτσι. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό ζητάμε. Δεν απαγγέλουμε κατηγορίες στη συνέντευξή μας, δεν λέμε ότι υπάρχει κάποιος ένοχος. Ζητάμε τον έλεγχο των υπηρεσιών. Είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο για τη διαχειριστική αρχή να πάρει στα χέρια της το φάκελο του έργου, να δει τι έχει πληρωθεί, να δει τι έργο έχει γίνει, έχουν τους ανάλογους μηχανικούς και υπηρεσίες.
1: Έχει και εδώ.
0: Όχι μόνο την αρμοδιότητα και την υποχρέωση.
1: Ναι.
0: Είναι υποχρέωση της διαχειριστικής αρχής να ελέγξει το έργο.
1: Εσείς πότε στείλατε στη διαχειριστική αρχή το φάκελο?
0: Την περασμένη εβδομάδα.
1: Έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας? Γιατί το θέμα τώρα έχει περάσει στα χέρια της διαχειριστικής αρχής. Αυτή θα κάνει τους ελέγχους, να ξέρετε.
0: Έτσι. Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν γνωρίζετε αν έχει στείλει, ας πούμε, έχει και εδώ βέβαια δύο υπαλλήλους για να πάνε να ελέγξουν το έργο, δεν το ξέρετε?
0: Όχι, δεν το ξέρω, όπως δεν έχουμε στα χέρια μας και τον έλεγχο που είχε διαταχθεί από τη διαχειριστική αρχή στα μέσα Ιουνίου του 26, είχε διαταχθεί ένας έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή, δεν ξέρουμε αν τελικά έγινε ο έλεγχος, δεν ξέρουμε αν έγινε τα αποτελέσματα του ελέγχου, ναι, και δεν γνωρίζουμε κάτι πάνω σε αυτό.
1: Που μάλιστα
0: θεωρώ, παρόλο που ήταν Σαββατοκύριακο, θα πρέπει οι υπηρεσίες να έχουν κινηθεί και να μας ενημερώσουν ή πιθανόν να το κάνουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, περιμένουμε.
1: Εσείς τα επόμενα βήματα.
0: Έχουμε εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Και πιστεύω θα διελευκαθεί όλη η υπόθεση.
1: Εσείς θα κάνετε κάποιες και άλλες ενέργειες, τις συζητάτε με το επιτελείο σας και με τους νομικούς σας συμβούλους,
0: και βέβαια
1: στην αποκεντρωμένη έχετε στείλει.
0: Λέω, το η αγωνία μας και τα πιστεύω μας και τα θέλω μας,
1: ναι,
0: είναι να τελειώσει το συγκεκριμένο έργο, διότι θα λύσει το πρόβλημα υδροδότησης,
1: ναι,
0: σε όλη την ορεινή Ζάκυνθο. Διότι αν εσείς και εγώ αγοράζουμε ένα βυτίο νερό 100 ευρώ, λέω μια τυχαία τιμή, στα ορεινά λόγω απόστασης, λόγω, για πολλούς λόγους, και καλά κάνουν και δεν κατηγορώ κανέναν, το ξεκαθαρίζω, η μεταφορά ενός βυτίου νερού στοιχίζει, ναι, 200 ευρώ, λέω περίπου.
1: Πάντως, λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, είναι δύσκολα τα πράγματα, ξέρετε, γιατί ένα έργο που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει, στα χαρτιά έχει λήξει τώρα και έχει λήξει και η άδεια τομής, πώς θα ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες? Είναι λίγο μπέρδεμα.
0: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Στασινόπουλο και τη Δημοτική Αρχή.
1: Θα απαντήσει, λέει, τις επόμενες ημέρες.
0: Έβαλαν ένα μανιφέστο χωρίς καμία απάντηση για το έργο, χωρίς κανένα πρόβλημα, να απαντούν σε κάποιο πρόβλημα,
1: ναι,
0: χωρίς καμία δέσμευση. Είπανε ότι το έργο θα τελειώσει σε 15 μέρες. Αν είναι δυνατόν ένα δύσκολο έργο, γιατί είναι δύσκολο έργο, που δεν έχει τελειώσει 3-4 χρόνια με πλούσια χρηματοδότηση, να τελειώσει, ναι, τώρα σε 15 μέρες χωρίς χρηματοδότηση. Το έργο αυτό, λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι που γίνομαι μάντης κακών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσει,
1: ναι,
0: διότι δεν υπάρχουν πλέον χρήματα. Πού είναι τα χρήματα?
1: Μπορεί,
0: πού είναι το 1 εκατομμύριο, οι 900.000 που πληρώστηκαν τώρα, ναι, τελευταία? Πού είναι? Γιατί
1: βέβαια από τη Δημοτική Αρχή λένε, γιατί εγώ που είχα με κάποια πρόσωπα της Δημοτικής Αρχής, λένε ότι το ποσό που υπολείπεται δεν είναι 30.000 τόσο, αλλά είναι περισσότερο, είναι πάνω από 200.000.
0: Μου το είπε και εμένα ένας υπηρεσιακός παράγοντας, κάνουν όμως λάθος το ποσό που υπολείπεται, διότι και τα πρόβλημα έχουν πληρωθεί. Και να σας πω και το τραγικό της υπόθεσης,
1: ναι,
0: το έργο είχε περίπου 23.000 για την αρχαιολογία,
1: ναι,
0: έχει πληρωθεί ένα ποσό περίπου το μισό στην αρχαιολογική υπηρεσία, τα υπόλοιπα έχουν δοθεί και αυτά στον εργολάβο. Το ποσό που ήταν προγραμματισμένο για την αρχαιολογική υπηρεσία έχει πάει στον εργολάβο. Με την προηγούμενη μελέτη θα υπολοιπόταν ένα ποσό,
1: ναι,
0: με τα σημερινά δεδομένα. Όμως με την τελευταία ένταξη του έργου, με την τελευταία γέφυρα που έγινε, το ποσό, όλο το ποσό είναι 1.550.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς μένει και περιμένουμε και τις απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή και να δούμε τι θα κάνει και η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. Και να σας πω την αλήθεια μου, θα προσπαθήσω να καλέσω και τον κύριο Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη, για να μας δώσει και αυτός τις απαντήσεις.
0: Περιμένω και εγώ με αγωνία,
1: ναι,
0: τις απαντήσεις και τις ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής, καθώς και την τοποθέτηση και την ενημέρωση από τον κύριο Περιφερειάρχη, από τον κύριο Τρεπεκλή, καθώς να πούμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι,
1: ναι,
0: και εκείνο που με ανησυχεί και τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα. Δεν βγήκε ένας άνθρωπος από τη Δημοτική Αρχή, ένας, να έχει το πολιτικό ανάστημα να πει: κύριε, έγινε λάθος, κύριε, ναι, προχωράμε και λείπει το 10%. Γιατί δεν βγαίνουν να δώσουν εξηγήσεις στον Ζακυνθινό λαό μετά από μια τόση σοβαρή καταγγελία που κάναμε με τη συνέντευξη τύπου και που συνεχίζουμε να ενημερώνουμε τον ζακεθινό λαό. Να προσθέσω και κάτι άλλο, κυρία Ποταμίτη, αν έχω δύο λεπτά χρόνο.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Επειδή ακούστηκαν κάποιες φωνές ότι δεν σεβαστήκαμε κάποιους ανθρώπους που μας στήριξαν και μας ψήφισαν, κανένας δεν γνωρίζει ποιος ψηφίζει ποιον. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι κάποιοι άνθρωποι, βεβαίως και πολλοί άνθρωποι μας στήριξαν, ένα μεγάλο ποσοστό την πρώτη Κυριακή και το 50% τη δεύτερη Κυριακή. Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές με τον κύριο Στασινόπουλο. Mm-hmm. Όμως για μας τελειώσαν οι εκλογές. Δεν είναι δυνατόν για κάποιους ανθρώπους που στήριξαν τον συνδυασμό, που μπορεί να είναι δύο, ένας, τρεις, πέντε, που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, mm-hmm. εμείς να κοροϊδέψουμε 40.000 ζακεθινούς και να κουκουλώσουμε ένα σκάνδαλο πάρα πολύ μεγάλο.
1: Mm-hmm.
0: Είμαστε... δεν το συζητάμε. Και να προσθέσω mm-hmm. ότι...
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Σας ακούω.
0: Να πω ότι εμείς στη δύναμη ελπίδας συνεργάτες, ακόμα και ψηφοφόρους,
1: ναι.
0: οι οποίοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα τέτοιου μεγέθους, δεν θέλουμε ούτε να μας ψηφίζουν ούτε να συνεργάζονται μαζί μας. Εγώ, κυρία Ποταμίτη, θα το πω για που δημοσίως και στον αέρα, αν ήθελα να γίνω δήμαρχος και να έχω στο ψηφοδέλτιό μου ανθρώπους που έχουν εμπλακεί παλαιότερα και εξακολουθούν να εμπλέκονται σε σκάνδαλα και να ταλαιπωρούν και να καταδυναστεύουν τον ζακεθινό λαό, δεν θέλω να γίνω ποτέ δήμαρχος. Θέλω να γίνω δήμαρχος με έντιμους ανθρώπους, με ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν, που θέλουν να προσφέρουν στη ζακεθινή κοινωνία. Με ανθρώπους που θέλουν να γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι ή στελέχοι μιας δημοτικής αρχής για να λύσουν τα δικά τους προσωπικά προβλήματα, εγώ δεν συνεργάστηκα ούτε θα συνεργαστώ στο μέλλον. Τελεία και παύλα. Είναι ξεκάθαρο. Και από εκεί και πέρα ας αποφασίσουν οι ζακεθινοί ποιο θέλουν δήμαρχο, ποιο θέλει να κάνει έργο και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Εμείς για τα 2,5 χρόνια που μένουν θα δουλέψουμε, θα αναδείξουμε και θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε και να λύσουμε όσα περισσότερα προβλήματα ταλανίζουν το νησί μας.
1: Μάλιστα. Έχετε κάτι τελευταίο και να κλείσουμε. Έχετε εντοπίσει και σε άλλα έτσι έργα κάποιες οικονομικές ατασταλίες?
0: Τώρα δεν μπορώ να αποκαλύψω και όλα τα χαρτιά μου και βεβαίως υπάρχουν. Και βεβαίως υπάρχουν και βεβαίως θα τα αναδείξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα χαριστούμε σε κανένα. Εμείς δουλεύουμε για το κοινό συμφέρον. Δουλεύουμε για τους 40.000 ζακεθινούς που η καθημερινότητά τους έχει γίνει μαρτύριο, για τους 40.000 ζακεθινούς που τα σκουπίδια τα βλέπουν κάθε μέρα στους δρόμους, για τους 40.000 ζακεθινούς που παρακαλάνε για μια σταγόνα νερό, χωρίς να κάνω μια παρένθεση, να θέλω να απαξιώσω το έργο της ΔΕΙΑΤ, γιατί γίνεται μια προσπάθεια να γίνει κάποιο έργο, όμως και η ΔΕΙΑΤ έχει εγκλωβιστεί τη γενικότερη πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η θέση μας, για αυτή θα παλέψουμε και δεν, ξέρετε, δεν μας κρατάει κανένας. Είμαστε ξεκάθαροι στη θέση μας, δεν έχουμε υποχρέωση σε κανένα μεγαλοεπιχειρηματία ή μεγαλοσυμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο. Παλεύουμε για να λυθούν τα προβλήματα των ζακεθινών οικοκυριών, των ανθρώπων του μόχθου και της αλεπορίας που από το υστέρημά τους πληρώνουν διπλάσια τέλη παρεπιδημούντων, πληρώνουν διπλάσια τέλη ίδρυυσης και καμιά φορά και 300% και πολλά άλλα τέτοια προβλήματα.
1: Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαίνεται ότι το θέμα αυτό θα απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι σήμερα θα υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Αυτές τις πληροφορίες έχω και εγώ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον Περιφερειακό Σύμβουλο, κύριο Παναγιώτη Σοφό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοφέ, από τον Πρίσμα 92.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τα λέγατε εσείς, τα ξαναλέγατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τα έλεγε και ο κύριος Κλάδης εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν σας άκουγε κανένας. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Έτσι είναι και χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτέλους μετά από τόσα χρόνια ξύπνησαν και άλλοι και άλλες παρατάξεις και ασχολούνται με το θέμα.
0: Λοιπόν, πείτε μας τώρα. Πόσο καιρό, εσείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε και μια έτσι συζήτηση χτες. Πότε ήταν η τελευταία φορά που αναφέρατε το θέμα στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή?
1: Καταρχήν είναι 34 του 26. Έγινε απολογισμός της διοίκησης της Περιφέρειας για το 2025 και εκεί δράξαμε την ευκαιρία και βάλαμε και αυτό το θέμα. Την εγκατάλειψη του έργου του αγωγού Άγια Μαρίνα Άγιος Λέοντας. Mm-hmm. Και βεβαίως η απάντηση άγνοια. Αφού επιμέναμε και ρωτούσε ο Περιφερειάρχης περί τίνους πρόκειται, στο τέλος μας λέει τι θέλετε, μήπως θέλετε να κάνουμε καταλογισμό. Εγώ θα σας υποδείξω τι θα κάνετε. Το γεγονός είναι ότι το έργο είχε καταληφθεί στην τύχη του, στη μοίρα του εδώ και 2 χρόνια. Όπως το γνωρίζετε, όπως το γνωρίζει ο Λιζάκηθο, έχουν ανοίξει τα χαντάκια, έχουν πετάξει τις σωλήνες, δεν πατεί άνθρωπος εκεί εδώ και 2 χρόνια.
0: Λοιπόν, εσείς από ποιο χωριό είστε? Εγώ γνωρίζω, αλλά για να ακούσουν και οι ακροατές.
1: Ναι, είμαι από τον Άγιο Λέοντα, λοιπόν, και να σας θυμίσω.
0: Που σημαίνει ότι πάτε συνέχεια εκεί, βλέπετε πώς είναι.
1: Ναι, να σας θυμίσω λοιπόν ότι, μια και το θέτετε, ότι το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΕΣΦΑ από το 2017.
0: Ναι, το γνωρίζω. Ήταν ο κύριος Γαλιατσάτος τότε περιφερειακός.
1: Μπράβο, και αφού δεν προχωρούσε με τον κύριο Αρετάκη, δεν προχωρούσε, αφού είχε γίνει σύμβαση με το Δήμο, είχε αναλάβει ο Δήμος την υλοποίησή του, οι χωριανοί, με αφορμή το κόψιμο του νερού για αρκετές μέρες στο χωριό μας, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε κινητοποίηση. Μαζέψαμε περίπου 300 υπογραφές. Με το υπόμνημά μας το κοινοποιήσαμε στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στο Βουλευτή, στη Βουλή.
0: Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε?
1: Αυτό έγινε το 22.
0: Το 22, μάλιστα.
1: Το 22, μάλιστα, τον Ιούνιο, συνήρθε Περιφερειακό Συμβούλιο στη Ζάκηθο και τέθηκε από τη Λαϊκή Συσπήρωση το θέμα με αφορμή το υπόμνημα των κατοίκων του χωριού.
0: Μάλιστα.
1: Αναγκάστηκε ο Δήμαρχος τότε να δεσμευτεί, τον φώναξε η κυρία Περιφερειάρχη
0: στον Δήμαρχο,
1: τον κύριο Αρετάκη, αναγκάστηκε να δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει. Mm. Προχώρησε λοιπόν το έργο, φτιάχτηκαν ορισμένα πράγματα, ανοίχτηκαν ορισμένα χαντάκια και έκτοτε αγρονηγόρασαν. Και τώρα διαπιστώνουμε από ό,τι είδατε κι εσείς και όλοι η Ζάκηθο βλέπει, ότι τα λεφτά φαγώθηκαν, τα λεφτά κόπηκαν, τα εντάλματα πληρωμής, αλλά το έργο έμεινε εκεί.
0: Και για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Σοφέ, το επί δημαρχίας του κυρίου Αρετάκη, 31 Δεκάτου του 22, μετά τη δική σας κινητοποίηση, έτσι, τον Ιούνιο, δεν είπατε εσείς ότι...
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πληρώθηκε 100.000 ευρώ μία προκαταβολή, 2 Δευτέρου του 23, 154.000 περίπου και 789,93 ευρώ ο δεύτερος λογαριασμός.
1: Μάλιστα.
0: 12 Εβδόμου του 2023, 51.351,41 ευρώ ο τρίτος λογαριασμός. Αυτά λοιπόν αφορούν τη δημαρχία του κυρίου Αρετάκη και αμέσως μετά... οι επόμενοι λογαριασμοί είναι από τον κύριο Στασινόπουλο. Δηλαδή να λέμε ότι το έργο ξεκίνησε επί κυρίου Αρετάκη και υπάρχει και ο πρώτος λογαριασμός που πληρώθηκε μετά τις δικές σας έτσι κινητοποιήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εσείς τώρα που περνάτε από εκεί, πόσα χρόνια έχετε να δει να γίνει?
1: 2 χρόνια έχουμε να δούμε άνθρωπο εκεί πέρα να ασχολείται με το έργο.
0: 2 χρόνια.
1: Εμείς έχουμε το θέσει το έργο κατ' επανάληψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον κύριο Κλάδη. Κατ' επανάληψη έχουμε αναφερθεί στο θέμα και κυρίως όταν μπαίνουν τα ζητήματα λογοδοσίας, είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας. Η απάντηση είναι από τη μεριά της Περιφέρειας ότι έχει αναλάβει ο Δήμος, εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Από τη μεριά της Περιφέρειας χλευάζουν τον ομιλητή από ότι. Υπόθηκε και στη συνέντευξη που ακούσατε προχθές. Δηλαδή, τώρα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο εδώ.
0: Παρακαλώ, ό,τι θέλετε.
1: Ότι τελικά είναι το ποιόν της εξουσίας τα τελευταία χρόνια. το ποιόν της εξουσίας που για, σε πανελλαδική κλίμακα ευχράζεται αυτή η αλαζονία και αυτός ο χλεβασμός του λαού και των άλλων δυνάμεων, τα ξέρουν όλα, προχωράνε τίποτα, με αποτέλεσμα να έχουμε τους ΟΠΕΚΙΠΕΔΕΣ, τα ΟΠΕΚΙΠΕ και τα σκάνδαλα σε πανελλαδική κλίμακα. Ένα τέτοιο σκάνδαλο λοιπόν είναι και η συγκεκριμένη περίπτωση του αγωγού από την Άγια Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέωτα.
0: Ναι. Εσείς όσες φορές το είχατε θέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πήρατε ποτέ μία απάντηση ότι σε ένα μήνα, ξέρω εγώ, ή θα έρθουμε να το εξετάσουμε, να δούμε πού βρίσκεται
1: όχι, το έργο. Καμία απάντηση. Η μόνιμη αποδόση είναι ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Και στις δικές μου αιτιάσεις και εκρήξεις πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μα είναι δυνατόν εσείς να υπογράφετε σύμβαση και να μην σας ενδιαφέρει που πάνε τα χρήματα?
0: Και τι σας
1: πάντα μου απαντούσαν ότι δεν φταίμε εμείς. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν φταίνε αυτοί. Τι είναι αυτοί δηλαδή? Είναι όλοι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και ο βουλευτής και όλοι αυτοί οι κύριοι έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο του Αγκυθινού λαού μέσα από τις δομές του εκεί πέρα και κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα. Πώς να το πω αλλιώς δηλαδή. Και οχυρώνονται πίσω από ψεύτικες υποσχέσεις και λόγια και τελικά, ας πούμε, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Κοιτάξτε, ναι. 13 χωριά είναι στα ορεινά. 13 χωριά ναι. Περιμένουν να υδροδοτηθούν από το συγκεκριμένο αγωγό, να ενισχυθεί η υδροδότηση. Δεν φτάνει το νερό που έρχεται από το Κυρί. Στην Βολήμα δεν φτάνει. Στον Αελιό δεν φτάνει. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που είμαστε ικανοποιημένοι από την υδροδότηση. Δεν φτάνει σε αρκετά σπίτια που είναι σε ανεβασμένο υψόμετρο. Δεν φτάνει στα μαγαζιά που είναι στη Ρόξα και στο Λιμιώνα. Δεν φτάνει στα σπίτια που είναι λίγο έξω από το χωριό. Δεν φτάνει δηλαδή ελάχιστο. Προσδοκούσαμε ότι αυτό το έργο θα ενισχύσει την υδροδότηση και του Άγιου Λέοντα και της περιοχής και κυρίως να υδροδοτήσει τα χωριά, τη Λούχα και το Γύρι που δεν έχουν νερό ενέτη 2026. Mm. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη και όταν μιλάμε για τουρισμό και όταν μιλάμε για επιτεύγματα της οικονομίας κτλ.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς έχουμε τη γνώμη ότι είναι επιλογές συγκεκριμένες. Την ορεινή Ζάκηθο την έχουν την πίσω αυλή. Γιατί τα τελευταία χρόνια, κοιτάξτε κυρία Ποταμίτη μου, τα τελευταία χρόνια σπρώχνουν προς τα βουνά ό,τι ενοχλεί.
0: Τι εννοείτε,
1: μπράβο, τις ανεμογεννήτριες στα βουνά, τα σκουπίδια στα βουνά. Πρόσφατα ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αδειοδότηση για επιχείρηση παραγωγής μπετών σε περιοχή Νατούρα των Βραχιώνα. Ανακάλυψαν το Βραχιώνα τώρα τελευταία, όχι για να τον αξιοποιήσουν σαν φυσικό κάλος και σαν περιοχή Natura, αλλά για να μεταφέρουν τη βρωμιά στο Βραχιώνα. Να μεταφέρουν τις ανεμογεννήτριες, να μεταφέρουν τα σκουπίδια, να μεταφέρουν και τώρα τελευταία τον πετό να φτιάχνεται και στο Βραχιώνα.
0: Σε ποιο Περιφερειακό Συμβούλιο ήρθε αυτό?
1: Στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο. Mm-hmm. Συμβούλιο. Δεν θυμάμαι η ημερομηνία ακριβώς, τον Αύγουστο. Mm-hmm. Αρχές Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει επιλογή και τη στιγμή που τα βουνά, που ένα βασικό εισόδημα των ορεινών είναι η χτινοτροφία. Δεν υπάρχει σφαγείο. Το έχουν κλείσει το σφαγείο από το 12, έχουν περάσει 15 χρόνια και δεν ασχολείται κανένας να φτιάξουν σφαγείο. Με κάποια ψεύτικα επιχειρήματα κλείσαν το σφαγείο εκεί που ήταν το παλιό και τώρα τάχα μου ψάχνουν για οικόπεδα. Αν είναι δυνατόν. Βρίσκουν οικόπεδα ξενοδόχοι, βρίσκουν οικόπεδα για τις ανεμογεννήτριες, βρίσκουν οικόπεδα ο καθένας και δεν βρίσκουν οικόπεδο να φτιάξουν το σφαγείο. Τη στιγμή που είναι γνωστό ότι υπάρχουν και δημοτικά οικόπεδα και στην περιοχή δημοτική ενότητα Κυλιωμένου υπάρχει οικόπεδο και παντού υπάρχουν οικόπεδα ελεύθερα να φτιάξουν το σφαγείο, αλλά είναι επιλογή τους. Δεν θέλουν.
0: Εγώ είχα μείνει με την εντύπωση ότι είχε βρεθεί κάποιο οικόπεδο στα ορεινά.
1: Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Εκείνο μέσα στο Κυλιωμένο, δεν λέτε εσείς, κάπου εκεί δεν είχε βρεθεί.
1: Το οικόπεδο εκείνο που συζητούσαν είναι στην περιοχή της Λούχας.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βρήκανε διάφορα τάχα μου προσχήματα και προσχώματα ότι δεν τούτο τ' άλλο, ότι είναι χρεωμένος ο ιδιοκτήτης και τούτα τ' άλλα, πάει και αυτό. Mm-hmm. Στην ουσία είναι επιλογή τους. Κοιτάξτε, είναι η πίσω αυγή, να το ξαναπώ. Τα ορεινά της Ζακύνθου, τα 13 χωριά, η πίσω αυγή της Ζακύνθου. Έχουν κόψει τη συγκοινωνία 3 φορές τη βδομάδα και πρέπει να κάνεις τον κύκλο για να φτάσεις στον Άγιο Λέοντα με τη συγκοινωνία του ΧΤΕΛ. Θα πρέπει να μπεις στο ΧΤΕΛ, να φτάσεις στη Βολήμα και από την είναι 30 χιλιόμετρα και μετά να κάνεις άλλα 25 χιλιόμετρα από τη Βολήμα να φτάσεις στον Άγιο Λέοντα 3 φορές την εβδομάδα. Πώς θα πάνε οι άνθρωποι αναξιοπαθούντες σε αυτοί που δεν μπορούν να οδηγήσουν στην πόλη? Πώς θα κατέβουνε? Μπορεί να μου εξηγήσετε. Δεύτερο, Έχουν κλείσει τα δημοτικά σχολεία. Δύο δημοτικά σχολεία. Ένα στη Βολήμα και ένα στο Αγιολέντα. Όλα τα άλλα τα κλείσανε. Με διάφορα προσχήματα και δικαιολογίες. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα έργο υποδομής τα τελευταία χρόνια. Ασχολούνται μόνο με το ναυάγιο. Εντάξει, φίλε μου, το ναυάγιο. Αλλά είναι αυτό που θα δώσει ψωμί στους αγρότες, είναι αυτό που θα κρατήσει την νεολαία, είναι αυτό που θα στηρίξει τον ζακηθινό λαό. Το μόνο το ναυάγιο εκείνο που μας απασχολεί. Και δώσει μελέτες και εκατομμύρια για το ναυάγιο. Και τελική ανάλυση πώς θα φτάσουν στο ναυάγιο ακόμα και οι τουρίστες όταν ο υπαρχιακός δρόμος είναι σε άθλια κατάσταση. Όταν λείπουν αγροτικοί δρόμοι, όταν λείπουν αντιπυρεσβεστικές ζώνες, όταν μια σειρά ελλείψεις υπάρχουν στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε, δηλαδή, αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα και πώς αντιμετωπίζουν το ζακηθινό λαό. Χλεβασμός και αλαζονία. Αυτή είναι η συμπεριφορά της σημερινής διοίκησης και του βουλευτή του συγκεκριμένου που είναι εκλεγμένος στη Ζάκηθο δεύτερη τετραετία. Δεν ασχολούνται με τα προβλήματα των κατοίκων. Δεν ασχολούνται με τους ζακηθινούς. Με τα μεγάλα συμφέροντα βεβαίως ασχολούνται. Πρόσφατα πέρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο μελέτη για επέκταση του μεγάλου ξενοδοχείου στον πλάνο επέκταση της προβλήτας. Άκουσον. Δηλαδή ιδιωτική προβλήτα το ξενοδοχείο. Την άλλη ήρθε επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνη για να μπορεί να φτιάξει ο άλλος μεγαλοξενοδόχος μεγαλοξενοδοχείου. Εκεί τρέχουν τους σκοτωμού με χιλιόμετρα προκειμένου να προλάβουν τις μελέτες, να βγάλουν άδειες. Και να σας πω παραθετικά ότι στην περίπτωση του Βραχιώνα που μιλάμε τώρα για την παραγωγή του μπετών,
0: εκεί επειδή ήταν. Σε ποιο σημείο ακριβώς θα γίνει αυτή η επιχείρηση, σε ποιο σημείο του Βραχιώνα?
1: Μεταξύ Λούχα και Γύρη. Και επειδή λοιπόν είναι σε περιοχή Natura, κάνουν ό,τι μπορούν τώρα. Έχει δεύτερη φορά που αναβάλλεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ψάχνουν τρύπες να τροποποιήσουν την περιοχή Natura, να το βγάλουν ότι είναι έξω από την περιοχή Natura.
0: Είναι μέσα στο δάσος.
1: Μέχρι τώρα είναι σε περιοχή Natura. Έτσι λένε τα χαρτιά.
0: Ναι.
1: Και αναγκάζονται οι υπηρεσίες να το γυρίσουν πίσω. Και τώρα έχουν βρει έναν τρόπο, προσπαθούν να το βγάλουν, γιατί κάνουν λάθος, λέει. Τάχα μου ότι κάνουν λάθος, να του βγάλουν από την περιοχή Natura, να πούνε ότι, ξέρετε, είναι ελεύθερο. Και όταν θέτουμε το ζήτημα, κύριε, προχτές, πριν 6 μήνες, οι βιοτέχνες της Ζακύθου κάνουν κινητοποίηση στην περιφέρεια και διεκδικούσαν να φτιαχτεί βιοτεχνική, βιομηχανικό πάρκο, να μπορούν να έχουν τα μαγαζιά τους. Αγρόνιγορα σαν όλοι. Να οριοθετήσουν πού θα υπάρχουν οι οκλούσες βιομηχανίες, γιατί ξαφνικά ένα πρωί σηκώθηκε ένας κάτοικος και λέει με ενοχλεί το συνεργείο αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Γιατί σε ενοχλεί, κυρία μου, γιατί δεν είναι, εδώ πέρα είναι, δεν είναι βιοτεχνικό πάρκο.
0: Ναι.
1: Και είναι αμοιβός κατοικίας και δεν πρέπει να υπάρχει. Πού θα πάνε τα συνεργεία της Ζακύθου, πού θα πάνε οχλούσες βιομηχανίες, όπου θέλει ο καθένας. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, βέβαια εσείς θα πάτε εντελώς διαφορετικά, γιατί το θέμα εδώ του αγωγού έχει πάρει διαστάσεις. Έτσι δεν είναι? Θα βγάλει κάποια ανακοίνωση και η λαϊκή συσπήρωση της περικυρία Μπαλού από την περιφέρεια?
1: Βεβαίως, η ανακοίνωση θα βγάλουμε, το ουσιαστικό είναι εμείς θα απευθυνθούμε στο λαό να κινητοποιήσουμε το λαό. Καλά είναι τα χαρτιά, αλλά άμα δεν πάρει ο κόσμος χαμπάρι ότι τον δουλεύουνε, ότι τον κοροϊδεύουνε, μοναχάτου χτυπάνε την πλάτη παραμονές των εκλογών, του φέρνουνε να καταλάβετε, να σας θυμίσω από ποιο χωριό είστε, είπατε και
0: εσείς. Βολήμες.
1: Από τη Βολήμα. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι παραμονές των εκλογών βγαίνουν τα φορτηγά με πίσα και ρίχνουν στις μπασιές 5 φιαριές πίσα. Με πίσα λοιπόν εξαγοράζουν την ψήφο. Καταλάβατε. Αν λοιπόν δεν κατάλαβε ο κόσμος ότι είναι δική του ευθύνη να διεκδικήσει και να παλέψει το νερό, το μοναδικό στοιχείο ζωής και ύπαρξης των ανθρώπων, της οικονομίας, των οικογενειών μας, του νοικοκυριού μας. Αν δεν έχουμε νερό, πώς θα ζήσουμε? Πρέπει να το διεκδικήσουν λοιπόν και οι Λουχιώτες και οι Γυριώτες και οι Βολυμιάτες και οι Ξεχωριάτες και οι Κλειμενιάτες. Όλοι να βγουν στον δρόμο να διεκδικήσουν. Δεν καταλαβαίνουν αλλιώς.
0: Με την πίσα, κύριε Σοφέ, δεν πήρε κανένας. Αντίθετα, λειτουργεί αντίθετα, πιστέψτε με.
1: Α, βλέπει, ναι, καλά. Τα ξέρω κι εγώ τον αλλιώ. Τα ξέρω κι εγώ από χωριό είμαι, τα ξέρω πώς λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Τα ξέρω πώς λειτουργούν. Να ικανοποιήσουν την κομματική τους πελατεία. Αυτό κάνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Ένα φορτηγό πίσα σε κάθε χωριό για να ρίξουν στα μάτια. Μην πω καμία κουβέντα.
0: Λοιπόν, κύριε Σοφέ, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας να...
0: Για μας δώσετε, μάθαμε και κάποιες έτσι παραπάνω λεπτομέρειες. Και τώρα, αμή τι άλλο, περιμένουμε και την επόμενη συνέδρια του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γνωρίζετε αν έχει...
1: Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα.
0: Δεν έχει προσδιοριστεί.
1: Όχι, ναι. Όχι.
0: Λοιπόν, να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και βεβαίως εμείς θα το θέσουμε. Κοιτάξτε τώρα, μας έχουν περιορίσει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Α.
1: Δεν μπορούμε να θέσουμε θέματα. Έχουν αλλάξει τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβούλιου και πρέπει να γκρίνει η πλειοψηφία την ερώτηση που θα κάνουμε εμείς. Αν θέλει ο κύριος Περιφερειάρχης να συζητηθεί.
0: Ναι.
1: Καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι φήμωση και των της αντίπαλης φωνής της αντιπολίτευσης μέσα στα όργανα της τοπικής διοίκησης και συνολικότερα του λέω φήμωση.
0: Ναι.
1: Έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα κανάλια εκεί, τα έχουν εκεί πέρα οι εφοπλιστές, τα έχουν οι κατέχοντες στον πλούτο της χώρας και ρίχνουν και σκοτάδι στο λαό. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σοφέ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας. Πρίσμα 92.

0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, πόντο παγαπών.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: λένε Λόλα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είμαστε ήδη στο τελευταίο ημίωρο. Να δούμε κάποιες ειδήσεις. Αφήνουμε τα τοπικά μας εδώ. Την τοπική μας επικαιρότητα αύριο πάλι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχετε ακούσει για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έπεσαν τελικά οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που αλλάζει την αεράμενα της χώρας. Ποιος μας πιάνει τώρα? Η ασπίδα του Αχιλλέα περνά από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά τις υπογραφές Ελλάδας και Ισραήλ στο Τελαβίβ με ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή στο 25%. Οι υπογραφές λοιπόν έπεσαν, η ασπίδα του Αχιλλέα περνά πλέον από τα χαρτιά στην πράξη. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν τις τελικές υπογραφές. Η τελική υπογραφή μπήκε σήμερα στο Τελαβίβ. Και αυτή πρόκειται για μια διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου. Έχετε ακούσει από τη μυθολογία την ασπίδα του Αχιλλέα που δεν μπορούσε κανένα βέλος να την τρυπήσει. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα έχουμε και εμείς εδώ. Ανοίγει επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Τις συμβάσεις υπέγραψε σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από ελληνικής πλευράς η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με επικεφαλή τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και από Ισραηλινής πλευράς η Διεύθυνση Αμυντικής Συνεργασίας. Είναι το αντίστοιχο Ισραηλινό όργανο με το ΕΛΚΑΚ με αρμοδιότητα στην έρευνα και στην ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι διαπραγματεύσεις διέρχεσαν 3 ολόκληρα χρόνια τεχνικών συζητήσεων, διαδοχικών εγκρίσεων. Η συμφωνία ενεργοποιείται πλέον και περνά στη φάση της υλοποίησης, ενώ η Ισραηλινή πλευρά θα προχωρήσει στις παραγγελίες προς τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μεταξύ των είναι κάποιες έτσι πολύ γνωστές εταιρείες, ώστε να ξεκινήσουν τα επιμέρους έργα και να έχει τελειώσει μέσα στον ορίζοντα που έχει προβλεφθεί. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιαεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων. Αποτελεί ταυτόχρονα ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας.

φρικτή είδηση είναι αυτή που με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε βάζο σε Airbnb στην Κυψέλη. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Σημάδια που εκτιμάται ότι ίσως προέρχονται από εγκληματική ενέργεια φέρεται να έχει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο, που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη. Κατά τις ίδιες πηγές, στο σώμα του βρέφους υπάρχουν σημάδια στην πλάτη που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές εάν σχετίζονται με το θάνατό του. Το άλλο το τραγικό είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες για τη 15χρονη που ζούσε μέσα στο διαμέρισμα ότι είναι έγκυος. Και τον 9χρονο από τα δύο αγόρια που ήταν στο διαμέρισμα αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Δηλαδή το ένα από τα δύο αγόρια που βρέθηκαν μέσα με την οικογένεια, τις οικογένειες μέσα στο διαμέρισμα. Όπως αναφέρουν δηλαδή οι αστυνομικές πηγές, μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα, ενώ το δεύτερο από τα δύο αγόρια ηλικίας 12 ετών βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπου γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους. Στο κτίριο συνελήφθη φυσικά ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα και γίνονται πάρα πολύ μεγάλες έρευνες για να διαπιστωθεί με ποιες συνθήκες ζούσαν. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόκειται για τοξικομανείς. Και μέσα παρέα με τον Έλληνα ζούσε και μία 38χρονη. Και αυτά τα δύο παιδάκια και το βρέφος που βρέθηκε σε βάζο μέσα στην βαλίτσα. Πάρα πολύ τραγικά όλα αυτά. Πολύ έτσι στενάχωρη και τραγική.

Πάμε να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις από τη σαρωτική πλημμύρα στο Grand Canyon. Ένας νεκρός και περίπου 15 αγνοούμενοι. Δεκάδες πεζοπόροι διασώθηκαν με ελικόπτερα. Τα ορμητικά νερά που ήρθαν έτσι από το πουθενά παρέσυραν γέφυρες και τεράστιους βράχους, ενώ προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο μοναδικό αγωγό ίδρυψης που εξυπηρετεί επισκέπτες και κατοίκους εκεί της περιοχής. Η πλημμύρα, η ξαφνική αυτή πλημμύρα που έπληξε το Grand Canyon, ήταν ξαφνική, δεν την περίμενα. Σε εκείνη την περιοχή είχαν κατασκηνώσει πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι που είχαν πάει για Σαββατοκύριακο με τις οικογένειές τους. Ήταν ένα πάρα πολύ τουριστικό μέρος. Ήρθε ξαφνικά η πλημμύρα και πάρα πολλοί δεν παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά με βράχους, χώμα και άλλα φερτά υλικά και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και να διαφυλαχτούν. Να προφυλαχτούν. Η σωρός τώρα ενός άντρα 46 ετών εντοπίστηκε χτες το βράδυ. Οι αρχές και εκεί προσπαθούν να βοηθήσουν ό,τι μπορούν και αναζητούν τους 17 περίπου αγνοούμενους, ενώ προσπάθησαν περισσότεροι να απομακρύνουν την περιοχή με ελικόπτερα, γιατί δεν είχαν άλλο μέσο, παραπάνω από 60 ανθρώπους οι οποίοι ήταν σκαρφαλωμένοι στα βράχια δεξιά και αριστερά για να μην τους παρασύρει το κύμα αυτό. Καταστράφηκε λοιπόν και ο μοναδικός αγωγός ίδρευσης από αυτή την θεομηνία, και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά ξενοδοχεία και καταλήματα στην περιοχή που άδειασαν από τους επισκέπτες επειδή δεν έχουν πια νερό. Γι' αυτό σας λέω, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλές έτσι, πολλές ξαφνικές πλημμύρες σε αυτή την περίοδο. Η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προφυλάξουμε τον πλανήτη μας, να πιέσουμε δηλαδή τις κυβερνήσεις, τι να κάνουμε κι εμείς για να σταματήσουν η καταστροφή του πλανήτη μας, να μπει ένα τέλος μέχρι εδώ και των θαλασσών μας και τις παραλίες μας. Καταστρέφουμε σιγά σιγά, μπαζώνουμε τα πάντα, φτιάχνουμε ξενοδοχεία σε ορεινές περιοχές και μπαζώνουμε τα βράχια. Και εδώ στο νησί μας έχω πάρα πολλά παραδείγματα, ειδικά στη Βόρεια Ζάκυνθο. Φτιάχνω κάποιος μια βίλα, δωμάτια πάνω στη βόρεια πλευρά του νησιού. Δεν υπάρχουν παραλίες με άμμο, ούτε πάρα πολλές παραλίες. Όσες είναι με βοτσαλάκι. Κάνει λοιπόν ο καθένας ό,τι θέλει, φτιάχνει μία βίλα για να την νοικιάσει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ τη βραδιά. Δεν έχει όμως πρόσβαση η βίλα στην παραλία. Τι κάνουμε, μπαζώνουμε εκεί, τσιμεντάρουμε τα βράχια, τα φυσικά βράχια, για να κάνουμε ωραία σκαλοπατάκια, να βάλουμε και τσιπέντο για να έχει ο επισκέπτης και ο πελάτης μας χώρο να κάνει την ηλιοθεραπεία του. Και έτσι, αν πάρετε ένα σκάφος και κάνετε μία περίγηση από το λιμάνι εδώ της πόλης μας και πάτε μέχρι πάνω εκεί, μέχρι τον Άγιο Νικόλα Βολυμπών και το Κορίδι, θα δείτε πόσες παρανομίες υπάρχουν από εδώ και πάνω μέχρι εκείνη την περιοχή.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε τώρα λίγο εσωτερικές ειδήσεις. Όλα κινούνται στο ρυθμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουν κλειδώσει πάρα πολλά μέτρα από την κυβέρνηση. Γίνονται τελευταίες συσκέψεις για τις παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εστιάζοντας σε ένα πακέτο μέτρων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν ενισχύσεις σε συνταξιούχους, σε οικογένειες, σε αγρότες, σε ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα και την φορολογία. Τώρα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, ενώ δρομολογούνται μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αμήκεν πότε, και προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε τις επόμενες ημέρες εδώ τον αντιπρόεδρο του εδώ πέρα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, να δούμε τι περιμένουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Πρωθυπουργό. Σαφώς πρέπει να γίνει μία μείωση φορολογίας, γιατί η φορολογία στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, παράλληλα τώρα έχει ξεκινήσει και η εφαρμογή συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε 1.700 βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ ως μέτρο ανάσχεσης της ακρίβειας. Αυτό, κυρίες και κύριοι, πραγματικά θέλω να το δω. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτή η μείωση τιμών. Και ποια είναι αυτά τα σούπερ μάρκετ, ποιες είναι οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, τα οποία θα συμφωνήσουν με την κυβέρνηση για να κάνουν την μείωση τιμών, γιατί δεν θα ακολουθήσουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Τώρα, σχεδιάζει η κυβέρνηση και τη συνέχεια των χρηματοδοτήσεων μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, το οποίο διαθέτει πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις έως το 2032. Όλοι λοιπόν ασχολούνται, όλα τα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου ασχολούνται με τα μέτρα που θα εξαγγείλει από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός το Σάββατο το απόγευμα, αλλά και με το πρόγραμμα τετραετίας που θα ανακοινώσει, και αμέσως μετά τα αρμόδια υπουργεία θα κάνουν περισσότερη έτσι ανάλυση στα μέτρα. Τώρα, πραγματοποιείται διήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Είδαμε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Προσπαθούν να αναδείξουν το κυβερνητικό έργο στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί η κυβέρνηση εκεί έχει πρόβλημα στην Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας και εκεί είμαστε και κοντά στα σύνορα, και εκεί υπάρχουν τα άλλα τα κόμματα και του κυρίου Νατσιού και η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος έχουν πάρα πολύ υψηλά ποσοστά στην Βόρεια Ελλάδα, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός έκανε μία διήμερη περιοδία για να προετοιμάσει το έδαφος για μία ξεκάθαρα προεκλογική Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τα άλλα κόμματα βέβαια προετοιμάζονται για να δούμε τι θα αναγγείλουν και τι θα αναγγείλει και το ΠΑΣΟΚ εκεί. Και θα παρακολουθήσουμε και την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια ομιλία. Και τώρα λένε ότι από σήμερα θα τεθεί σε εφαρμογή η μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Ποια είναι αυτά τα είδη? Οι πάνες, τα είδη πρώτης ανάγκης που είναι τα βρεφικά γάλατα, οι πάνες, το γάλα που η τιμή του γάλατος, ας πούμε, και των γαλακτοκομικών έχει πάρει τον ανήφορο, και τα φρούτα και τα λαχανικά, όλα είναι πάρα πολύ έτσι ακριβά. Λοιπόν, λίγες ημέρες έχουν μείνει. Οι αγρότες ετοιμάζουν συλλαλητήριο. Θα κατέβουν με τρακτέρ στην Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της έκθεσης.
θα γίνει μια πολύ μεγάλη έτσι κινητοποίηση με τη συμμετοχή παραγωγών από τη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καρδίτσα, Σέρες, Γρεβενά, Πιερία, Ημαθία και Πέλα, και η απόφαση ελήθησε σύσκεψη εκπροσώπων αγροτών που πραγματοποιήθηκε εκτές στα Κίμινα, εκεί στα Μάλγαρα. Ετοιμάζουν λοιπόν και οι αγρότες, θα γίνουν και πορεία και διαδηλώσεις. Ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες έτσι ημέρες. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο καύσωνος και η ξηρασία επηρεάζουν πάρα πολύ τις καλλιέργειες, και μάλιστα σύμφωνα με κάποιες έτσι έρευνες έως και 14% είναι προβλέψεις των αποδόσεων των αγροτικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Οι απώλειες λέει των καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ξηρασίες και καύσωνες έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, να δούμε και τι ενέργειες θα γίνουν σήμερα, εάν θα έχουμε εξελίξει. Περιμένουμε και την απάντηση του Δημάρχου, είπε ότι θα κάνει συνέντευξη τύπου, θα απαντήσει για όλα αυτά τα θέματα που έθεσε η δύναμη Ελπίδα σχετικά με τον αγωγό. Μπορεί να γίνει και αύριο, αυτό δεν ξέρουμε, περιμένουμε από το γραφείο τύπου του Δημάρχου κάποια ανακοίνωση. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. 8 η ώρα αύριο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και μετά εμείς. Γεια σας, καλό απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Πρίσμα 92.
6: Υπολογισμός του έργου.
7: Αλμάνο του 5% σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα $91 το βαρέλι λόγω της νέας έντασης στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
6: Στο 7,9% υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Παραμένει ωστόσο στο 10,4% στις γυναίκες, υπερδιπλάσια σχεδόν έναντι των ανδρών.
7: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. 8 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη.
6: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοωμένων από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 900 και οι αγνοούμενοι τους 5.000.
7: Στα αθλητικά, άφησε βαθμούς η ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα. Στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου. Με 2-1 ο Άρης κέρδισε τον Όφη. Στις 7.30 το απόγευμα, ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
6: Ιστορική πρόκριση για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επικράτησε με 3-0 σετ της Γαλλίας.
7: Και γενικά έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βορείως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Ζεστός ο καιρός και αύριο.
8: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει τώρα πού αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες οι οδηγοί.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ύψος του Χαϊδαρίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι τη Συμβολή με τη Θηβών στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι και η Πανεπιστημίου μέχρι το ύψος του Σωμήρου. Πυκνή ροή στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη στον Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
8: Το θέμα της ημέρας.
6: Ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων που τορπιλίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, επιχειρεί να βάλει από σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών σε περίπου 1.700 κωδικούς προϊόντων. Η λίστα, η οποία συνεχώς διευρύνεται, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αλεύρι, γάλα, σαμπουάν, απορρυπαντικά, κρέας, ακόμα και σχολικά είδη, ενώ οι μειώσεις κυμαίνονται μεσοσταθμικά στο 9,5%. Για χειροπιαστή ανακούφιση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι είναι η απάντηση σε όλα όσα σήμερα ασκούν οικονομικές πιέσεις. Με τη βοήθεια τώρα του Δημήτρη Χριστούλια, θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την Εθνική Συμφωνία, να αναφερθούμε στους κωδικούς που θα μειωθούν και στο όφελος που θα έχουν τελικά οι καταναλωτές.
0: Βασίλη, όπως είπες και εσύ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνάει από σήμερα και για τους επόμενους 4 μήνες τουλάχιστον η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τυπών, η οποία υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, προμηθευτές και σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε τώρα ένα προς ένα τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνει η συγκεκριμένη λίστα, όπου από σήμερα θα πωλούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα φτηνότερα σε ποσοστό από 5 έως 44%. Η λίστα λοιπόν, Βασίλη, περιλαμβάνει 1740 κωδικούς με μέσο όρο μείωσης 9,5%. Έχει επώνυμα προϊόντα, έχει κρέατα και έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Στα επώνυμα προϊόντα περιλαμβάνονται 875 κωδικοί με μείωση από 5 έως 44%. Μέσος όρος μείωσης για τα επώνυμα προϊόντα 9%. Στα κρέατα 100 κωδικοί. Να σου θυμίσω ότι τους προηγούμενους μήνες οι τιμές στα κρέατα, ειδικά στο μοσχάρι και στο χοιρινό, είχαν αυξηθεί σημαντικά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
6: Και περιμέναμε και μέχρι τελευταία στιγμή να δούμε πόσο θα είναι οι μειώσεις και σε ποια κρέατα.
0: Ακριβώς. Εδώ η μείωση λοιπόν είναι από 5 έως 28,1% με το μέσο όρο μείωσης 7,5%. Πάμε στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εδώ η λίστα περιλαμβάνει 360 κωδικούς, μείωση 5 έως 33%, μέσος όρος μείωσης 8%. Πολύ σημαντικό, Βασίλη, είναι ότι εκτός από τα βασικά αγαθά, όπως είναι αυτά που ανέφερες, τρόφιμα, είδη υπερποίησης, καθαριστικά, υπάρχουν στη λίστα και 405 σχολικά.
6: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Δημήτρη, καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι της νέας σεζόν. Άρα περιλαμβάνει η λίστα και σχολικά προϊόντα, κάτι πολύ σημαντικό για τους γονείς.
0: Ακριβώς, 405 κωδικοί εδώ, η μείωση είναι από 5 έως 36%, ο μέσος όρος μείωσης είναι στο 12%. Πρέπει να σου πω, Βασίλη, ότι συνολικά 100 προμηθευτές, 100 εταιρείες συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να μειωθούν τιμές σε βασικά αγαθά και σχολικά είδη, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Πρέπει να σου πω επίσης ότι οι μειώσεις θα παραμείνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ για 4 μήνες. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου για να μπορούν να τα εντοπίζουν εύκολα οι καταναλωτές.
6: Ακούγα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, κριτική, γιατί ναι μεν θα υπάρχει ειδική σήμανση, αλλά έλεγαν οι παράγοντες της αγοράς ότι δεν υπάρχει η αρχική τιμή στην ειδική σήμανση αυτή.
0: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει
6: να το δει το Υπουργείο,
0: να το δουν οι αρμόδιοι. Η ειδική σήμανση αναφέρει μείωση τυπών εθνική πρωτοβουλία στην πράξη, εκτός από τις ειδικές σημάνσεις που θα υπάρξουν, που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές θα μπορούν να μπαίνουν και να επισκέπτονται την πλατφόρμα posokani.gov.gr προκειμένου να δουν τη λίστα με τα προϊόντα. Θα σου πω μερικές κατηγορίες, και αυτό νομίζω, Βασίλη,
6: ενδεικτικές, ακριβώς,
0: ότι έχει σημασία για να καταλάβουμε το εύρος των μειώσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Ψωμί και αλεύρι από 5 έως 21% η μείωση. Στα καθαριστικά 5 έως 31%. Στους χυμούς 5 έως 12%. Στα σοκολατοειδή 5 έως 25%. Στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής η μείωση ξεκινά από το 5% και φτάνει το 36%. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, μωρομάντιλα από 5 έως 19%. Ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια 5 έως 44%. Είδη πρωινού 5 έως 12%. Έτοιμα γεύματα 5 έως 7%. Γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5 έως 16%. Ελαιόλαδο, βούτυρα, σπορέλαια 5 έως 17%. Αναψυκτικά και νερά 5 έως 15%. Αλλαντικά 5 έως 17%. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής 10 έως 15%. Εδώ να τονίσω, Βασίλη, ότι αυτό που είδαμε και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη είναι ότι εκτός από τα τυποποιημένα κρέατα, οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε μειωμένες τιμές και σε ό,τι αφορά τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό. Σε ό,τι αφορά τα σχολικά, Βασίλη, να σου πω ότι οι τσάντες υπάρχουν, βλέπω στη λίστα, να έχουν μειωθεί αρκετή κωδική σε ποσοστό 10%, μπλοκ ζωγραφική στυλό μαρκαδόρι κόλλες έως 25% και τετράδια έως 36%. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Ενώ η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τόνισε ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να τις βλέπει τις μειώσεις στο ράφι με ειδική σήμανση στα προϊόντα μέσα στο σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν αλλά και ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Και επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026, είτε με τους ίδιους είτε με νέους κωδικούς, με στόχο οι μειώσεις να αποκτήσουν διάρκεια, συνέχεια και πραγματικό αντίκτυπο στο καλάθι του νοικοκυριού.
6: Να ακούσουμε λοιπόν τον Υπουργό Ανάπτυξης και την Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.
10: Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.
11: Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς. Θέλουμε διάρκεια και θέλουμε να έχει πραγματικά αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού. Κλείνοντας, θα μου πείτε, διορθώθηκε η ακριβία? Όχι, η ακρίβεια δεν διορθώνεται τόσο εύκολα με μία παρέμβαση. Όμως είναι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Έχει ουσία, οδηγεί σε απτές, συγκεκριμένες μειώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην ανακούφιση του ελληνικού νοικοκυριού.
7: Εν τω μεταξύ, έχουμε εξέλιξη και στο μέτωπο των καυσίμων που το τελευταίο διάστημα κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Νωρίτερα, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης 10 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ αναμένονται ανακοινώσεις και από τα διυλιστήρια Σύση Σταυροπιεράκου για τις εκπτώσεις που εφαρμόζουν από τον Ιούλιο.
12: Ελισάβετ, λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα υπάρξει παράταση στην επιδότηση. Ήταν μονόδρομος, καθώς η τιμή του πετρελαίου κίνησης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και χωρίς την παράταση η τιμή θα έφτανε στα 2,20 την ώρα που το Brent κινείται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Στο ερώτημα, όσο αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε βεβαιότητα, υπάρχουν συζητήσεις ώστε να συνεχίσει η επιδότηση και από τα διελιστήρια, αλλά ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα. Θα έχουμε μέχρι το βράδυ, αν θα συνεχίσει, ναι. Θα μείνουμε μόνο με τα 10 λεπτά. Πάντως η κρατική παρέμβαση επιχειρεί να πούμε να περιορίσει την επιβάρυνση, καθώς όπως γνωρίζουμε το ντίζελ επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί βασικό καύσιμο και για τις εμπορευματικές μεταφορές, οπότε σε μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών η μη παράτασή του θα αύξανε το κόστος με μετακίνηση των οδηγών και θα επηρεάζει ακόμα και τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει τα 211 εκατομμύρια ευρώ.
7: Φαίνεται λοιπόν ότι η στήριξη της οικογένειας θα βρεθεί το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το ερχόμενο Σάββατο από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης μέτρα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, από οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι επιχειρήσεις και αγρότες. Έχουμε πλέον σύσει μια πιο καθαρή εικόνα σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο και ποιοι κλάδοι θα ευνοηθούν τελικά.
12: Κατάχας να πούμε, απαντώντας στο δεύτερο ερώτημα, ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μοιράσει το πακέτο σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, στρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων σε συνεπείς φορολογούμενους, εστιάζοντας κατά βάση σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος τόσο των συνταξιούχων όσο και των μισθωτών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Σε αυτή τη βάση, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε ποια μέτρα θα ενταχθούν με βεβαιότητα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι σίγουρα θα έχουμε τη μισή μονάδα των εισφορών, είναι κλειδωμένη δηλαδή η μείωση των εισφορών κατά μισή μονάδα. Ωστόσο εδώ να πούμε ότι σε βάθος τετραετίας εξετάζεται η μείωση να φτάσει στη μία μισή μονάδα. Και αυτό το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός δεν θα αναφερθεί μόνο στα μέτρα του 2027, αλλά θα κάνει εξαγγελίες.
7: Χάρτη για την επόμενη τετραετία.
12: Με ορίζοντα τετραετία. Όσον αφορά τις εισφορές, έχουμε δύο σενάρια. Το ένα προβλέπει τη μείωση να περάσει στους εργαζόμενους και το δεύτερο σενάριο να μοιραστεί ισόπωσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Αυτό το μέτρο αναμένεται να κλειδώσει, δηλαδή το τελικό σενάριο, πώς θα μοιραστούν οι εισφορές μέχρι αύριο το βράδυ. Θα έχουμε μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού. Είχαμε σχετικές αναφορές του Πρωθυπουργού από τη Βόρειο Ελλάδα. Υπήρχε δέσμευση ότι θα έφτανε στα 950 ευρώ, όμως οι γενικότερες συνθήκες, η ακρίβεια που υπάρχει και που πλήττει τα εισοδήματα, φαίνεται ότι αναγκάζει την κυβέρνηση να ανασχεδιάσει και έτσι
7: μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος.
12: Έτσι φαίνεται μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Και να θυμίσω ότι ο κατώτατος μισθός δεν αφορά μόνο τους 550.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, αλλά αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, παραπάνω από 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς έχουμε σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, σημαντικά είναι τα μέτρα για τις ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Θεωρείται κλειδωμένη η μείωση της προκαταβολής φόρου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα το σενάριο είναι ότι θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν αποκλείεται στο τέλος της τετραετίας να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου. Στους ελεύθερους επαγγελματίες θα έχουμε μια σειρά αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το νέο μοντέλο θα ενσωματώσει ένα μπόνους φορολογικής συνέπειας, δηλαδή θα επιβραβεύει όσους είναι συνεπείς στις φορολογικές του υποχρεώσεις και ταυτόχρονα θα ελαφρύνει το φορολογικό βάρος για την ίδια κατηγορία. Όσον αφορά τις οικογένειες, υπάρχουν διάφορα σενάρια για εξίσωση των παροχών των τιτρέκνων με εκείνες των πολυτέκνων. Είναι ένα μέτρο που ακόμα δεν έχουμε καθαρή εικόνα, αλλά βρίσκεται στο τραπέζι, και την ενίσχυση του επιδόματος παιδιού ως και κατά 30%. Μέτρα επίσης αναμένονται και για το στεγαστικό με ένα νέο μοντέλο σπίτι μου, που θα δοθεί βέβαια μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αυτή τη φορά και όχι από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως και παράταση μια σειράς από φορολογικά κίνητρα. Σίγουρα θα υπάρχουν εκπλήξεις, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις. Αυτό είναι τα βασικά μέτρα που
7: κάθε χρόνο περιμένουμε να δούμε ο εκάστοτε πρωθυπουργός τι άσο θα βγάλει από το μανίκι του. Ναι.
12: Αυτά είναι ο κορμός των μέτρων που γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Σε ευχαριστούμε.
12: Ο κορμός προβλέπει την ικανοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων.
7: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
6: Κριτική ασκούν τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την οικονομική πολιτική. Αναφερόμενα στα μέτρα που κλειδώνουν, κάνουν λόγο για προεκλογικές εξαγγελίες που δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Το Πασόκ εστιάζει τα πειρά του και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
12: Και δεν θα μπορούσα να κάνει διαφορετικά. Ξεκινώ όμως από το θέμα της ημέρας με τη μείωση των τιμών σε αυτές τις μερικές εκατοντάδες κωδικούς που παρουσιάστηκαν σήμερα από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Η κυβέρνηση που εκτείναξε τον πληθωρισμό των τροφίμων στο 40% και ανέδειξε τη χώρα μας πρωταθλήτρια των ανατιμήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη ανακοινώνει ξανά μετά φανών και λαμπάδων μειώσεις τιμών σε προϊόντα για μικρό χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα νέας, όπως τη χαρακτηρίζει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών, λένε στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά εκείνο που δεν μας λέει η κυβέρνηση είναι τι είδους εθνική πρωτοβουλία είναι αυτή, που βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως ούτε δεσμεύονται χρονικά, ούτε υποχρεούνται καθ' οποιοδήποτε τρόπο να μειώσουν τις τιμές παρά μόνο στα προϊόντα και στα τρόφιμα που οι ίδιοι θα αποφασίσουν. Ως εκ τούτου, θυμίζουν ότι και το 2023 ανακοινώθηκε μια μόνιμη μείωση της τιμής, με κατώτατη μείωση 5% σε ορισμένα προϊόντα, η οποία όμως έληξε το Μάιο του 2024. Και ο ίδιος ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, θυμίζει ή μάλλον υποστηρίζει, επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ότι αν δεν γίνουν αυτές, αν δηλαδή δεν αναδιαταχθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν δεν συζητήσουμε τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με ενίσχυση του ελεκτικού μηχανισμού που θα καταγράφει πόσο έκαναν πριν τη μείωση και πόσο κοστίζουν μετά, και αν δεν στηριχτεί πραγματικά το καταναλωτικό κίνημα, εδώ να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει μια ενιαία αρχή καταναλωτή με τη συμμετοχή παραγωγών και προμηθευτών, δεν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα μέτρα έχει φανεί, λένε, πως δεν αποδίδουν, έτσι είναι καλών προθέσεων, είτε είναι απλά πυροτεχνήματα. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει διάθεση κατά το ΠΑΣΟΚ να συγκρουστεί με το ολιγοπόλιο και γι' αυτό οι όποιες παρεμβάσεις της δεν έχουν διάρκεια, γι' αυτό και αντιπροβάλλουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μέρος των οποίων, πολύ σημαντικό μέρος, είναι σημαία σχεδόν για το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτές για το ιδιωτικό χρέος, όπως πάρα πολύ σωστά ανέφερε, τις οποίες και προέβαλε για άλλη μια φορά σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίασης των προτάσεών τους στον δρόμο προς τη ΔΕΘ. Τώρα, αντιδράσεις υπάρχουν και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που υποστηρίζει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει το σχέδιο και για να γίνει αυτό πραγματικότητα με μια ριζικά διαφορετική εξουσία και διακυβέρνηση, όπως χαρακτηρίζει, στην οποία ο λαός θα κάνει πραγματικά κουμάντο, υπάρχει ένας και μόνο τρόπος, η στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις εκλογές. Μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή, λέει, σε κάθε αγώνα των εργαζομένων, της φτωχής αγροτιάς νεολαίας, και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές, καταθέτοντας όπως πάντα σε αυτή την υπόθεση τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, ειδικά για τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών. Μιλάω για μια κυβέρνηση που ζητά από το λαό να βάλει στον πάγο τις πραγματικές του ανάγκες και να βολευτεί με μερικά ψίχουλα την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε, σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και σε νατοϊκούς εξοπλισμούς. Βασίλη.
7: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στο θρίλερ που είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγες ώρες, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Μετά από καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης, οι αρχές εντόπισαν κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα τόσο για το βρέφος Θεοδόση Πάνου, όσο και για τα πρόσωπα που ζούσαν στο διαμέρισμα αυτό.
13: Και κυρίως για το βρέφος, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες είναι εντελώς διαφορετικές και το κάνουν όλο αυτό το πράγμα ακόμα χειρότερο, καθώς ο ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το άψυχο κορμάκι του βρέφους, το οποίο βρέθηκε κυριολεκτικά καταψυγμένο μέσα σε ένα δοχείο, βλέπει σημάδια. Βλέπει περίεργα σημάδια τόσο στο θώρακα του βρέφους όσο και στην πλάτη. Και
7: άρα μπορεί να μιλάμε για εγκληματική ενέργεια.
13: Ο βίος θάνατος πλέον, το ενδεχόμενο του βίου θανάτου είναι ανοιχτό και είναι σε αναμονή η αστυνομική του τελικού πορίσματος του ιατροδικαστή, ο οποίος αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιεί την νεκροψία, νεκροτομή. Είναι αυτές οι πρώτες εκτιμήσεις, να δούμε όμως το τελικό πόρισμα τώρα.
7: Και το ερώτημα είναι, πρόκειται για βρέφος ή για έμβριο, Θεοδόση, γιατί μπερδευτήκαμε λίγο με τις αρχικές πληροφορίες.
13: Ναι, πρόκειται μάλλον για βρέφος, περίπου 7 μηνών. Αυτό όμως είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, γιατί στην αρχή η 28χρονη Γερμανίδα που βρέθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και είναι σύντροφος του 43χρονου που το είχε νοικιάσει, έλεγε ότι είναι δικό της, ότι το γέννησε πριν από περίπου 1,5 χρόνο και μετά εκεί στους 7 μήνες το παιδί για κάποιο λόγο έχασε την ζωή του μάλλον από παθολογικά αίτια όπως η ίδια υποστηρίζει, ενώ μετά σε μια δεύτερη κατάθεση έλεγε ότι το γέννησε νεκρό και ήθελε να το κρατήσει και γι' αυτό το βρήκαν οι αστυνομικοί μέσα σε ένα δοχείο ουσιαστικά και παγωμένο, γιατί φαίνεται να το είχε στην κατάπτυξη.
7: Είναι όλο
13: πάρα πολύ τρελό και υπερβολικό όλο αυτό που
7: και δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί και το ερώτημα αν είναι η ίδια τελικά η μητέρα ή μήπως η μητέρα είναι η ανήλικη, η 15χρονη.
13: Ακριβώς, πολύ σωστή η παρατήρηση, διότι ένα από τα πολύ σοβαρά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι το βρέφος να είναι της 15χρονης κόρης του 43χρονου, η οποία ήδη είναι έγκυος από τον 23χρονο Αφγανό που επίσης βρέθηκε μαζί του στο σπίτι. Μέσα σε αυτό το διαμέρισμα έμενε ένα 43χρονο συμμεδαπός, η κόρη του 15 ετών η οποία όπως είπαμε είναι έγκυος, ο σύντροφός της 23 ετών υπήκος Αφγανιστάν, δύο ανήλικα παιδιά, ένα 9 ετών και ένα 12, τα οποία φέρονται παιδιά του 43χρονου από άλλη όμως μητέρα.
7: Δεν έχουν, όχι με τη Γερμανίδα.
13: Μητέρα. Όχι με τη Γερμανίδα. Δεν έχουν την ίδια μητέρα με την 15χρονη και 28χρονη σύντροφός του, η οποία είναι γερμανικής υπηκότητας.
7: Είναι πολύ μπερδεμένο αυτό το κουβάρι, Θεοδόση. Έχουν πολλά ερωτήματα να απαντήσουν οι αρχές.
13: Και ήδη κρατούνται από τις αστυνομικές αρχές, μάλλον για να ακριβολογώ, έχουν συλληφθεί ο 43χρονος, η 15χρονη και ο 23χρονος Αφγανός, με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών. Τώρα όμως θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει με αυτό το έβριμα, να δούμε το πόρισμα του ιατροδικαστή, γιατί όπως καταλαβαίνετε εάν ο ιατροδικαστής διαπιστώσει εγκληματική ενέργεια, τότε αλλάζει όλο το ρεπορτάζ και γίνεται ακόμα πιο σοβαρό από ότι είναι.
7: Τώρα, είχαμε και μία ακόμη περίεργη υπόθεση που εκτελήθηκε στην Αργυρούπολη. Εκεί ένας άνδρας κατήγγειλε απόπειρα αρπαγής του, υποστηρίζει ότι άγνωστοι τον επιβίβασαν με το ζόρι σε αυτοκίνητο και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν.
13: Ακριβώς. Και παρουσιάζει την εξής εκδοχή. Είχε επιστρέψει, λέει, στο σπίτι του και γύρω στις 11.30 και λόγω της ζέστης κατέβηκε από το σπίτι του να κάνει ένα τσιγάρο στα σκαλοπάτια εξωτερικά της πόρτας εισόδου. Δηλαδή ξαφνικά, λέει, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, βγήκαν 4 άτομα, τον άρπαξαν, τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, προσπάθησαν δηλαδή να τον απαγάγουν, λέει, είναι άγνωστοι, εγώ δεν τους γνωρίζω. Μέσα στο αυτοκίνητο τώρα ο ίδιος προσπάθησε να πάρει την αστυνομία τηλέφωνο, κατάφερε να επικοινωνήσει με το 100, με την άμεση δράση, η κλίση όμως διακόπηκε απότομα καθώς τον κατάλαβαν οι απαγωγείς του και μάλιστα μέσα στο αυτοκίνητο τον πυροβόλησαν στον ώμο. Μέσα στη ζάλη του και ενώ χτυπούσε συνεχώς το κινητό του τηλέφωνο, διότι ο τηλεφωνητής άμεσης δράσης κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και έπαιρνε πίσω το τηλέφωνο που είδε στην αναγνώριση, μέσα στη ζάλη του του άκουσε, λέει, τους άγνωστους απαγωγείς του, τους άγνωστους άνδρες που φέρεται να τον απήγαγαν, να λένε τώρα τι να τον κάνουμε που είναι γεμάτος αίματα, να τον αφήσουμε στο πεζοδρόμιο, μπορεί να πεθάνει. Και έτσι θεώρησαν καλό να τον αφήσουν έξω από το τζάνιο. Είναι ομογενής από τη Ρωσία, ο 46χρονος, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ερευνώνται βεβαίως από την αστυνομία.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
6: Έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που αλλάζει την αεράμινα της χώρας. Η επωνομαζόμενη ασπίδα του Αχιλέα περνά πλέον από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά τις υπογραφές Ελλάδος-Ισραήλ στο Τελ Αβίβ. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο είχε αποκαλύψει πολλούς μήνες πριν Χρήστο Μαζανίτη στην εφημερίδα Real News.
14: Υπεγράφει το πρωί στο Τελ Αβίβ διακρατική συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιέρωμα.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
6: Αντιαεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων και στοχεύει στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμινας και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης, περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ, να επιστραφεί στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ο ελληνικός θόλος θα αποτελείται από ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
7: Στη διεθνή επικαιρότητα προκαλεί ανησυχία η νέα κλιμάκωση που καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές των φρουρών της Επανάστασης στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από την Ουάσιγκτον στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στο νησί Χάργ, καθώς ο Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίαζε το νησί να καταστρέφεται από εκρήξεις. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας τις δίνει η Τζέννη Κρυθαρά.
8: Είχαμε, Ελισάβετ, την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές από τον Ιούλιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές των φρουρών της Επανάστασης στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην αεροπορική βάση Αλμινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα στενά του Ορμούζ έρχονται ξανά στο προσκήνιο, καθώς η Τεχεράνη απαιτεί από τα δεξαμενόπλια που διέρχονται από την περιοχή να περνούν από το Λαράκ για έλεγχο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επιβάλλει στα πλοία πληρωμές ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διέλευση. Σε ό,τι αφορά στο νησί Χάρκ, τον σημαντικότερο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο παρουσίαζε το νησί να καταστρέφεται από εκρήξεις, υποστηρίζοντας ότι γίνεται κομμάτια, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί κάποια επίθεση στο νησί. Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να είναι αυτά που καταγράφουν τη σημαντικότερη ενίσχυση.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
9: Σε μία από τις δυσκολότερες τιμολογιακές αποφάσεις των τελευταίων μηνών καλούνται να προχωρήσουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Αύριο ανοίγουν τα χαρτιά τους για το Σεπτέμβριο εν μέσω της σημαντικής ανόδου στη χονδρεμπορική τιμή που δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις για αυξήσεις. Η τιμή ανά μεγαβατόρα βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα μέρη Παπακοσταντίνου και το ζητούμενο είναι το ποσοστό απορρόφησης από τους παρόχους και το ύψος του κόστους που θα μετακυλιστεί τελικά στους καταναλωτές.

0: πίσω τα 109,95 ευρώ του Ιουλίου και τα 92,3 ευρώ του Ιουνίου. Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς σε ώρες αιχμής, με την ημερήσια τιμή να αγγίζει τα 173,73 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τις ενδοημερήσιες τιμές να φλερτάρουν ακόμα και με τα 184 ευρώ. Επιπλέον, πίσω από αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ κρύβεται και η διεθνής πίεση στο φυσικό αέριο, που έσπασε το φράγμα των 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε συνδυασμό με τις περιορισμένες αντοχές του δικτύου. Φυσικά, η χονδρική τιμή δεν φτάνει ποτέ αυτούσια στον καταναλωτή, αλλά λειτουργεί ως πρώτη ύλη που φιλτράρεται ανάλογα με το χρώμα του τιμολογίου. Και όπως θα δούμε, η εκτείναξη της χονδρεμπορικής τιμής στα 133,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα αποτελεί μεν ένα σήμα κινδύνου, αλλά όχι οριζόντια απειλή για όλους τους καταναλωτές. Για να μην τους φοβήσουμε, λοιπόν, ανάλογα με τη χρωματική κατηγορία, έχουμε τα πράσινα τα τιμολόγια, τα ειδικά κειμενόμενα. Εκεί οι επίσημες τιμές, των οποίων, όπως είπες, θα ανακοινωθούν με την αλλαγή της μέρας προς 3η 1 Σεπτεμβρίου, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επιβάρυνσης, αφού η τιμή τους, ξέρουμε, ότι συνδέεται απευθείας με το μέσο όρο της χονδρικής του προηγούμενου μήνα. Σε αυτή την κατηγορία τώρα, το πιθανότερο είναι ότι οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν μια αγορά δύο ταχυτήτων. Οι μεγάλοι καθετοποιημένοι πάροχοι, εκεί αναμένεται να προωθήσουν ανατιμήσεων μέσω των εκτόσεων βάσης. Αντίθετα, οι μικρότεροι προμηθευτές, που δεν διαθέτουν και δική τους παραγωγή, εκεί ενδεχομένως να αναγκαστούν να μετακυλήσουν τις αυξήσεις στις τελικές χρεώσεις ανά κιλοβατόρα. Έχουμε τα κίτρινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα. Το πιθανότερο είναι ότι θα δεχθούν το πιο άμεσο πλήγμα, καθώς οι τιμές τους υπολογίζονται στο τέλος του μήνα ή με βάση τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Επειδή εκεί η χονδρική έσπασε το ρεκόρ έτους, όπως είπαμε, και άγγιξε και ενδοημερήσια τιμή ακόμα και 184 ευρώ, εκεί τα κίτρινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου αναμένεται ότι θα ενσωματώσουν όλη αυτή την αστάθεια και χάνοντας το πλεονέκτημα των χαμηλών τιμών που είχαν τους προηγούμενους μήνες. Τώρα, όσοι έχουν βλέπει τιμολόγια, τα σταθερά συμβόλαια, εκεί δεν θα δουν καμία απολύτως αύξηση, καθώς εκεί η τιμή της κιλοβατόρας είναι κλειδωμένη για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Όμως, να πούμε ότι οι προσφορές για τους νέους πελάτες λανσάρονται με λίγο ανεβασμένες αρχικές χρεώσεις, προκειμένου υπάρχει να αντισταθμίσουν το ρίσκο. Τέλος, έχουμε και τα πορτοκαλί τιμολόγια, τα έξυπνα δυναμικά, που αφορούν μόνο όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Εδώ οι αυξήσεις θα είναι εκρηκτικές, κυρίως στις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες, όπου η χονδρική τιμή εκτινάσεται λόγω της μειωμένης παραγωγής των φωτοβολταϊκών. Οι τιμές, ωστόσο, θα παραμείνουν χαμηλές τα μεσημέρια. Τέλος, να πούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει την ενεργοποίηση έκτακτων επιδοτήσεων για να συγκρατήσει τις τελικές λιανικές τιμές και να δώσει μια ανάσα στα νοικοκυριά. Όμως, η καλύτερη άμυνα των πολιτών, να πούμε ότι είναι η σωστή πληροφόρηση, μέσα από το εργαλείο της σύγκρισης τιμών της ΡΑΕΗ, κάθε καταναλωτής μπορεί να μελετήσει την αγορά και να βρει το φθηνότερο διαθέσιμο πακέτο πριν έρθει ο επόμενος λογαριασμός.
1: Άρα, εξετάζεται μέρη, όπως μας λες, και η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για τους καταναλωτές.
0: Υπάρχει στο τραπέζι επιδότηση και περισσότερες λεπτομέρειες ενδεχομένως να υπάρξουν όταν θα δώσουν κάποια εικόνα.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος,

0: Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκλονίζει το πολυνεκρό ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου με 8 νεκρούς ανοιχτά της Κερίνιας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων. Το καταμαράν άρχισε να βάζει νερά λίγο μετά τον απόπλου και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να βρεθούν στο νερό. Ο καπετάνιος και τα 7 μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν και τα ακριβή αίτια ανήκουν ανούρι διερευνώνται.
2: Διερευνώνται, Βασίλη, καθώς μιλάμε για μια τραγωδία, μια ναυτική τραγωδία, λίγα μίλια μακριά από την κατεχόμενη Κερίνια, 3 μίλια διεκριμένα μακριά από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας, όταν ένα ταχύπλο, σκάφος, ξεκίνησε τη διαδρομή του με προορισμό το Τασουντζού της Μερσίνης, στις νότιες ακτές της Τουρκίας, αλλά 15 λεπτά μετά τον απόπλου εμφάνισε προβλήματα. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι με το που ξεκίνησε το δρομολόγιο του σκάφους δέχτηκε ένα ισχυρό τράνταγμα από τα κύματα, με αποτέλεσμα να μπάζει νερό στις καμπίνες, και εκεί υπήρχε μια κινητοποίηση από τους επιβάτες. Κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πλήρωμα, ωστόσο, τους διαβεβαίωνε ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όπως είδαμε, βεβαίως δεν συνέβη αυτό. Ο καπετάνιος επιχείρησε να κάνει αναστροφή, να γυρίσει το σκάφος στο κατεχόμενο λιμάνι, στην κατεχόμενη Κερίνια. Ωστόσο, ο ελιγμός αυτός αποδείχθηκε μοιραίος, το σκάφος αναποδογύρισε, επικράτησε ο απόλυτος πανικός, οι επιβάτες έσπασαν τα τζάμια προκειμένου να βγουν έξω από το ταχύπλο σκάφος, άλλοι δεν τα κατάφεραν και δυστυχώς ο απολογισμός μέχρι στιγμής, μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο επέβαιναν 267 άτομα, 241 διασώθηκαν, 8 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων συνεχίζονται και μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες, καθώς όλο το βράδυ οι αρχές του ψευδοκράτους με τη συνδρομή των τουρκικών αρχών επιχειρούσαν στο σημείο, ωστόσο δεν βρέθηκαν τα έθνη των αγνοωμένων. Είχαμε και 8 συλλήψεις, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος, ο οποίος αυτό που ανέφερε πριν από λίγη ώρα είναι ότι το σκάφος αντιμετώπισε πρόβλημα η πλώρη του σκάφους μετά από χτυπήματα των κυμάτων. Έτσι ανέφερε ουσιαστικά στην κατάθεσή του. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα στην Τουρκία για το υλικό στο οποίο ήταν φτιαγμένο το συγκεκριμένο σκάφος και αν έπρεπε να ξεκινήσει το ταξίδι του από την κατεχόμενη Κερίνια προς τις νότιες ακτές της Τουρκίας.
1: Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και βροχή καταγγελίες των διασωθέντων για το αξιόπλο του σκάφους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ανησυχία προκαλεί αύξηση των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Περιφέρειες και Δήμοι προχωρούν ακόμα και τώρα σε ψεκασμούς, ενώ τοποθετούνται παγίδες για την παρακολούθηση των κουνουπιών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οδεύουμε σε ρεκόρ κρούσματων φέτος και εξηγούν ότι η αιτία είναι το αυξημένο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών. Η Εμιλία Σταθάκου μας ενημερώνει.
4: Έτσι ακριβώς, Αλισάβετ, ήταν πραγματικά ένα δύσκολο καλοκαίρι το φετινό, με τη χώρα μας να καταγράφει ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Και μάλιστα την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Βέβαια, επιδημιολογικός συναγερμός για τον ιό υπήρχε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και μάλιστα η Ιταλία και στη συνέχεια η Ελλάδα είχαν τα περισσότερα περιστατικά. Συνολικά στη χώρα μας έχουν εντοπιστεί περιστατικά σε 61 δήμους, ενώ 6 στα 10 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, όπου δεκάδες δήμοι έχουν χαρακτηριστεί οι περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην τελευταία έκδοση του ΕΟΔΗ είχαν καταγραφεί 232 κρούσματα και 19 θάνατοι. Και πρέπει να πούμε ότι μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν 75 νέα περιστατικά. 165 από τους ασθενείς εμφάνισαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και κύτιδα, ενώ στα νοσοκομεία παρέμειναν 73 και 26 νοσηλεύονται σε ΜΕΤ. Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τους επιστήμονες είναι ότι η πραγματική διασπορά του ιού είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν τα επίσημα κρούσματα. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη του ΕΟΔΗ, για κάθε ένα περιστατικό με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αντιστοιχούν περίπου 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί ή περισσότεροι χωρίς συμπτώματα. Το δύσκολο καλοκαίρι, να πούμε ότι δεν τελειώνουμε τον Αύγουστο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε νέα περιστατικά και τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Συνιστάται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στους ηλικιωμένους, στους άνοσοκατασταλμένους, στους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα που κινδυνεύουν, όπως καταλαβαίνουμε, περισσότερο, και να θυμίσουμε τα ατομικά μέτρα προφύλαξης, εντομοαποθητικά, σίτες, μακριά ρούχα και κυρίως καμία εστία στάση νερού σε μπαλκόνια, αυλές και κήπους.
3: Ένα δύσκολο Σεπτέμβριο προέβλεψε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.
5: Θα έχουμε έναν μήνα δύσκολο. Δεν υπάρχει εμβολία. Ο ιός του Δυτικού Νήλου κορυφώνεται το Σεπτέμβριο. Γίνονται τώρα βέβαια ψεκασμοί αρκετοί σε περιοχές που δεν είχαν γίνει οι ψεκασμοί στην ώρα τους. Ο ιός του Δυτικού Νήλου δεν είναι καμία πανδημία συγκλονιστική. Mm. Το πικ του ιού στην Ελλάδα έγινε το 18. Mm-hmm. Τότε είχαμε φτάσει να ταλάτε διαφορά σε 50 νεκρούς. Τώρα είμαστε 13. Mm-hmm. Είμαστε περισσότερο από πέρσι, πολύ χαμηλότερο από το πικ. Άρα ψυχραιμία. Να ακολουθείτε τις συμβουλές των ειδικών. Οι άνθρωποι που είναι υποκείμενο να μεταβάζουν οπωσδήποτε δημοπαθητικά πάνω για να προστατεύουν τον εαυτό τους.
1: Ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές κατολιστήσεις και τις πλημμύρες που εξαφάνισαν από τον χάρτη ολόκληρου οικισμού. Στα σωστικά συνεργεία υπό αντίξωες συνθήκες σκάβουν κάτω από τόνους λάσπης για να εντοπίσουν περίπου 5.000 αγνοούμενους. Οι ελπίδες αναπτερώθηκαν όταν ξεθάφτηκε ζωντανό ένα κοριτσάκι 60 ώρες μετά την τραγωδία, Τζένι Κρυθαρά.
6: Κάθε μέρα που ξημερώνει στο Νεπάλ αποκαλύπτεται και ένα νέο κομμάτι της τραγωδίας. Επισήμως οι νεκροί έφτασαν τους 900, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 4.700. Έχουν αρχίσει οι ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, ενώ εντείνεται η αγωνία για τους περίπου 90 ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι σε στοές έργων. Ελπίδα πάντως δίνει η διάσωση ενός 5χρονου κοριτσιού που βγήκε ζωντανό από τα ερείπια μετά από 2 μέρες από την καταστροφή, αλλά και η περίπτωση ενός δασκάλου που χάρη στην έγκαιρη κινητοποίησή του σώθηκαν 1.643 παιδιά. Αλγινή εντύπωση όμως, Βασίλη, προκαλεί το γεγονός που σύμφωνα με το Reuters, το Νεπάλ είχε ζητήσει από την Κίνα έγκαιρη προειδοποίηση για τους αυξημένους κινδύνους λόγω των παγετώνων, αλλά δεν έλαβαν τις πληροφορίες και τη βοήθεια που χρειάζονταν. Και σύμφωνα με το πρακτορείο, το αίτημα του Νεπάλ είχε κρατευθεί από τον Μάιο.
7: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και φαίνεται, Δημήτρη, ότι επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια για τον Κωνσταντέλια. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη η ρήξη χιαστού.
8: Όσκαρ ατυχίας, Ελισάβετ και Βασίλη, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια που τραυματίστηκε σοβαρά στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος το Σάββατο στο νικηφόρο παιχνίδι με το Αμβούργο. Η Μπορούσια κέρδισε 2-0, έχασε όμως τον διεθνή μέσο επιθετικό που πέτυχε και το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Στήριξη στον Τέλια από την Μπορούσια. Έχεις αποδείξει ότι είσαι φοβερός και θα το αποδείξεις ξανά. Πάμε, Γιάννη, ανέφερε η Μπορούσια σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκο Κόβατς, ο τεχνικός της ομάδας, ο Κωνσταντέλιας, θα επιστρέψει πιο δυνατός, ήταν το σχόλιο του για τον άτυχο Έλληνα διεθνή παίκτη, ο οποίος πήγε πριν από ένα
3: πολύ. Ήταν το πρώτο μάτς που έπαιξε ως βασικός, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Ναι, είχε παίξει και με το Super Cup με την Bayern Μονάχου, όμως εδώ μαζί με τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας έβγαλε την ασίστ στο πρώτο γκολ. Ένιωσε μια ενόχληση, ένα κρακ, όπως είπαν μετά οι γιατροί της Μπορούσια, και δυστυχώς μένει εκτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα. Άφησε βαθμούς η ΑΕΚ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά. Δεύτερη αγωνιστική της Super League προηγήθηκε στο 62 με τον Βάρκα. Όμως το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μπένι ισοφάρισε 1-1 για τη μαχητική Κηφισιά. Με τέρμα του Ζώτα Σίλβα στο 32ο λεπτό, ο Ολυμπιακός πήρε μια αγχωτική νίκη στην Τρίπολη, 1-0 τον Αστέρα. Στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ με τέρματα του Δημήτρη Πέλκα στο 43 και στο 64 νίκησε τον τοπικό Ατρόμητο 2-1 που είχε προηγηθεί με τον Νούνιες στο 19ο λεπτό. Ακόμη 2-1 ο Άρης κέρδισε τον Όφιο. Πανετολικός 2-0 την Καλαμάτα, ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ηρακλή. 7:30 το απόγευμα στη Λιβαδιά Λεβαδιακός Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη αγωνιστική. Έπρεπε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα, είπε ο τεχνικός ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολης. Διαμαρτύρηθηκε για τη φάση του Ζήνη όταν βγήκε εκτός λόγω τραυματισμού, γιατί είχε ματώσει και έπρεπε να αλλάξει φανέλα και άργησε να τον περάσει μέσα ο διαιτητής φωτιάς. Να ακούσουμε τον κύριο Νίκολης.
9: I don't want to say nothing really. I'm a bit frustrated with all of this.
10: Υπάρχει μεγάλη ενόχληση, οπότε δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, άλλες φορές ισχύουν, άλλες φορές ισχύουν διαφορετικά. Απλά ήταν ένα μάτς το οποίο δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της Κηφισιάς. Πολέμησε, άξιζε ένα γκολ. Εμείς έπρεπε να έχουμε σβήσει το παιχνίδι, να το έχουμε τελειώσει. Απλά υπήρχαν κάποιες στιγμές που ίσχυαν οι κανονισμοί, δεν ίσχυαν οι κανονισμοί. Έπρεπε να μπουν οι παίκτες, έπρεπε να μπουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί θέλω να είναι και να μην είναι προς εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έπρεπε να φύγουμε με 3 βαθμούς, φεύγουμε με 1 βαθμό.
8: Ο Ζώτα Σίλβα, ο σκόρερ του τέρματος του Ολυμπιακού, εκθίασε τον Μανώλη Τσάλιακα για την ασίστ που του έδωσε για να βγάλει τον γκολ.
7: Era importante empezar muy bien, importante entramos fuerte.
11: Ήταν σημαντικό να βάλουμε ένα γκολ νωρίς. Είμαι εδώ για να βοηθάω είτε με γκολ είτε με assist. Σημαντικοί οι τρεις βαθμοί που πήραμε. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να στηρίζουμε όλοι μαζί την ομάδα σαν οικογένεια όταν πιεζόμαστε. Έπρεπε να ελέγξουμε το παιχνίδι καλύτερα. Εκπληκτική δουλειά του Μανώλη. Με την assist που μου έβγαλε, εγώ μετά έκανα τη δουλειά μου που είναι να βάζω γκολ. Το αφιερώνω στο γιο μου τον γκολ αυτό που βρίσκεται στην Πορτογαλία.
8: 7 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Θέλει νίκη η ελληνική ομάδα για να ελπίζει στην πρόκριση. Δεν υπολογίζει το κόστος Παπα-Νικολάου που είχε ενοχλήσεις. Κανονικά θα παίξει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Τέλος, ιστορική πρόκριση για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κέρδισε 3-0 σετ την Γαλλία και την Τετάρτη θα διεκδικήσει την είσοδο στον ημιτελικό απέναντι στην Σερβία.
1: Ο καιρός. Ενισχυμένοι βοριάδες και μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, τα κύρια χαρακτηριστικά τα σορνιακέ έως και την Τετάρτη.
12: Πράγματι, ανάζει ο μήνας ή για να μπαίνει καινούργια εποχή, ο καιρός θα παραμείνει ο ίδιος τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη. Από εκεί περιμένουμε μικρή υποχώρηση θερμοκρασίας με λίγο αύξηση της αστάνειας, δηλαδή των βροχών και των καταιγίδων. Στις υπηρετικές και κυρίως ορεινές περιοχές της χώρας. Έτσι, για αύριο Τρίτη περιμένουμε γενικά αδρύ ουρανό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά που θα έχουμε τοπικές μπόρες, κυρίως στα βουνά. Αστιδείς ανέμους στα δυτικά που αργότερα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 4 και βοριάδες στα ανατολικά 4 με 6 θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά. Τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους, στο Νεβοϊκό μέχρι 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συνεφιάσει, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόσκαιρες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό με 3 από βόλ και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
3: Άλλη μια ματιά στη γέννηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και ανατμήματα από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Αυξημένη κίνηση και στην Ομόνοια, σε σταδίου Μάρνη και Πατησίων. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στον Πειραιά, στο κόκκινο είναι η Κόνονος, Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ασπίδα του Αχιλέα έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο. Πώς θα λειτουργεί.
3: Και στο ενικός.gr, νεκρό έμβριο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες ερευνούν οι αρχές. Έφοδος και σε δεύτερο σπίτι. Τι διέταξε ο εισαγγελέας για τα 3 ανήλικα παιδιά του ζεύγους.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν Νίκος Τραβελάκης και Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 κατέγραψε σημαντική άνοδο. Μόνο το μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 24 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλήματα, από ξενοδοχεία και κάμπινγκ έως ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, οι συνολικές αφίξεις στον πρώτο επίσημο καλοκαιρινό μήνα ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 1,3%. Οι ξένοι τουρίστες αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη της περίοδου, καλύπτοντας το 89,5% των διανυκτερεύσεων και το 82% των αφίξεων, με τη συνολική τους παρουσία να αυξάνεται κατά 1,7%. Αντίθετα, οι Έλληνες ταξιδιώτες πραγματοποίησαν λιγότερες αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα επίσημα καταλήματα λόγω των οικονομικών πιέσεων. Αυτή η πίεση οδήγησε σε αξιοσημείωτες ανατροπές στις ταξιδιωτικές συνήθειες. Πάνω από τους μισούς Έλληνες προτίμησαν ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες ή φιλοξενία σε συγγενείς, ενώ αυξήθηκε κατακόρυφα η ζήτηση για ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Η κλιματική κρίση αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά ενέργειας, καθώς το 14% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκύρια διοχετεύεται πλέον αποκλειστικά στην ψύξη των σπιτιών. Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας μια νέα πιεστική πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας. Οι παρατεταμένοι καύσονες και οι τροπικές νύχτες κατά τους θερινούς μήνες έχουν μετατρέψει τον κλιματισμό από άνεση σε ανάγκη επιβίωσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, αναγκάζοντας τους πολίτες να λειτουργούν τις ψυκτικές συσκευές για περισσότερες ώρες και σε πολύ υψηλότερη ένταση. Επιπλέον, η ελληνική πρωτιά στην υψηλή κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη σπιτιών συνδέεται άμεσα και με την παλαιότητα του κτηριακού αποθέματος της χώρας, καθώς μεγάλο μέρος των ελληνικών κατοικιών στερείται σύγχρονης θερμομόνωσης με αποτέλεσμα να παρουσιάζει τεράστιες απώλειες ψύξης. Μετά από την ισχυρή άνοδο της τάξης του 27,5% και τις πωλήσεις ρεκόρ σε ταξινομήσεις οχημάτων τον Ιούνιο, ο Ιούλιος έκλεισε με μια μικρή πτώση έως 3,9% στις πωλήσεις οχημάτων. Η εγχώρη αγορά αυτοκινήτου, παρά τη μικρή αυτή διόρθωση, διατήρησε τη δυναμική της με τις συνολικές ταξινομήσεις να φτάνουν τις 13.296 μονάδες. Η κάμψη αυτή δεν αποδίδεται σε έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως σε γραφειοκρατικά εμπόδια και προσωρινές ελλείψεις σε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες καθυστέρησαν τις παραδόσεις νέων οχημάτων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του καλοκαιριού ήταν η ραγδαία άνοδος των αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων. Οι ταξινομήσεις της κατηγορίας κατέγραψαν άλμα 63,3%, αγγίζοντας τις 998 μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι το καταναλωτικό κοινό στρέφεται σταδιακά προς την πράσινη κινητικότητα, επηρεασμένο και από τα κρατικά προγράμματα επιδότησης. Αντίθετα, τα plug-in υβριδικά εμφάνισαν οριακή πτώση, ενώ τα παραδοσιακά μοντέλα βενζίνης και πετρελαίου συνεχίζουν να χάνουν έδαφος έναντι των ήπιων υβριδικών.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
17: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
16: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
18: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
16: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
18: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
16: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
19: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
20: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
21: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
22: This is going to be absolutely massive.
21: Always.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπεις πόσο υποδέχομαι,
1: ναι,
0: Λουκία Γκάτσου, ε?
1: Και πόσο μου λείψες.
0: Και εσύ
1: μου και οι ακροατές μας.
0: Όλη τη βδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, άκουγα λίγο.
0: Έλεγα, αφήστε τη Λουκία, μου ζητάει και το ακούτε και στο τρέιλερ, να κάνει μια βουτιά.
1: Ναι, ναι, το τρέιλερ ήταν η πραγματικότητα, η απόλυτη.
0: Ούτως ή άλλως ήμουν εδώ για το opener, γιατί να μην έρθω να κάνω και παρέα με τους ακροατές του Real FM. Εσύ προφανώς καλά έκανες και άλλη μια βδομάδα.
1: Ναι, επειδή εγώ ξεκινάω Τετάρτη στο κόντρα, είπα λίγο ακόμα.
0: Καλά έκανες και σε δικαιολογούσα και ελπίζω να πέρασες καλά.
1: Καλά πέρασα, και... αλλά χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Πραγματικά ήταν μέχρι να μπω το πρώτο λεπτό, αλήθεια.
0: Σε υποδέχομαι με αναβύση και Αιγαίο, γιατί φαντάζομαι φέρνεις θαλασσινό αέρα.
1: Φέρνω θαλασσινό αέρα.
0: Δεν ξέρω αν Αιγαίο ή Ιόνιο ή κάπου αλλού, αλλά θαλασσινό αέρα.
1: Τώρα φεύγουνε, σήμερα είναι η μέρα.
0: Βέβαια, εγώ πρέπει να πω, δεν μπορώ να κρατηθώ, ότι αυτό αφορά και εμένα και σένα και τον Αντώνη και όλους μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο για όποιους είχαν τη δυνατότητα να πάνε λίγες ή περισσότερες μέρες διακοπές, μακριά ή κοντά. Αλλά εγώ στενοχωριέμαι, είχα ξεκινήσει την πρώτη εκπομπή με το τραγούδι αυτό που γίνει viral, που είναι AI, ξέρεις, τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει.
1: Το μου χρωστάς
0: έναν Αύγουστο.
1: Μπράβο, ναι. Γιατί ήταν και το σύνθημα του καλοκαιριού φέτος, το έβλεπα παντού, μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Γιατί εγώ λέω ότι χρωστάμε έναν Αύγουστο στους μισούς Έλληνες με βάση τις καταγραφές που έχουν γίνει. Το αμφισβητεί αυτό η κυβέρνηση, λέω ότι είναι λιγότεροι. Εγώ, όσοι και να είναι, και 100 να είναι ή 5 εκατομμύρια, εμένα δεν με νοιάζει, θα ήθελα.
1: Να μπορούσαν όλοι
0: να είχαν τη δυνατότητα να πάνε, όχι λίγο, κανονικές διακοπές.
1: Όπως πηγαίναμε παλιά, θυμάσαι.
0: Όλοι οι άνθρωποι.
1: Τις παλιές εποχές.
0: Μα όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να πάνε διακοπές. Είτε είναι συνταξιούχοι, παίρνουν λίγα χρήματα, είτε είναι μισθωτοί που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Αλλά απ' την άλλη, Λουκία μου, πώς να πάνε διακοπές όταν 5 μέρες διακοπών κοστίζουν παραπάνω από όσα χρειάζεται να συνταξιούχος να περάσει το μήνα.
1: Αυτό το είδα και με το παραπάνω. Το είδα στην πράξη, θέλω να σου πω. Το είδα στην πράξη. Το είδα στην πράξη. Πολύ, πολύ ακρίβεια εκεί έξω. Πολύ ακρίβεια στα νησιά μας. Διπλάσιες τιμές σε κάθε επίπεδο.
0: Τον Αύγουστο,
1: τον Αύγουστο όλα τσιμπημένα στο Θεό. Όχι τσιμπημένα, στο Θεό. Όχι τσιμπημένα. Τσιμπημένα είναι λάθος έκφραση. Όλα στο Θεό τον Αύγουστο.
0: Επειδή είναι πολύ υψηλή η ζήτηση αυτές τις ημέρες, γιατί οι περισσότεροι λόγω οικογενειακών αναγκών, υποχρεώσεων ή επαγγελματικών πάνε διακοπές 25 Ιουλίου, αν πάνε, όποιοι πάνε, με 20 Αυγούστου. Άρα και οι επιχειρηματίες του τουρισμού λένε, αφού έχω ζήτηση εκεί, θα το χτυπήσω και να βάλω το σφασμένο λόγο της χρονιάς. Και έτσι είναι όλα ακριβά. Πολύ ακριβά τότε. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να πηγαίναμε διακοπές Σεπτέμβριο, που είναι και πιο ωραίος μήνας. Πιο χαλαρός,
1: ναι,
0: Ιούνιο.
1: Απλά οι περισσότεροι, ναι, λόγω δουλειά, σχολείων, παιδιών κτλ. Δεν μπορούμε και γι' αυτό όλος ο κόσμος συνοστίζεται τον Αύγουστο και γι' αυτό βλέπουμε τα φαινόμενα που βλέπουμε. Αλλά από την άλλη, ήθελα να πω πραγματικά, λίγο βρέθηκα σε στιγμές και εγώ να λέω. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο, θα ήθελα να πω, σε πολλούς καταστηματάρχες, σε πολλούς που είχαν μικρά σούπερ μάρκετ στα νησιά. Δηλαδή είδα τεράστιες διαφορές με το κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είδες ότι υποδεχθήκαμε με το Αιγαίο.
1: Και
0: έτσι,
1: χαίρομαι πολύ,
0: γιορταστικά.
1: Γιατί
0: για να
1: μου
0: ακούσουμε
1: λείψατε
0: λίγο και εσύ, Λουκιά μου, και οι ακροατές μας λείψανε.
1: Ναι.
0: Και σιγά σιγά θα μας ξαναβρούν και θα τους ξαναβρούμε. Αντώνη Μορτάκη, για βάλε λίγο Δύση.

0: Λοιπόν, και τι μέρα διάλεξε να έρθει. Καταρχήν είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Από αύριο Σεπτέμβρη.
1: Από αύριο Σεπτέμβρη. Από αύριο καλό μήνα θα λέμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεύτερο. Όχι καλό χειμώνα, έτσι, Νίκο.
0: Πάπα, καλό χειμώνα, είσαι καλά.
1: Ούτε
0: καλό
1: καν,
0: χειμώνα.
1: Ούτε καν.
0: Από τώρα 31 Αυγούστου.
1: Όχι,
0: καλό
1: ούτε
0: χειμώνα.
1: Καν.
0: Λοιπόν, τώρα, επίσης, εσύ δεν έζησε την πολύ, πολύ, πολύ ζέστη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, μου
0: ήρθες
1: το έπανε.
0: Σε μέρα πιο δροσερή, αυτό κοιτάω τώρα, να δώσει θερμοκρασίες, αλλά έχω την αίσθηση, ξέρω και εσύ έχεις το ίδιο. Ναι, είναι πιο κάτω.
1: Είναι πιο κάτω, ναι, έχει και ένα αεράκι ελαφρό.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 41,5, 41,7 οι ανώτατες. Σήμερα τώρα είναι στην Γκόνιτσα, 37 βαθμοί. Ηράκλειο, Πλώρα 36,9, Πάτρα 36,2. Και Λουτράκι 36,1, κανονικές θερμοκρασίες για τέλος Αυγούστου και με ρηπές ανέμων ισχυρές. Πρέπει να σου πω ότι από αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία για 3-4 μέρες μέχρι την Παρασκευή. Θα έχουμε έως 38, όχι παντού, κυρίως
1: δυτικά. Θα ζήσουμε έως, πάλι έως. Λίγο εντάξει, ζεστούλα.
0: Εντάξει, για Σεπτέμβριο, 38
1: για Σεπτέμβριο είναι πολύ.
0: Είναι
1: πολύ, ναι.
0: Θα έχει μελτέμια δυνατά, άρα θέλει προσοχή ακόμα για φωτιές. Δεν περάσαμε 100% τον κάβο.
1: Ήταν και δύσκολο καλοκαίρι, πολύ
0: και
1: δύσκολο.
0: Θα έχει ξεκινώντας από σήμερα, αλλά ιδιαίτερα Τετάρτη, Πέμπτη, αρχίζουν οι μεσημεριανοαπογευματινές καταιγίδες. Τις θυμάσαι?
1: Ναι, που τις ζήσαμε φυσικά.
0: Λοιπόν, τι μέρα διάλεξες τώρα για να γυρίσεις?
1: Μέρα με πολλά, με πολλά.
0: Να ξεκινήσουμε με το πιο λαϊκό θέμα, επειδή το νούμερο ένα θέμα όλων κάθε μέρα όπου σταθούν και βρεθούν η ακρίβεια, ναι. Από σήμερα έχουν τεθεί σε εφαρμογή και θα είναι ένα από τα θέματα
1: μέτρα,
0: που θα συζητήσουμε οι μειώσεις των τιμών. Τι σημαίνει αυτό, να το πούμε αναλυτικά, ότι από σήμερα οι καταναλωτές μπορούν να βρουν, μην περιμένουν να βρουν όλες σε όλα το πόσο κάνουν η λίστα. Μπορούν να βρουν στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς ή στο μεγαλύτερο έως 1740 κωδικούς που είναι από τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, κρέας, σχολικά, ναι. Είδη με μέσον
1: όρο. Είναι πολλά, είναι αρκετά τέλος πάντων, ναι. Αλλά βέβαια να πούμε ότι στο σούπερ μάρκετ ο μέσος όρος ενός σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι, Νίκο, περίπου στους κωδικούς, δεν είναι γύρω στους 21 με 24
0: στο μεσαίο,
1: κωδικούς.
0: Όχι το μεγάλο, ούτε, ναι. Το μικρό, στο μεσαίο,
1: στο
0: το
1: μεσαίο,
0: μεγαλούτσικο.
1: Ναι, ναι, ναι, το μεγαλούτσικο.
0: Έχουμε λοιπόν μειώσεις τιμών κατά μέσον όρο, όπως είπε ο κ. Θοδωρικάκος, κ. Τσαγκάρη, 9,5%. Από αυτά το 7-7,5% το βάζουν προμηθευτές και το 2% το σούπερ μάρκετ. Εδώ έχω μία απορία.
1: Και εγώ έχω μία
0: τα
1: απορία.
0: Τα σούπερ μάρκετ δεν μας ότι κερδίζουν,
1: ναι,
0: 2%.
1: Αυτό.
0: Αν βάζουν 2 τι χάνουν.
1: Ναι. Και όχι μόνο δεν αυτό. Μέσα. Επειδή σε πολλά προϊόντα άκουγα και ερχόμενοι στο μαγκαζίνο μας, ναι, που τα λέγανε αναλυτικά τα παιδιά, ότι κάποιοι κωδικοί έχουν μειώσεις από 5% μέχρι 24%, ξέρω εγώ, 100%. Ναι, μέχρι και 40% και 44%.
0: Καλά, εντάξει,
1: ναι. Δηλαδή, τι θα κάνει ο καταναλωτής? Θα ψάχνει να βρει πού είναι η μεγαλύτερη μείωση και θα πηγαίνει εκεί? Αυτό πώς θα λειτουργήσει?
0: Ρώταμε να σου απαντάω, λέγε,
1: ναι,
0: μου.
1: Αυτό, ας πούμε, πώς θα λειτουργήσει? Δηλαδή θα πρέπει ο καταναλωτής να μπαίνει στη γνωστή πλατφόρμα, πόσο κάνει, και να βλέπει πού έχει τα μακαρόνια, ας πούμε.
0: Λοιπόν,
1: για πες μου.
0: Πρώτον, καταρχήν μιλάμε για 875 κωδικούς με μείωση τιμής μέση 6,6% που φτάνει 9 με τα σούπερ μάρκετ. 405 κωδικούς σχολικών με 12% μέση μείωση τιμής. 360 κωδικούς με μείωση 8%. Αυτό είναι ιδιωτική ετικέτα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: ιδιωτική,
1: ναι,
0: ετικέτα. Και έχει 100 κωδικούς κρέατος με μέση μείωση τιμής 7,5%. Mm-hmm. Συμμετέχουν 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Πρόσεξε τώρα. Αν ανοίξουμε την αναλυτική λίστα, θα δούμε ότι οι μειώσεις είναι από 5-40%, αλλά εγώ παίρνω το μέσον όρο γύρω στο 9%.
1: Ναι.
0: Πώς το βρίσκει ο καταναλωτής?
1: Πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Υπάρχουν ταμπελάκια,
1: ναι,
0: μείωση τιμής.
1: Που τα οποία λέει και είναι, πόσο είναι.
0: Όχι, περίμενε,
1: τιμής.
0: Περίμενε. Λέει καταρχήν μείωση τιμής.
1: Ναι.
0: Αυτό, άρα το προϊόν συμμετέχει στην πρωτοβουλία.
1: Ωραία.
0: Πρώτο. Όπως είδα σε φωτογραφίες, εγώ δεν πρόλαβα σήμερα να πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν λέει ότι είχε τόσο και πάει τόσο. Δηλαδή, μην φαντάζεσαι ότι έχει ένα μεγάλο καφές 5,50 σβησμένο 4,90.
1: Ναι.
0: Δεν είδα ένα ταμπελάκι σε κάτι μακαρόνια πένες ολικής που με πολύ υψηλά γράμματα έλεγε προηγούμενη τιμή 30 ημερών μέση,
1: ναι,
0: τόσο,
1: ναι,
0: από πάνω η κανονική τιμή και από κάτω η σημερινή τρέχα γύρευε.
1: Και αν είστε και με, αν μας ακούτε και έχετε πάει, στείλτε μας καμιά φωτογραφία να καταλάβουμε το τι είδατε.
0: Ένα ταμπελάκι από αυτό σε γνωστό στο μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ ήταν η μέση τιμή των 30 ημερών, πολύ υψηλά γράμματα των τελευταίων, ας πούμε 1,80.
1: Ναι.
0: Η κανονική τιμή του προϊόντος, ας πούμε 2 ευρώ.
1: Okay.
0: Και η σημερινή τιμή 1,60.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα ρωτήσει την κυρία Τσαγκάρη, που τον είχα φιλοξενήσει την Παρασκευή στο Open, γιατί δεν έχει, και αυτό μάλιστα είναι η βασική ένσταση σήμερα των καταναλωτών και της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει την προηγούμενη,
1: την προηγούμενη και την σημερινή επόμενη. Ναι.
0: Το οποίο ήταν πιο πρακτικό, γιατί θα ξέρει ο καταναλωτής προϊόν-προϊόν. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και η απάντηση είναι ότι πάλι δεν μπορούν, ότι απαγορεύεται από την νομοθεσία.
0: Να σου πω, αυτό που μας είπε είναι ότι στο πόσο κάνει μπορούν να μπουν και να δουν και τη διακύμανση της τιμής και την τελική τιμή. Βέβαια, το να είσαι με το κονγκλεράκι στο χέρι και να ψωνίζει δεν είναι πρακτικό.
1: Αλλά πρέπει να μπούμε πάλι σε μια διαδικασία τέτοια.
0: Δεν πρακτικό,
1: αυτό είναι πρακτικό,
0: θέμα να δεις μπροστά σου, στα μάτια,
1: βέβαια.
0: Στα ράφια. Επίσης, φτιάχνουμε στη μέρα και θα έχουν έτοιμο ένα υπολογισμό, φτιάχνουν ένα εικονικό καλάθι με αυτά τα προϊόντα για να πούνε πόσο κερδίζει ο καταναλωτής κατά μέσον όρο τη βδομάδα, το μήνα. 25 ευρώ, 30 ευρώ, αν πάρει ενδεικτικά κάποια.
1: Επίσης,
0: τώρα αυτό είναι σχετικό.
1: Άλλη ερώτηση.
0: Γιατί μπορεί να πάει κάποιος και να πάρει όλα τα εκτοτικά προϊόντα και κερδίσει πολλά. Ή να του πει, δεν μου κάνει κανένα, γιατί εγώ άλλα μακαρόνια τρώω, άλλο ρύζι τρώω, άλλο βούτυρο
1: τρώω. Γιατί είναι πολλοί που θέλουμε να παίρνουμε αυτό με το μακαρόνι έχουμε συνηθίσει, αυτό
0: άρα,
1: το τυρί του
0: τόστ. Να πει ο καταναλωτής, δεν μου κάνουν εμένα αυτές οι μάρκες, δεν συμμετέχουν.
1: Ναι.
0: Άρα είναι πολύ σχετικό το πόσο κερδίζει. Αν θέλει να το φτιάξει, ένας καταναλωτής θα μας πει. Πλατφόρμα του πόσο κάνει μες τη μέρα, τι κερδίζεις ένα μέσο.
1: Επίσης,
0: καλά.
1: Επίσης, απορία, μειώσεις τιμών σημαίνει και τέλος οι προσφορές.
0: Αμέσως.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, αυτό έχει σταματήσει, δηλαδή όλο το καλοκαίρι θα έπρεπε να υπάρχουν σταθερές τιμές στα ράφια και μάλιστα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που το είπε ο κ. Στοδερικάκος, επικαλούνται και τον πληθωρισμό και τις μετρήσεις του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν ότι όχι μόνο είναι σταθερές, αλλά έπεσαν κιόλα τιμές στα τρόφιμα, λένε. Βέβαια, εγώ επιμένω ότι έμεινε ψηλά η ακρίβεια. Δηλαδή, το να έχει αυξήσει ένα προϊόν 40 και να πέσει μείον 0,4,
1: φυσικά.
0: Δεν μου λέει κάτι, παραμένει ψηλά.
1: Το θέμα είναι αν εξακολουθούν με κάποιο τρόπο μέσα από όλο αυτό και οι προσφορές και να ελέγχονται όλες αυτές που έχουμε κάνει πολύ καιρό κουβέντα. Γι' αυτό οι τριγωνικές συναλλαγές, παραδείγματος χάρη.
0: Είναι τέσσερα διαφορετικά πράγματα. Το ένα, η αυτή η συμφωνή με συμφωνία κυρίων. Δηλαδή, λέει και ο Στοδερικάκος, τον φιλοξένησα νωρίτερα στο Open, δεν μπορεί. Δεν μπορώ εγώ να πω στην τάδε αλυσίδα πόσο θα πουλάς τον καφέ, το ρύζι, τα μακαρόνια. Είναι ελεύθερη αγορά, όσο θέλει το πουλάει, ελέγχεται μόνο για συγκεκριμένα πράγματα που προβλέπει ο νόμος. Αθέμητο ανταγωνισμό, παραπλανητικές προσφορές και όλα τα υπόλοιπα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν επιτρέπω σε αυτό το διάστημα, δεν μπορεί να έχει και προσφορές και εκπτώσεις και μειώσεις, θα γίνει μπάχαλο.
1: Ναι.
0: Το τρίτο, αυτό που λες, το πώς διαμορφώνονται οι ψηλές τιμές, αν είναι καρτέλ, τριγωνικές
1: συναλλαγές. Ναι, τριγωνικές, όλο αυτό. Αυτό
0: είναι
1: ήταν το μόνιμο πρόβλημα.
0: Μια πάγια διαδικασία ελέγχου, η οποία συνεχίζεται και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με όση αποτελεσματικότητα έχει, από την Επιτροπή της κ. Τσαγκάρη για τον έλεγχο της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει δείξει ότι κάνει δουλειά πάντως. Και έχει αποτελέσματα και σε γρήγορο χρόνο, όχι σε χρόνους κράτους.
1: Πάντως η ακροάτριά μας, η Άννα, εδώ που μας στέλνει, καμία μείωση λέει δεν είδα στο σούπερ μάρκετ σήμερα. Όλα τα ίδια ήταν αυξημένα. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω, Άννα μου.
0: Μας δουλεύουν,
1: δεν πρόλαβα να πάω σούπερ μάρκετ σήμερα, είναι η αλήθεια. Ο Μάνος μας λέει πιο χρήσιμη η τιμή ανά κιλό, ανά τεμάχιο κτλ. Και όσον αφορά τις διακοπές, αυτό το οποίο διαπιστώσαμε και εμείς στα νησιά, μας λέει εδώ ο Βασίλης ότι είναι όπως τα λέμε, οι νησιώτες βρήκαν ευκαιρία και χτυπάνε στο σταυρό.
0: Α, ναι, ναι. Α, ενδιαφέρον έχει αυτό. Λοιπόν, ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα, το οποίο θίγει και η αντιπολίτευση, είναι καλά. Εσείς δεν μπορείτε να καταπολεμήσετε την ακρίβεια και πάτε στους προμηθευτές, στον ΣΕΒ, στα σούπερ μάρκετ και λέτε: παιδιά, μου συγχωρείτε, ρίξτε τις τιμές. Αν είναι για 2 μήνες, συν 2-4. Είναι όλα αυτά που συζητάμε για 2 μήνες και κάποια από αυτά θα πάνε 4, άλλα θα αλλάξουν και θα μπουν κάποια άλλα. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάει αυτό όλο το σύστημα.
1: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
0: Ακριβώς. Μείωση τιμών.
1: Ναι.
0: Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, ότι η αντιπολίτευση λέει είναι δική σας δουλειά.
1: Επίσης,
0: δεύτερο,
1: ερώτηση, θα μπουν και άλλοι κωδικοί ή αυτή είναι, Νίκο?
0: Α, πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, το σύστημα είναι δυναμικό, δηλαδή μπορεί μέρα με τη μέρα να προστίθεται και άλλα προϊόντα. Mm. Πολύ ωραία, δεν το έχω ακούσει αυτό. Σωστά το ρωτάς. Θέλω να πω, δεν ακούσει να συζητείτε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: κακώς
1: ναι.
0: Δεν συζητείτε και σωστά το θέτεις. Επόμενο θέμα. Το θέμα είναι οι τιμές να είναι εκεί που είναι και η κυβέρνηση να δίνει αυξημένους μισθούς, αυξημένες συντάξεις και να μειώνει φόρους για να τα βγάζουμε πέρα ή να πέφτουν οι τιμές.
1: Το θέμα είναι να πέφτουν οι τιμές, έτσι δεν είναι?
0: Πώς θα πέσουν λοιπόν, Λουκία μου? Δεν λέω αυτά τα 1.700-1.700
1: δεν οδηγούς. Μιλάμε αυτά, γιατί είδα εγώ, είναι λέω σαν να ακούω ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό και δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι όμως κάτι,
0: λέω,
1: είναι
0: συνολικά, κάποια προϊόντα. Λοιπόν, να χτυπηθούν τα καρτέλ, αυτά που είπες, τα κόλπα,
1: ναι, τριγωνικές σταγές
0: και τα υπόλοιπα, το χωράφι ράφι,
1: το χωράφι ράφι, τα γνωστό,
0: να μην χρειάζεται από τη μία τσέπη να μπαίνουν και από την άλλη να βγαίνουν, αλλά πραγματικά να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο στοίχημα. Η κυβέρνηση λέει ότι κάνει κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, κάνει ελέγχους και αυτό σε αυτό το εντάσσει.
1: Και να μην είναι αυτό το βγάζω, ας πούμε, 10, σου επιστρέφω ένα ή δύο και πρέπει να είσαι ευχαριστημένος.
0: Άλλη ένσταση. Πολύ σωστά. Γιατί έχετε τόσο ψηλά τους έμεσους φόρους? Αυτό είναι η συζήτηση όσο διάστημα έλειπες κλπ. Η συζήτηση ότι η κυβέρνηση λέει ότι από τα υπερπλεονάσματα παίρνω 13 δις να πληρώσω προώρα το χρέος,
1: το
0: να
1: χρέος,
0: το πληρώσω.
1: Ακριβώς.
0: Και λέει αντιπολίτευση, κύριε, γιατί το κάνεις αυτό και δεν παίρνεις τα λεφτά αυτά, μας έχεις ψηλούς φόρους, ώστε να τα χρησιμοποιήσεις για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, για να μειώσεις το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα, να κάνεις παροχές στους ευάλωτους. Είχαμε τον κύριο Μαρκόπουλο την περασμένη Δευτέρα και αυτό που μας είπε ότι αυτό δεν γίνεται, όσοι το υπόσχονται και το λένε ψεύτες και εξαπατούν τους πολίτες, διότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν το υπερπλεόνασμα να πηγαίνει σε παροχές. Γι' αυτό και το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση την απλωμή του χρέους. Δεν λέω ότι είναι έτσι, σου λέω ότι λέει το οικονομικό επιτελείο.
1: Ναι, είναι η ανάγνωση του οικονομικού επιτελείου, γιατί έχουμε και τις άλλες αναγνώσεις του οικονομικού επιτελείου της αντιπολίτευσης, να το πω έτσι.
0: Ναι, εγώ σου είπα και τα δύο. Η αντιπολίτευση λέει μια χαρά μπορείς, και η αντιπολίτευση και οι πολίτες το ζητούν και τα συνδικάτα. Το τρίτο θέμα είναι αυτό που έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, η αγοραστική δύναμη, Λουκία.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, εάν τελικά εσύ δίνεις συνεχώς λεφτά με μορφή αυξήσεων σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, μειώσεις φόρων, αλλά συνεχίζουν τα προϊόντα να είναι ακριβά, αυτό που μετράει στο τέλος της μέρας είναι με πόσους μισθούς, με αυτούς τους αναθεωρημένους μισθούς, μπορείς να αγοράσεις ένα κιλό μακαρόνια, ένα κιλό πατάτες, ένα νίκι, να πληρώσεις.
1: Τι μπορείς να αγοράσεις γενικώς, δηλαδή με τα χρήματα τα οποία έχεις για να διαθέσεις για να αγοράσεις τα απαραίτητα, τι μπορείς να αγοράσεις. Είναι αυτό που συζητάμε, το συζητούσαμε πέρυσι και μαλλιάσει η γλώσσα μας όλο το χειμώνα. Και είναι και αυτό νομίζω που θα απασχολήσει περισσότερο από όλα από εδώ και πέρα.
0: Την πολιτική αντιπαράθεση.
1: Την πολιτική αντιπαράθεση, ακριβώς.
0: Εδώ λοιπόν, πρόσεξε, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Τι να το κάνω εγώ αν μου δίνει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά εγώ μπορώ να αγοράσω τα ίδια και λιγότερα. Εδώ είναι αυτό που κουβεντιάζαμε πριν φύγεις, ότι με βάση τη Eurostat έχουμε μισθούς εμείς και η Βουλγαρία στον πάτο της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη.
1: Κάτι που επιτέλους νομίζω πρέπει σε αυτό να σταματήσουμε να ακούμε κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι δεν είναι έτσι. Γιατί τα στοιχεία είναι αδιαφυσβήτητα.
0: Ναι. Πρόσεξε, εγώ έχω συλλέξει τρία στοιχεία εδώ, για τα οποία μάλιστα ρώτησα τον κύριο Θοδωρικάκο στο Open. Το είναι η έρευνα του ΙΟΒΕ.
1: Και δεν είναι αντιπολίτευση.
0: Λέει, το 68% των οικοκυριών δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 19%. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Φυσικά.
0: Το δεύτερο
1: 68
0: στοιχείο,
1: με 19, το μιλάμε δεύτερο, για το χάος.
0: Πρόσεξε τώρα, το δεύτερο στοιχείο, περίμενε στο τρίτο. Είναι η ΜΕΓΕΣΕΒΕ, το Ινστιτούτο της
1: ΜΕΓΕΣΕΒΕ,
0: που δείχνει ότι για 6 στα 10 νοικοκυριά το εισόδημα τελειώνει.
1: Τελειώνει πότε, 18-19 εκεί.
0: Να. Και η Τράπεζα της Ελλάδος, η έκθεση της Τράπεζας του κ. Στουρνάρας,
1: και επίσης ο κ. Στουρνάρας τα λέει αυτά.
0: Που λέει ότι το εισόδημα τελειώνει 23 του μήνα.
1: Και λέει το θέμα να τελειώνει 19-23. Το λέει ο κεντρικός τραπεζίτης, έτσι. Ναι. Το λέει ο κ. Στουρνάρας.
0: Θέλω να πω, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο στοίχημα της κυβέρνησης είναι να μπορέσει να αυξήσει το πραγματικό εισόδημα, την αγοραστική δύναμη, να μην υπάρχουν πολίτες, ταξιούχοι κυρίως, αλλά και μισθωτοί, που τα χρήματα να τελειώνουν στα μέσα ή στις 20 ή έστω στις 23 του μήνα.
1: Μας
0: να
1: τους φτάνουν να περάσουν εδώ ο Θοδωρής ότι καταλαβαίνει ότι μας δουλεύουν διαχρονικά. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, για να το πούμε έξω από τα δόντια. Εγώ νομίζω ότι τόση ώρα αυτό λέμε, ότι τα πράγματα είναι και έτσι. Δηλαδή ότι πρέπει να δούμε ουσιαστικά τι γίνεται. Εγώ δεν λέω ότι με σώνει και καλά μας δουλεύουν, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να ξέρουμε με τα χρήματα που παίρνουμε τι μπορούμε επιτέλους να αγοράσουμε. Και επειδή έχουμε μπροστά μας μία ΔΕΘ προεκλογική καθαρά. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: 100%.
1: Και επειδή θα αρχίσει ο ένας στις εξαγγελίες, ο άλλος στις εξαγγελίες, ο παράλληλος στις εξαγγελίες, να δούμε τι από αυτά είναι εφικτό, τι μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των Ελλήνων ουσιαστικά όμως πλέον. Γιατί η ακρίβεια είναι εδώ και έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
0: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που μου έδειξες προηγουμένως είναι τι διαμορφώνει την ακρίβεια, και πολλοί μιλούν για καρτέλ. Και πρέπει να σου πω ότι είχα μια συζήτηση τώρα Δευτέρα, δεν θυμάμαι, στη τηλεόραση, που έλεγαν οι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν θυμάμαι ποιος βουλευτής ή υπουργός ήταν στο πάνελ, ότι εσείς μας κατηγορείτε για καρτέλ. Μπορείτε να μου πείτε ένα καρτέλ το οποίο εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, ο πρώην
1: ναι.
0: και εσείς ως ΠΑΣΟΚ χτυπήσατε? Απαντάει η κυρία Παπαδοπούλου, νομίζω ήταν, ότι εμείς στη θητεία μας δεν είχαμε ως ΣΥΡΙΖΑ, όχι εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ 15-19 υπό τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είχαμε καρτέλ. Δεν υπήρχαν τα καρτέλ, έγιναν από το 19 και μετά. Και απαντάει ο παριστάμενος υπουργός ή βουλευτής, δεν θυμάμαι, διαβάζοντας αποφάσεις για καρτέλ, για πρόστιμα, για το διάστημα 15-19. Δεν θέλω να πω, εγώ θεωρώ ότι τα καρτέλ ζουν και βασιλεύουν
1: καλά,
0: χρόνια.
1: Καλά, και ζουν και βασιλεύουν χρόνια. Ότι κανένας ουσιαστικά δεν μπήκε στη διαδικασία να τα βάλει με τα καρτέλ.
0: Ήταν δικά σου, ήταν του ΠΑΣΟΚ, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ της Δημοκρατίας. Τα καρτέλ είναι αυτών που κερδίζουν και εμείς είμαστε τα θύματα, κατά κορόιδο.
1: Γιατί άμα είχε γίνει κάτι, θα είχε διατηρηθεί. Δεν είναι ότι έγινε κάτι και το πήρε πίσω η κυβέρνηση. Τα καρτέλ ζουν και βασιλεύουν.
0: Άλλο θέμα. Χωράφι ράφι. Επειδή συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, τώρα λέω αιτίες που διαμορφώνουν την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Ρώτησα τον κύριο Θεοδωρικάκο, και εσείς δεν είχατε βγάλει μια υπουργική απόφαση για τα ταμπελάκια? Λέει ναι, πράγματι την είχα βγάλει, αλλά αυτή η απόφαση έλεγε ότι προϋποθέτει άλλη μία από την Επιτροπή της κυρίας Τσαγκάρη, την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου, για να μου πει η κυρία Τσαγκάρη σε αυτά τα προϊόντα πρέπει να το ψάξουμε και να το γράψουμε. Τέτοια απόφαση της Επιτροπής
1: δεν την έχουμε δει ακόμα.
0: Δεν έχει υπάρξει, λέει, ώστε εγώ να μπορώ να πω ότι το λάχανο ξεκινάει τόσο, ή το κρέας ή το ρύζι ή τα παντζάρια.
1: Ναι, απλά επειδή αυτή τη συζήτηση την ακούμε πραγματικά πάρα πολύ καιρό, το θυμάμαι και από
0: πέρσι. Το ταμπελάκι είναι χρήσιμο, αν υπήρχε. Πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά δεν το βλέπω.
0: Και ο έλεγχος.
1: Αλλά
0: και
1: δεν το βλέπουμε υπήρχε... αυτό από το χωράφι στο
0: Κοίταξε,
1: ράφι.
0: Είχε δύο δυνατότητα. Το ταμπελάκι, πρώτον, εάν δω εγώ ότι έχει ξεκινήσει 10 λεπτά και μου το πουλάνε 3 ευρώ, δεν θα αγοράσω. Άρα θα τιμωρείται αυτομάτως ο κλέφτης. Το δεύτερο είναι ότι αν καταγραφούν τέτοιες περιπτώσεις, θα είναι ο μπούσουλας για έλεγχο. Πώς φουσκώνουν οι τιμές. Ο κ. Δωδρικάκος έθεσε μια ενδιαφέρουσα παράμετρο όταν μιλούσαμε νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα καταναλωτικό κίνημα.
1: Διότι ναι, αν αλλά συνδυάσεις... δεν γίνεται να τα ρίξουμε όμως όλα στους
0: όχι, βέβαια, είπα όχι πράγμα.
1: Ναι.
0: Λέω, αν συνδυάσεις, προφανώς, Λουκία μου, ναι. αν συνδυάσεις τέτοια ταμπελάκια με ισχυρούς καταναλωτές και βγούνε και πούνε οι πέντε μεγαλύτερες, αν υπάρχουν, καταναλωτικές οργανώσεις, όπου βλέπετε στο ταμπελάκι διαφορά μεγαλύτερη από τόσο, μποϊκοτάς. Θα είναι λύση.
1: Στην Ευρώπη. Θα είναι, σαφώς.
0: Στην Ευρώπη έτσι λειτουργεί.
1: Σαφώς θα είναι. Όλη η Ευρώπη έτσι λειτουργεί. Φυσικά. Στην Ευρώπη όντως υπάρχει καταναλωτικό κίνημα. Αλλά από την άλλη, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, τα ρίχνουμε στον καταναλωτή και λέμε ότι δεν υπάρχει καταναλωτικό κίνημα. Οκ, δεν υπάρχει. Και δεν, μπορεί να μην έχουμε αυτή τη συνείδηση. Αλλά από την άλλη, αν υπήρχε, ας πούμε ότι υπήρχε. Πιστεύεις εσύ ότι θα γινόταν κάτι ρηξικέλευθο, να το πω έτσι?
0: Κοίτα, μακάρι. Δεν θέλω να το ακυρώσω.
1: Όχι,
0: υπάρχει,
1: μακάρι.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα
1: να
0: καταναλωτικό
1: κίνημα. Αλλά δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία.
0: Που να συνδυαστεί με το Υπουργείο, να βγουν τα ταμπελάκια και να πει το καταναλωτικό κίνημα, όπου η διαφορά είναι μεγαλύτερη από τόσο, μποϊκοτάζει.
1: Μποϊκοτάζει.
0: Δηλαδή θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι ότι σήμερα ανακοινώθηκε, ως ανεμένετο, το είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο στην Αντλία, το ντίζελ κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος. Αναμένονται οι ανακοινώσεις, δεν ξέρω αν μου ξέφυγε κάτι την τελευταία ώρα, από τα δηληστήρια, δεν ξέρω αν είδες εσύ κάτι, γιατί αναμένεται και από εκεί, από τα δηληστήρια τα οποία επιδοτούν 5 λεπτά το πετρέλαιο και 10 λεπτά την αμόλυβδη, για να δούμε. Και αυτή η επιδότηση χρειάζεται, γιατί με το νέο γύρο πολέμου, τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς, που χτύπησαν οι Αμερικανοί το νησί Λαράκ,
1: πάλι
0: γιατί θεωρούν ότι από εκεί εκτόξευαν οι Ιρανοί πυράβλους για να αρκοδοτήσουν τα στενά, και απάντησαν οι Ιρανοί χτυπώντας και η Ιορδανία και Αραβικά Εμμυράτα, ναι, πάλι ανέβηκε το πετρέλαιο, είναι τώρα 91 δολάρια το βαρέλι. Το πετρέλαιο είναι ψηλά, αλλά έχασες κάτι όταν έλειπες πολύ δυνατό. Μας είπαν οι παράγοντες της αγοράς, θυμάσαι που λέγαμε ανεβαίνει αμέσως στην Αντλία, πέφτει αργά.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν θα πέφτει καθόλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι, ναι. Δεν θα πέφτει καθόλου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα πέφτει
1: δύσκολο.
0: Καθόλου. Ξέρεις γιατί? Όχι δύσκολα. Δεν θα πέφτει καθόλου. Δεν θα πέφτει καθόλου. Διότι υπάρχει έλλειψη brand. Δεν είναι μόνο ένας πόλεμος, είναι και ο άλλος. Το έχουν
1: σε
0: σταματήσει οι εξαγωγές
1: οι Ρώσοι. Δηλαδή να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην αγορά.
0: Υπάρχει έλλειψη brand όπως και στην κυροζήνη. Άρα εξαιτίας των περιορισμένων ποσοτήτων που διατίθενται, λένε οι παράγοντες της αγοράς εδώ ότι δεν θα ακολουθεί η Αντλία τη διεθνή μείωση της τιμής του brand. Εγώ σου λέω ότι θα ακολουθεί την άνοδο. Δεν θα ακολουθεί τη μείωση. Και θα έχουμε ένα κολλημένο πετρέλαιο στα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό. Αν συνδυάσει και το ρεύμα και το αέριο που είναι πολύ ψηλά, συνιστά ένα σκηνικό πολύ υψηλού κόστους που πρώτον ρωτώ, θα αντέξουν οι προμηθευτές μειώσει τέτοιες για 4 μήνες, όταν έχουν αυξημένο κόστος.
1: Πάντως βλέπω, έχει γεμίσει εδώ ο πίνακας με τα email σας. Βλέπω πάρα πολύ πόσο σας απασχολεί το θέμα της ακρίβειας. Πάρα πολύ, και είναι λογικό, όπως μας απασχολεί και εμάς, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι το θέμα το οποίο θίγουμε σχεδόν καθημερινά εδώ από την εκπομπή και πραγματικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε, και επειδή μας ακούνε θέλουμε να βοηθήσουμε.
0: Τώρα δεν προλάβουμε να πούμε τα άλλα θέματα, δεν πειράζει, τα ακούνε και στα πολιτική ειδήσεων ακροατές μας,
1: λίγο,
0: αλλά
1: ναι.
0: Επειδή πλησιάζει η ΔΕΘ το Σάββατο, ναι. Για πρώτη φορά θα ανέβουν αγρότες με τα τρακτέρ τους.
1: Φυσικά, γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα.
0: Λένε ότι είναι απλήρωτοι, δεν έχουν ανοίξει οι πλατφόρμες. Έχουμε λοιπόν προσκαλέσει και ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκαν τον Γιάννη Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και τον Σοκράτη Αληφτήρα, εκπρόσωπο της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, να ακούσει ο κ. Αδριανός γιατί κατεβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ανεβαίνουν οι αγρότες.
1: Γιατί ανεβαίνουν οι αγρότες.
0: Υπάρχει
1: και το τεράστιο θέμα στη Λέσβο, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Με τον
0: Αυθόδη
1: Πυρετό και τη θανάτωση πολλών ζώων.
0: Επίσης θα έχουμε τον κύριο Κορκίδη με την κυρία Καλαποθαράκου για αυτό που συζητούσαμε τώρα για τις τιμές αργότερα, και τον κύριο

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασμίδου.
2: Το Ξένο, το Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο στον Αυριακό.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Με 900.000 συστήρα στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.
7: Πάμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι

0: προβάκινα να ακούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM 97,8, 34 λεπτά μετά τις 3. Τελευταία μέρα του Αυγούστου. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι επέστρεψες?
1: Έχω συνειδητοποιήσει, να το συνειδητοποιήσω. Είμαι εύκολη στο να. Δηλαδή, θέλω ένα μισάωράκι, ούτε μισάωράκι, τεταρτάκι. Κατευθείαν μπαίνω μέσα στο ρυθμό.
0: Και επέστρεψε να τώρα διαβάζω εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος του βρέφους στην Κυψέληξη, σε αυτό που το βρήκαν μέσα σε μια βαλίτσα 7-8 μηνών. Φρίκι. Υπόθεση φρίκης, φρίκι, πραγματικά. Η άλλη μεγάλη της ημέρας είναι η ναυτική τραγωδία
1: στην
0: ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Με ένα ναυάγιο καταμαράν που προφανώς το χρονικό ενός προαγγελθέντος εγκλήματος, από όλες τις πλευρές, 8 νεκροί, 17 αγνοούμενοι.
1: Όντως αγνοούνται 18 άτομα.
0: 17 αγνοούμενοι, 243 διασωθέντες. Αλλά εδώ αποκαλύπτονται σημεία και τέρατα, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, διότι τώρα ανοίγουμε το κεφάλαιο αγρότες.

0: Στη Ροδόπη και βεβαίως.
1: Α, Ροδόπη. Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία. Και ο κύριος Σοκράτης Αληφτήρας από τη Λάρισα. Κύριε Αληφτήρα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κυρία Γκάτσου, καλησπέρα κύριε Σταπελάκη. Τον κύριο Ανδριανό, είστε τον υπουργό.
1: Ναι, βέβαια. Τον κύριο Ανδριανό. Ο οποίος πάντα είναι πρόθυμος να συζητήσει μαζί σας, κύριε Αληφτήρα, και εγώ
2: και
1: το πιστώνω.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό,
3: το
2: ναι. Ακριβώς.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και με όλους βεβαίως τους αγρότες
1: χωρίς,
0: που έκανα και σήμερα, εδώ κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, είχα συναντήσεις με εκπροσώπους και με τους κτηνοτρόφους και με τους αγρότες.
2: Είναι σημαντικό ότι μιλάτε και δημοσίως, κύριε Ανδριανέ, και σας το πιστώνουμε αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αληφτήρα για να ακούσει και ο υπουργός, να ακούσουμε και εμείς και να απαντήσει γιατί οι αγρότες αποφάσισαν προχθές για πρώτη φορά να ανέβουν με τα τρακτέρ τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι παράπονο έχετε, τι δεν έχει κάνει η πολιτεία που περιμένετε να κάνει. Εμείς ξέρουμε συνολικά πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και με το διεθνές περιβάλλον, την αύξηση του κόστου. Έχουμε πολλές φορές, κύριε Αληφτήρα, τεράστια αύξηση κόστου, πετρέλαιο, λιπάσματα, ότι πουλάτε φθηνότερα από ό,τι σας κοστίζει και εγκαταλείπουν όλο και περισσότεροι. Ποιο είναι όμως, ποια είναι τα 2-3 βασικά αιτήματα και παράπονα που έχετε για να φτάσετε να ανέβετε στη ΔΕΘ με τρακτέρ?
3: Κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, είμαστε σε ένα πολύ χειρότερο σημείο από ότι είμαστε την περίοδο των ταμπλόκων, όπου μείναμε 55 μέρες στον δρόμο, δίνοντας έναν αγώνα επιβίωσης όχι μόνο για μας, τους ανθρώπους της παραγωγής, αλλά για ολόκληρη την κοινωνία, καθώς και εμείς εκτός από παραγωγή είμαστε καταναλωτές. Μεσοσταθμικά έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα περίπου 30% λόγω της εκρηκτικής αύξησης της τιμής του πετρελαίου και της τιμής των λιπασμάτων. Θα μου πείτε ότι είναι ένα διεθνές περιβάλλον, ένα γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι δύσκολο και δεν μπορούν να ληφθούν κάποιες αυξήσεις, αλλά δεν μπορώ, κύριε Στραβελάκη, να αντιληφθώ πώς γίνεται να πέφτει η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή, η τιμή του πετρελαίου να παραμένει πάνω από 2 ευρώ. Και αν βγάλουμε την κρατική επιδότηση που ευτυχώς θα συνεχιστεί και το μήνα Σεπτέμβριο, θα είχε πάει στο 2,10 και στο 2,15, και πώς γίνεται να έχουν σταματήσει οι πύραυλοι να πέφτουν στη Μέση Ανατολή και να μην πέφτουν οι τιμές των λιπασμάτων. Ένα θέμα είναι το κόστος παραγωγής. Ένα δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα που θέλω να θέσουμε στον κύριο Ανδριανό είναι ότι εμείς δεν περιμένουμε, δεν έχουμε προσοχές από τον κύριο Μητσοτάκη, καθώς θεωρούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική που έχει επιλέξει απέναντι στον πρωτογενή τομέα, καθώς δεν έχει πληρώσει ακόμα εκκρεμότητες το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας που έχουν ελέγχους λόγω monitoring που δεν έχουν πληρωθεί ευρωπαϊκά κονδύλια. Που έχουν προβλήματα με το ΚΑΕΚ και το ΑΤΑΚ, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και τα γνωρίζει ο κύριος Ανδριανός, και δεν έχουν πληρωθεί. Δεν έχουν ανοίξει οι ΟΣΔΕ το 2026. Τουλάχιστον μπορεί να έχουν ανοίξει επίσημα, αλλά τα γραφεία, τα ΚΙΔ, δεν κάνουν τις δηλώσεις, καθώς δεν μπορούν να δουλέψουν αυτό το καινούργιο λογισμικό, το κρατικό λογισμικό που έχει εφαρμόσει η ΑΔΕ. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν γίνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, δεν πρόκειται να πληρωθούμε για τις προκαταβολές των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όταν σε άλλες χώρες έχουν ολοκληρωθεί. Και ένα τρίτο πολύ μεγάλο ζήτημα είναι η κτηνοτροφία, είναι η ευλογιά, ήταν η πανόλη, είναι ο αυτόδης πυρετός στη Λέσβο. Έχουμε χάσει περισσότερα από 800.000-900.000 ζώα. Σε ένα ζωικό κεφάλαιο εγωπροβάτων που είναι περίπου 5 με 5,5 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι έχουμε χάσει περίπου το 30%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και στα προϊόντα που παράγονται, και σε ανθρώπους που μένουν αυτή τη στιγμή και δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα και περιμένουν από τη διάθεση και της πολιτείας το πότε θα τους δώσει κάποια χρήματα. Βλέπουμε ότι η στρατηγική που ακολούθησε το Υπουργείο και η κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και ουδής γνωρίζει πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ορθοποδήσουν, πώς θα επιβιώσουν και κυρίως πώς θα ξανακάνουν να αναστήσουν το ζωικό κεφαλαίο, καθώς θέλουν να παραμείνουν στη γη τους, θέλουν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους, θέλουν να είναι πάλι χρήσιμοι στον πρωτογενή τομέα.
1: Άρα, απάντηση, κύριε Υπουργέ, τα ακούσατε, τα είπε συνοπτικά ο κύριος Αληφτήρας, όλα τα προβλήματα και τους λόγους που τους οδηγούν να ανέβουν με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη. Σας ακούμε.
0: Ναι, βεβαίως, εντάξει, δεν θα συμφωνήσω προφανώς με τον κύριο Αληφτήρα.
1: Απαντήστε ένα προς ένα, Υπουργέ.
0: Ναι, βέβαια. Και για τις προσδοκίες που είπε ο κύριος Αληφτήρας, έχουν αποδείξει και ως κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ότι όταν δεσμευόμαστε για κάτι, και το γνωρίζει ο κύριος Αληφτήρας, το υλοποιούμε. Όπως δεσμευτήκαμε, για παράδειγμα, να στηρίξουμε μέσω του προγράμματος De Minimis την ειδική του Τριφύλλη, δηλαδή λόγω της ευλογιάς, 35 εκατομμύρια περίπου διοχετεύτηκαν και προς τη στήριξη των παραγωγών της Μυδικής. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές και η στήριξη των παραγωγών ρυζιού, γύρω στα 20 εκατομμύρια. Ό,τι λοιπόν είχαμε δεσμευτεί και άλλες πληρωμές, και γνωρίζει πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει, ότι και οι προηγούμενες πληρωμές ήταν από τις καλύτερες και πιο δικαιότερες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και ό,τι προβλήματα υπάρχουν, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, τα αντιμετωπίζουμε και τα λύνουμε και

0: Βεβαίως λέει, όπως είπε, υπάρχουν
1: Υπουργέ μου, στάθηκα σε ένα, θα μας πείτε με την ισχύα σας. Θυμάστε πόσες φορές είχαμε μιλήσει πέρσι, σε κινητοποίησεις μηνών, με μπλόκα στις αθλητικές. Είπε ο κ. Αλευτήρας, μετά από όλα αυτά, φέτος είμαστε χειρότερα από πέρσι.
0: Χειρότερα, σε τι εννοεί ο κ.
2: Αλευτήρας? Στις πληρωμές, να υποθέσω.
1: Κ.
2: Αλευτήρα.
3: Εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων και τα πρόγραμμα, η χώρα μας...
0: Μισό λεπτό,
3: κύριε Αλευτήρα.
1: Να μας πει ποιο είναι το χειρότερα για να απαντήσετε.
0: Μισό λεπτό, όπως γνωρίζετε, οι τιμές δεν καθορίζονται από εμάς. Οι τιμές πωλήσεων ενός προϊόντος δεν είναι πολιτική που μπορεί...
3: Πείτε ότι είναι ελεύθερο εμπόριο.
0: Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει... μια κυβέρνηση, έτσι το γνωρίζετε,
3: κύριε Ανδριανέ. Στο ελεύθερο εμπόριο όμως δεν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγές όμοιων με τα δικά μας παραγόμενα προϊόντα και την ίδια στιγμή τα δικά μας προϊόντα να παραμένουν αδιάθετα στις αποθήκες. Σας λέω για τις πατάτες στην Ευρωκοπίου την ίδια στιγμή εισάγουμε.
0: Σας λέω
3: για το ρύζι που είπατε, δώσετε μήνυμα.
0: Το ρύζι δεν το στηρίξαμε, κύριε. Ό,τι δεσμευτήκαμε.
3: Εθνική κυβερνητική πολιτική.
0: Αφήστε με, θα απαντήσω. Δηλαδή, μισό λεπτό να απαντήσω, γιατί είμαι και εγώ σε μια δυσκολία λόγω τη περιοδία.
1: Ελάτε, Υπουργέ, απάντησε. Απλώς σας εξήγησε βεβαίως, τι εννοεί χειρότερη θέση φέτος.
0: Δεν είναι χειρότερη με την έννοια την εξής. Θυμάστε πέρσι ότι υπήρχαν τεράστια προβλήματα στις πληρωμές. Οι πληρωμές έγιναν και έγιναν πολύ καλύτερες πληρωμές φέτος και του χρόνου και φέτος, τέλος του χρόνου ή τον Οκτώβριο, όποτε έχει, όποτε προβλέπονται οι πληρωμές
3: στο χρόνο. Δεν έχουμε κάνει δηλώσεις καλλιέργειας ακόμα.
0: Βεβαίως δεν έχετε κάνει, γιατί επιτέλους πρέπει να τελειώσουμε με το σύστημα που θα είναι ξεκάθαρο, θα είναι πλέον κρατική υπόθεση όλη η διαδικασία των ελέγχων και τα αρχεία, και όχι σε κάποιους σε κάποιες προβληματικές περιπτώσεις του παρελθόντος που δημιούργησαν το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Λοιπόν, η ΑΔΕ πλέον έχει αναλάβει όλη αυτή την πλατφόρμα του MyAngro με απλουστεύσεις. Είναι σε συνεννόηση με το ΓΕΟΤΕ και με την ΕΘΕΑΣ και μάλιστα ανακοίνωσαν και πρόσθετες απλουστεύσεις, όπως γνωρίζετε, στην υποβολή της ενιαίας αίτησης για το 26 μέσω του MyAgro. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα και το βασικό είναι να προχωρήσουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, ώστε πλέον να μην έχουμε τα προβλήματα του παρελθόντος και βεβαίως και να είναι δίκες, όπως είπα, και αντικειμενικές και να πιούν τα χρήματα στους
2: πραγματικούς. Άρα, κύριε Ανδριανέ, ναι, τι ζητάτε ουσιαστικά εσείς από τους αγρότες? Υπομονή αυτή τη στιγμή μέχρι να προχωρήσουν όλα αυτά τα οποία μας λέτε?
0: Εμείς δεν λέμε ότι λύσαμε με ένα μαγικό ραβδί όλα τα προβλήματα. Όμως τα βήματα που έχουν γίνει, κύριε Κάτσο, είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε λύσει τεράστια προβλήματα που αυτή τη στιγμή ο κύριος Αλευτήρας πιστεύω ότι έχει τη δύναμη να πει ότι πράγματι έχουμε κάνει σωστά βήματα και λύσαμε προβλήματα και να το αναγνωρίσει. Πρέπει δηλαδή να αναγνωρίζουμε και τα σωστά.
3: Ήταν καλύτερα. Εγώ θα θέσω ένα απλό ερώτημα. Στο δημόσιο διάλογο που κάνουμε και το κάνουμε πάρα πολύ καλά και απολύτως δημοκρατικά και με πολύ ήρεμους τόνους, πώς θα είναι αύριο, είναι 1η Σεπτεμβρίου. Πώς λέτε ότι θα πληρώσετε προκαταβολή των ευρωπαϊκών κονδυλίων 15 Οκτωβρίου, όταν δεν έχουν γίνει
0: 550.000
3: δηλώσεις καλλιέργειας και αυτές τις δηλώσεις θα πρέπει να τις ελέγξουμε?
0: Κύριε Αλευτήρα, να σας πω κάτι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για αυτή την μεταρρύθμιση και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουμε και να βάλουμε πλάτη για να γίνουν και οι πληρωμές κανονικά, και νομίζω ότι όποια προβλήματα υπάρχουν, σας είπα και πριν ήδη και γνωρίζετε ότι η ΕΘΕΑΣ που είναι ένας συνομιλητής επίσημος και της πολιτείας και το ΓΕΟΤΕ ανακοίνωσαν λοιπόν μαζί με την ΑΔΕ απλουστεύσεις. Ό,τι λάθη ή αδυναμίες του συστήματος, αν υπάρχουν δηλαδή σε αυτή την πλατφόρμα που σας λέω, είναι η μεγάλη επιτυχία είναι ότι έχουμε πλέον μια πλατφόρμα με δεδομένα σημαντικά για δίκαιες και αντικειμενικές πληρωμές με διασταυρωτικούς ελέγχους. Είναι για πρώτη φορά λοιπόν η ΑΔΕ θα διαθέτει αυτό το εργαλείο, το ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα είναι κρατικό. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα και πρέπει πραγματικά να το επικροτήσουμε. Και εδώ είμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα. Ο στόχος μας είναι να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. Θέλουμε να πληρώσουμε. Ποιος δεν θέλει, ποιος πολιτικός δεν θέλει, υπουργός ή πρωθυπουργός, να πληρωθούν οι αγρότες? Θα πληρώσουμε, λοιπόν, θα πληρώσουμε λοιπόν όπως
2: πληρώσαμε. Σε αυτό που σας λέει ο κύριος Αληφτήρας, ότι δεν υπάρχει ο χρόνος, κύριε Ανδριανέ.
0: Όταν κάνεις μια μεγάλη μεταρρύθμιση και για πρώτη φορά λοιπόν προσπαθείς να φτιάξεις μια πλατφόρμα με νέα δεδομένα που θα είναι σε ένα νέο φορέα, ο οποίος σας θυμίζω ότι έλεγαν για την ΑΔΕΑ δεν είναι πιστοποιημένος ο φορέας και πώς θα κάνει πληρωμές. Και πριν από ένα μήνα πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Τις πληρωμές, κύριε Ανδριανέ, τις κάνατε χωρίς να έχει πιστοποιήσει το φορέα.
0: Λοιπόν, όμως τις κάναμε λοιπόν και λέγατε ότι δεν θα πάρουμε, και, δεν θα πάρουμε την πιστοποίηση. Λοιπόν, η ΑΔΕ ήταν ο φορέας που είχε την αξιοπιστία να κάνουμε λοιπόν τις σωστές πληρωμές. Προχωρήσαμε, ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση και ένα κυβερνητικό βήμα προς την επόμενη μέρα για την αλλαγή της σελίδας στον πρώην ΟΠΚΠ. Και να είστε σίγουρος, κύριε Αληφτήρα, όπως λέγαμε για τη Μυδική και τελικά την πληρώσαμε, όπως λέγαμε για το ρύζι και τελικά πληρώσαμε, όπως έχουμε κάνει καταβολές και έχουμε πληρώσει για την φτηνοτροφία που δυστυχώς η Ευλογιά και ο Αυτόδης πραγματικά έχουν...
3: Η κτηνοτροφία του 2026,
0: αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν, δώσαμε λοιπόν ό,τι χρειαζόταν και τη στήριξη που θα χρειαστεί στην πορεία θα την δώσουμε, γιατί θεωρούμε ότι και έτσι βλέπουμε ως εθνική υποχρέωση να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και τη χτινοτροφία. Και βεβαίως θυμίζω ότι ήδη, δηλαδή, στη Λέσβο.
2: Αυτό, ας πούμε, στη Λέσβο, ναι, κύριε Ανδριανέ, ναι, ναι, σας κατηγορούν ότι, ναι, δεν υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, παραδείγματος χάρη.
0: Να σας πω, κύριε Κάτσου, να σας εξηγήσω για να υπάρξει ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Χωρίς εκρίζωση δεν μπορεί να προχωρήσει. Υπάρχει σχεδιασμός και υπάρχει και σχέδιο για την ανασύσταση, όμως για να γίνει ανασύσταση ενός κοπαδιού πρέπει να είναι καθαρή η περιοχή. Αν δεν γίνει εκρίζωση του ιού, της επιζωοτίας, δεν μπορεί να προχωρήσουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο και από νομικό στο εθνικό μας δίκαιο, αλλά και υπάρχει και ευρωπαϊκός κανονισμός που έχει πραγματικά συγκεκριμένο πλαίσιο που δεν μπορείς να κινηθείς εκτός αυτού του πλαισίου. Είμαστε εδώ, κύριε Αληφτήρα, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, και να μας ακούσουν και οι αγρότες μας. Πάντα τους ακούμε και πάντα έτσι, αυτό που μας ενώνει είναι η αγωνία βεβαίως για τα προβλήματα του αύριο, γιατί βλέπουμε την γεωπολιτική αστάθεια που είπε και ο κύριος Αληφτήρας. Όλη αυτή η γεωπολιτική αστάθεια, κύριε Αληφτήρα, έχει προφανώς επίπτωση και το γνωρίζουν οι αγρότες μας.
3: Θα πω, κύριε Ανδριανέ, με την αγωνία παραγωγία, δεν οικογένειες και δεν ξέρω
0: Όχι, βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν στηρίξαμε και γνωρίζουν πολύ καλά και οι αγρότες μας. Γι' αυτό βλέπετε και πιστεύω, αν κάνετε και ένα ρεπορτάζ, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, που κάνετε, θα δείτε ότι και τον προηγούμενο καιρό έγιναν όλες οι πληρωμές που είχαν ελεγχθεί, είχαν διασταυρωθεί τα στοιχεία. Και ό,τι εκκρεμότητα έχει μείνει ή υπάρχουν κάποιοι για έλεγχο, πρέπει να γίνεται έλεγχος. Τι να κάνουμε, κύριε Αληφτήρα, πρέπει να γίνεται πλέον έλεγχος. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε, τελειώσανε οι παλιές εποχές.
3: 80.000 ζώα έχουν χαθεί στη Λέσβο, σε ζωικό κεφάλαιο 400.000. Οι συνάδελφοί μου από εκεί βγαίνουν ευθέως και κατηγορούν και προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα είπαν και στον κυβερνητικό βουλευτή και στον κύριο Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη, ότι 6 μήνες μετά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι χνηλατήσεις.
0: Έχουν, καταλαβαίνετε.
2: Και κάποιοι λένε, κύριε Ανδριανέ, ότι κανένα από τα ζώα αυτά δεν είναι ανάρρωστο, και αυτά που πάνε και για ομαδική σφαγή σήμερα το πρωί. Ούτε είχε αρρωστήσει εμφανώς πριν, ότι κάποιες προβατίνες είναι έγκυες.
0: Ναι, υπάρχουν κανόνες όταν μία εκτροφή βγαίνει θετική από το εργαστήριο, η χτινή ιατρική, όχι πολιτική, ούτε περιφέρεια, ούτε τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε οι υπουργοί αποφασίζουν, με την έννοια ότι οι επιστήμονες με τα επιστημονικά δεδομένα και με το πλαίσιο το νομικό και το κανονιστικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οφείλουν και αυτό προχωρούν στη θανάτωση όταν μια εκτροφή βρίσκεται θετική. Αυτό το πλαίσιο υπάρχει. Και αυτό
1: οι ίδιοι εκλιπαρούσαν να σταματήσουν οι θανατώσεις,
2: ναι,
1: και μου έλεγε νωρίτερα ο περιφερειάρχης, ο κύριος Μουτζούρης, κύριε Υπουργέ, ότι παρεμβαίνει για να σταματήσουν οι θανατώσεις άμεσα.
0: Όχι, η εκλιπαρούσαν δεν μπορεί κανείς, έτσι, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, να υποκαταστήσει και το νομικό και το κανονιστικό, όπως είπα, πλαίσιο, αλλά και τους επιστήμονες και τις υπηρεσίες. οι υπηρεσίες ιχνιατρικές.
2: Ναι, αλλά οι επιστήμονες ζητούν εμβολιασμό, κύριε Αντριανέ.
0: Η ιχνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου. Οι ιχνιάτροι και η επιτροπή που είχε γίνει και οι αρμόδιοι τέλος πάντων ιχνιάτροι, κανένας δεν έχει εισηγηθεί. Τουλάχιστον γιατί η αρμοδιότητα είναι και του κύριου Καβαδά, έτσι, η κτηνοτροφία. Εγώ δίνω τις
1: εξηγήσεις. Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Είναι του κύριου Καβαδά, το άλλο.
0: Ναι, βεβαίως. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις. Γίνεται ομαλοποίηση, έχει ομαλοποιηθεί η διακίνηση των τελειοκομικών προϊόντων, γιατί και εκεί υπήρχε πρόβλημα. Σας θυμίζω ότι αρχικά είχε απαγορευτεί ως απαραίτητο μέτρο για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Και σιγά σιγά με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, ώστε, γιατί το στίχημα το μεγάλο, κύριε Στραβελάκη και κυρία Κάτσου, είναι να μην φύγει ο ιός εκτός, εκτός νησιού και πάει σε άλλα νησιά, σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες
1: Υπουργέ,
0: και πάει στην υπόλοιπη χώρα.
1: Επιτρέψτε μου, επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος, θέλω να γυρίσουμε, να αφήσουμε τη Μυτιλήνη που είναι και αρμοδιότητα του κυρίου Καβαθά και να γυρίσουμε, θέλετε να κάνετε ερώτηση, είπατε στον Υπουργό, κύριε Ληφτήρα,
3: για τη Μυτιλήνη, για το... ενέργειες στη Μυτιλήνη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν τον κύριο Χάντσεν που είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος ότι υπάρχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα πρέπει η χώρα μας να πάει να συζητήσει τι θέλουμε. Να πάμε σε ένα στοχευμένο εμβολιασμό για να τελειώσει αυτό.
0: Λοιπόν, ο κύριο Αλυσίας, νομίζω ότι καταρχήν δεν ξέρω τα κτηνοτροφικά πόσο τα ξέρει. Λοιπόν,
1: λέω να τα κλείσουμε για να πάμε ξανά στα αγροτικά. Γιατί είναι και πολύ επιμέρους. Εγώ σέβομαι απολύτως τους πολίτες Μυτιλήνης. Είναι συγκλονιστική η κραυγή αγωνίας τους. Καταστρέφονται οι άνθρωποι.
0: Αλλά
1: επειδή βλέπω το ρολόι, έχουμε δύο λεπτά μόνο. Και η Λουκία μου έχει μείνει μία απορία. Η απορία που θέλω να απαντήσετε, Υπουργέ. Εγώ δεν πήρα απάντηση σε αυτό που ο κύριος Αλευτήρας, ότι είναι ακόμα απλήρωτη για πέρσι και ότι από φέτος δεν έχουν ανοίξει οι διαδικασίες εκείνες για τις φετινές πληρωμές.
0: Κάνει λάθος ο κύριος
1: Αλευτήρας. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι αποτέλεσμα των ελέγχων και έτσι θα πάμε.
0: Θα σας πω τώρα. Παρακαλώ. Το νέο ΟΣΔΕ καταρχήν το 26 έχει ανοίξει, όμως έχει ανοίξει και το 25 για να γίνουν διορθώσεις όποιοι έχουν κάποια στοιχεία και θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Και όπως έγιναν διορθώσεις, όπως θυμάστε με το monitoring που το είχαμε αναφέρει πολλές φορές και Στραβελάκη και στις τηλεοπτικές αλλά και στο ραδιόφωνο εκπομπές σας, έγιναν διορθώσεις μέσα από το AgriSnap, πληρώθηκαν οι άνθρωποι και έχουν πληρωθεί πάρα πολύ. Όποιοι έχουν ακόμα προβλήματα και μπορούν μέσα από τις διορθώσεις και μέσα από την πλατφόρμα, γιατί βεβαίως η πλατφόρμα δεν ανοίγει όπως άνοιγε παλιά με την ευκολία που άνοιγε στον πρώην ΟΠΚΠ. Υπάρχουν παιδεία συγκεκριμένα που μπορεί να διορθώσει και υπάρχουν και διαδικασίες. Υπάρχουν και έλεγχοι. Άρα έχουμε περάσει σε μια άλλη περίοδο. Υπάρχει μια αλλαγή σελίδας. Βεβαίως βλέπουμε αν έχει αδικηθεί κάποιος, όχι εμείς, η ΑΔΕ, και διορθώνει, γιατί η βούληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργού του κ. Σχοινά και η δικιά μου όλη τη πολιτική ηγεσία και κατέβηση του Πρωθυπουργού είναι να μην αδικείται κανένας αγρότης, κανένας ακτινοτρόφος που δικαιούται και δεν έχει πάρει την αποζημίωσή του, την ενίσχυσή του. Θα πληρώνονται κανονικά όποιος μέσα από τις διαδικασίες αποδεικνύει ή έχει τα στοιχεία.
1: Θα πληρώνεται. Τελευταία λέξη, Αλευτήρα, έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα, παρακαλώ πολύ.
3: Κύριε Στραβελάκη, τα προβλήματα...
0: Είναι ξεκάθαρη μισό λεπτό, κύριε Κεδελά.
1: Δεν θα προλάβουμε, Υπουργέ.
0: Τόσο πολύ, μιλήσατε αρκετά, να κλείσω τουλάχιστον το... Το λεπτό, μισό έτσι δευτερόλεπτο. Ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε αλίμονο, έτσι, αν έλεγε κάποιος το αντίθετο, την πρωτογενή παραγωγή και τους Έλληνες γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, γιατί αυτό είναι η εθνική μας υποχρέωση. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.
1: Ελάτε και Αλευτήρα, τελευταία λέξη.
3: Καλλιέργεια, κύριε Στραβελάκη και κύριε Αγκάτσου, το 2026 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Μπορεί το λογισμικό να λειτουργεί όπως λέει ο κύριος Ανδριανός και η ΑΔΕ, αλλά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων δεν μπορούν να δουλέψουν αυτό το λογισμικό. Και δυστυχώς ανάμεσα στη διαμάχη του ΓΕΟΤΕ και των ΚΙΔ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι οι αγρότες. Και αυτοί που πραγματικά ζημιώνονται είναι οι αγρότες που δεν μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους για να συνεχίσουν την καλλιέργεια.
0: Μα δεν έχει έρθει ο χρόνος, γιατί δεν μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους. Μισό λεπτό.
3: Πρώτη Σεπτεμβρίου, είμαστε κύριε Ανδριανέ. Πότε θα κάνετε
0: την πρόσκληση? Δεν μπορώ λοιπόν. Έχει ανακοινωθεί. Αν την ΑΔΕ θα ενημερώνεστε. Έχει ανακοινωθεί λοιπόν, κύριε Αλυφτήρα, χρονοδιάγραμμα. Θα περιμένουμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα δεν έχει φτάσει ακόμα. Εδώ είμαστε πάντως να διορθώσουμε. Πράγματι υπάρχουν προβλήματα και εμείς μιλάμε και με ΚΙΔ και με ανθρώπους που υποδέχονται δηλώσεις ή υποβάλλουν δηλώσεις. Όπου λοιπόν υπάρχουν, είναι μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεταρρύθμιση. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο ακόμα. Ό,τι υπάρχει πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό, τον κύριο Αντριανό, τον κύριο Ληφτήρα, τον εκπρόσωπο των αγροτών της Λάρισσας. Θα έχουμε την ευκαιρία στο δρόμο για την Διεθνή Έκθεση, αλλά και αμέσως μετά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, Λουκία, σε δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι, και επιστρέφουμε να πιάσουμε το άλλο μεγάλο θέμα, ελληνοτουρκικά.
1: Και μετά μείωση τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ και αν είναι λύση για την ακρίβεια.
4: Real FM.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Ρωμαίος
8: Ιουλιέτα
7: από τον Post την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
4: Real FM.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
5: Ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τρία παιδιά. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Η μέση μείωση ανέρχεται στο 9,5%, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Υπεγράφει στο Τελαβίβι τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται η συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών της αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στο 7,9% υποχώρησε το ποσοστό της ενεργίας τον Ιούλιο από 8,9% τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων του ναυαγίου, στο οποίο 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 900 και οι αγνοούμενοι τους 5.000.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Δύο αργυρά μετάλλια κατέκτησε στην Άρση Βαρών η Μαρία Στρατουδάκη στα 53 κιλά στους Μεσογειακούς Αγώνες. Σήκωσε στο RSA 83 κιλά και στο ZT 104 κιλά και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Στο handball, η εθνική μας ομάδα των ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει στο τελικό της διοργάνωσης διεκδικώντας το χρυσό μετάλλιο στις 9 απόψε απέναντι στην Αίγυπτο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather.
5: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λουκία, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε.
0: 5 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Αντώνης Μορτάκης, Δήμητρα Πανανού, Αναστασία Γκεργκελεζίου και όλοι εσείς στο 211-200-8-200. Και
1: Real FM παπάκι, κάτσε να το βρω, studio@realfm.gr. Ναι.
0: Και εκεί
1: τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα.
0: Για πες λίγο.
1: Κυρίως για την ακρίβεια και για τις τιμές και για όλα αυτά. Για την αγοραστική μας δύναμη. Βλέπουμε ότι έτσι θα πάμε και φέτος. Αυτό θα σας απασχολεί. Εγώ το βλέπω ξεκάθαρα, Νίκο. Και φυσικά για το καταναλωτικό κίνημα. Εδώ μας λέει ένας φίλος μας, ο Real Blogger, ότι μπορεί περίφημα να υπάρξει αρκεί να ενωθούν όλες οι σχετικές οργανώσεις σε μια πανελλαδική ώστε να έχουν δυναμικότερη εκπροσώπηση. Προτινόμενος τρόπος δράσης, μποϊκοτάζ ονομαστικά τόσο σε προϊόντα όσο και σε επιχειρήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διαμορφώσουμε κι εμείς μια τέτοια συνείδηση. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Κοίτα. Όταν έκλεισε την συνέντευξη που μου έδωσε στο Όπεν ο κ. Στοδωράκος σήμερα, μου είπε ακριβώς αυτό, ότι κάτι που λείπει από την Ελλάδα, και αυτό δεν είναι να πεις ότι είναι για καλό του, γιατί θα, και εκείνον θα ελέγχει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είναι ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Πρέπει να σου πω ότι όταν μου μιλούσε προ καιρού ο κ. Πεταλάς, ο εκπρόσωπος του σούπερ μάρκετ.
1: Και ο κ. Πεταλάς θα έχει πρόβλημα,
0: ακριβώς,
1: αν γίνει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, μου έλεγε ότι ακριβώς αυτό είναι μια, ούτε εκείνο τον συμφέρει, αλλά μου έλεγε με ειλικρίνεια ότι είναι μια πολύ σημαντική έλλειψη. Δεν υπάρχει, είναι δύο μειονεκτήματα που στρώνουν χαλί για την αύξηση των τιμών ή για τα παιχνίδια με την ακρίβεια στην Ελλάδα. Το ένα είναι ότι είναι πολύ μικρός ο ανταγωνισμός, μικρό το έδαφος, μικρό το πεδίο, λίγες οι επιχειρήσεις, αλλά πιο εύκολα συνεννοούνται και κάνουν παιχνίδια. Άμα είναι 150 επιχειρήσεις, έχει στην Αμερική που να συνεννοηθούν να κάνουν καρτέλ. Στην Ελλάδα είναι τόσο λίγες πολυεθνικές με τριμμένο δάχτυλο των δύο χεριών.
1: Άρα μπορεί όμως από
0: χαρά,
1: την άλλη
0: και το
1: να,
0: δεύτερο,
1: να είναι και εύκολο να τις ελέγξουμε, να τις μποϊκοτάρουμε οι καταναλωτές.
0: Περίμενε, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ δυνατές. Πολύ δυνατά νομικά και οικονομικά τμήματα. Και γίνεται βελούδινα το ζήτημα. Δεν μπορείς να τις πιάσεις πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα, και αυτό μου έλεγε ότι αν στη Δυτική Ευρώπη με μια εταιρεία μειώσει τη συσκευασία και κρατήσει σταθερή την τιμή ή κάνει κόλπα με πάνω κάτω τις τιμές ή με την ποιότητα, αμέσως την μποϊκοτάρουν και αναγκάζεται αποκλεισμένη από παντού όμως σε μια εβδομάδα να τα πάρει όλα πίσω.
1: Να τα πάρει όλα πίσω.
0: Κάτι
1: που δεν γίνεται
0: αυτό.
1: Εδώ, ναι. Και καλό θα ήταν με κάποιο τρόπο να αρχίσει να γίνεται.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, λέω να ανοίξουμε το άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ημέρας, τα ελληνοτουρκικά. Στο οποίο είχαμε πολλές εξελίξεις στο διάστημα που έλειπες και λείπαμε, και την τελευταία εβδομάδα. Η κοινή συνισταμένη, το πιο μεγάλο γεγονός, τα θαλάσσια πάρκα. Είναι αυτά που όρισαν αυθαιρέτως οι Τούρκοι, το ένα σφήνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και το άλλο στο νότιο Αιγαίο, περικυκλώνοντας το Καστελόριζο.
1: Ναι, και το έχουμε περάσει πλέον σε περίοδο ταραγμένο νερό.
0: Ναι, αυθαιρέτως στη συνέχεια του Ανατολού, δίνοντας ένα χάρτη στη δημοσιότητα με τα δύο αυτά πάρκα, ερμήνευσε ότι δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά πάρκα, περιβαλλοντικής προστασίας, είναι και πάρκα που στην πραγματικότητα ορίζουν κυριαρχία και ζώνες θαλάσσιας τουρκικής δικαιοδοσίας τελείως αυθαιρέτως. Πάρα πολλές δηλώσεις για γκρίζες ζώνες, για γαλάζια πατρίδα, και σήμερα ο κ. Δεσποτόπουλος είναι μαζί μας. Κ. Δεσποτόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα,
0: χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Και χρόνια πολλά για τη χθεσινή σας γιορτή.
1: Φυσικά. Πολύ χρόνος.
0: Λοιπόν, είστε στην κατάλληλη, διάβασα και το άρθρο σας στη Real News, στην κατάλληλη μέρα μαζί μας, διότι σήμερα έχουν μπει υπογραφές που έχουν μπει στο μάτι των Τούρκων, έχουν κάνει τους Τούρκους Τούρκους. Διότι μπήκε στο Τελαβίβ η υπογραφή για την λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, έναν ελληνικό θόλο με ιζελινή σφραγίδα αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που αλλάζει την αεροπορική άμυνα της χώρας. Και όχι μόνο, είναι σύνθετο έργο και την αεροπορική και τη θαλάσσια, λειτουργεί σε 5 διαφορετικά επίπεδα. Και βλέπω τώρα στον τουρκικό τύπο επικίνδυνη υπογραφή, αλλάζει τις ισορροπίες του Αιγαίου. Για πείτε μας, διότι οι Τούρκοι έχουν φτάσει στο σημείο, το θυμίζω και στη Λουκία που έλειπε την περασμένη εβδομάδα, ο Γκιουλέρα, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτής στις 10 Αυγούστου, είπε ότι λόγω της συμμαχίας Ελλάδας-ΣΕΛ πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Να μας κάνουν πόλεμο δηλαδή.
2: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια φρενίτιδα στην Τουρκία, η οποία να κατανοείται πραγματικά σε εμάς, ότι το Ισραήλ με την Ελλάδα για κάποιο λόγο προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε κάποιο είδους επίθεση, το οποίο πραγματικά δεν πηγάζει από πουθενά. Έχουμε δύο πρωτοφανή γεγονότα. Το ένα, μία χώρα να διαμαρτύρεται για την αμυντική θωράξη μιας άλλης χώρας. Δηλαδή, ο θόλος είναι προφανώς ένα αμυντικό όπλο. Αυτό είναι όλο. Είναι άμυνα. Δεν είναι μία επιθετική κίνηση Αθηνάς.
1: Ναι, και μας κατηγορούν ότι γινόμαστε και συνένοχοι στη γενοκτονία του Ισραήλ, βλέπω οι Τούρκοι αναλυτές.
2: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Τα έχει και αυτά η ζωή, εντάξει. Και το δεύτερο παράδοξο, παγκόσμιο παράδοξο, έχουμε οριοθέτηση θαλάσσιων πάρκων χωρίς περιεχόμενο. Δηλαδή, πέρα προφανώς το ότι είναι πρωτοφανές να έχουμε.
0: Λέτε ένα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα που ανέφερε
2: νωρίς. Τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα βεβαίως, τα οποία έχουν δύο παράδοξα. Το ένα είναι ότι πήγαμε και οριοθέτησαν θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα, το οποίο δεν προβλέπεται.
0: Προφανώς.
2: Δεν μπορείς να πας σε διεθνή ύδατα να οριοθετείς θαλάσσια πάρκα. Και δεύτερο και πιο κωμικό είναι ότι οριοθέτησαν θαλάσσια πάρκα χωρίς περιεχόμενο. Το θαλάσσιο πάρκο περιβαλλοντικής προστασίας έχει περιεχόμενο, έχει κάποιους κανόνες. Δηλαδή, λες για παράδειγμα ότι έξω από την Τίνο απαγορεύω την Ελία, σας δίνω ένα παράδειγμα, διότι υπάρχει μια περιβαλλοντική επιβάρυνση. Εδώ επιτρέπω να γίνουν μαρίνες, εδώ επιτρέπω να γίνουν αυτά τα πράγματα, εδώ απαγορεύω. Οι Τούρκοι οριοθέτησαν θαλάσσια πάρκα χωρίς όμως περιεχόμενο. Ήταν εμφανές λοιπόν ότι δεν είχαν καμία περιβαλλοντική ανησυχία. Ήταν μια απάντηση στην κίνηση της Αθήνας να οριοθετήσει πέρσι τα νόμιμα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή δικαιοδοσίας και με σαφές.
0: Μου επιτρέπετε μια παρένθεση. Όταν εμείς πέρσι ανακοινώσαμε τα δικά μας πάρκα, οι Τούρκοι, και έψαξα για το βρήκα στο αρχείο μου και το είχα σχολιάσει τότε από το Real FM, απάντησαν, δίνοντας ένα χάρτη στις 2 Αυγούστου 2025. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε να περιμένει η Ελλάδα τον Αύγουστο του 26 να βγουν τα προεδρικά τετάγματα για να τα αντιδράσουμε? Και βλέπω τώρα γρηματική διακοίνωση για βήματα που θα κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών στην Ευρώπη. Ένα χρόνο τι κάναμε, αφού οι Τούρκοι είχαν δώσει το χάρτη από τις 2 Αυγούστου 2025.
2: Η Ελλάδα απαντάει κάθε φορά, απαντάει επισήμως, όποτε έχει μια επίσημη θέση της Τουρκίας. Ξέρετε, η Τουρκία έχει και το άλλο θέμα, χρησιμοποιεί την προπαγάνδα. Mm. Δηλαδή πριν μερικές μέρες είχαμε σε τουρκικά μέσα διαρροή δίθεν θέσεων, και το δίθεν δεν σας το λέω τυχαία, όπου βρίσκονται οπλικά συστήματα και πυρομαχικά της Ελλάδας.
0: Καλά, λοιπόν, εντάξει, αλλά εγώ σας μιλάω για χάρτη κανονικό τώρα που είχε δώσει η Τουρκία 2 Αυγούστου 2025.
2: Πάντα, όποτε υπάρχει μια επίσημη τοποθέτηση της Τουρκίας, είτε πρόκειται για ανακοίνωση του ΟΕΕ, είτε πρόκειται για μια θεσμοθέτηση, νομοθέτηση όπως έχουμε τώρα, δεν αφήνουμε, δηλαδή διπλωματικά πάντα απαντάμε. Αλλά αυτό που ενοχλεί πιο πολύ την Τουρκία είναι ότι απαντάμε επί της ουσίας και επί του πεδίου. Ο θόλος για παράδειγμα.
0: Αυτό που ενοχλεί η συμμαχία μας με το Ισραήλ, κύριε Δεσποτόπουλε, αυτό έχει γίνει κόκκινο πάνω για τους Τούρκους.
2: Ναι, βεβαίως. Και ενοχλείται.
0: Και επειδή είναι Ισραήλ και επειδή είμαστε μαζί. Τους περικυκλώνουμε, λέει.
2: Κακώς ενοχλείται. Και επίσης, αυτό που πρέπει να γίνει αντιληφθό είναι ότι είναι άλλο πράγμα το να συντονίζεσαι με έναν σύμμαχό σου και άλλο πράγμα να επιδοκιμάζεις κακές πρακτικές στη Γάζα ή να θεωρείς ότι μια σχέση είναι σχέση προσωπική. Η Ελλάδα δεν έχει σχέση με τον κύριο Νετανιάχου. Με το κράτος του Ισραήλ έχει σχέση. Είναι ένα συντονισμό.
1: Και ότι πρόκειται για μια άλλου τύπου συμφωνία, δηλαδή. Ακριβώς. Είναι μια συμφωνία αμυντική, ξεκάθαρα. Όχι η συμφωνία όλα αυτά που μας κατηγορούν σήμερα ότι γινόμαστε συνένοχοι στη γενοκτονία του Ισραήλ.
2: Δεν έχουμε καμία εμπλοκή και προφανώς δεν επιδοκιμάζουμε τακτικές οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα το να χάνουν ζωές, παιδιά ή οτιδήποτε. Αλλά η Τουρκία, ξέρετε, τα μπερδεύει όλα μαζί, προκειμένου να δημιουργεί έτσι σκόνη. Αυτό που επίσης ενοχλεί η Τουρκία είναι ότι επιτέλους αποκτάμε αμυντική βιομηχανία. Πολύ σημαντικό για το θόλο είναι ότι το 25%, όπως κάθε οπλικό σύστημα που έρχεται από εδώ και μπρος στη χώρα μας,
0: θα είναι από την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
2: Ακριβώς. Θα έχει εμπλοκή η βιομηχανία μας και δεν θα έχει εμπλοκή μόνο στο να κατασκευάζει. Θα έχει εμπλοκή στο να σχεδιάζει, στο να έρευνα, στο να βρίσκεται σε τεχνολογίες αιχμής. Και καταλαβαίνει τώρα η Τουρκία ότι σε λίγο καιρό αυτό το αστείο με τα drones που θεωρεί ότι μπορεί να σηκώνει κάθε τόσο στο γύρο θα τελειώσει.
0: Τώρα, το ερώτημα είναι πριν φτάσουμε στο ανοίξουμε το κεφάλαιο πώς φτάσαμε ως εδώ και αν εμείς δώσαμε το δικαίωμα στους Τούρκους με τα ήρεμα νερά να εμφανιστούν ως καλά παιδιά, να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους γειτονές τους, ακόμα και με την Αίγυπτο, και να είναι με τον Τραμπ πολύ κοντά ο Ερντογάν και με τους Ευρωπαίους, ανεξάρτητα αν δεν έχουν πάρει τίποτα. Θέλω να πάμε στο αυτό που περισσότερο αγωνιούν οι Έλληνες πολίτες. Εάν με αυτό το σκηνικό που στείνεται υπάρχει κίνδυνος η Τουρκία να το κλιμακώσει και να πάμε σε ένα σκηνικό ανεξέλεγκτης έντασης σε ένα θερμό επεισόδιο. Και το λέω βλέποντας και τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Χρήστος Μαζανίτης στην Real News. Ότι δηλαδή έχουμε σχεδόν 500 προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο από την αρχή του χρόνου. Θυμίζω είχαμε 0 το 2024. Εκ των οποίων πάνω από 150 είναι μέσα τον Αύγουστο του 2026, τώρα δηλαδή. Αυτό το μήνα που κλείνει σήμερα. Άρα υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση.
2: Να σας πω δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι δεν θα πάμε σε μια ανεξέλεγκτη κρίση. Στη λογική ότι η Τουρκία δεν θέλει να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα, διότι δεν ξέρει τι συνέπειες.
1: Δηλαδή όλο αυτό είναι το γνωστό γαυγίζω, αλλά μέχρι εκεί ας πούμε.
2: Η Τουρκία έχει μάθει να κάνει πολέμους και επιχειρήσεις σε διαλυμένες χώρες μετά από εμφύλιο όπως η Συρία κτλ. Είναι μια τοχτική που προσπαθεί να μας εκφοβήσει αφενός, αφετέρου. Πιθανά όμως να δημιουργήσει μια θερμή κατάσταση όταν πάμε εμείς και να ξεκινήσουμε τις έρευνες. Γιατί
0: ναι,
2: είναι υπόθεση καλωδίου.
0: Ακριβώς, διότι δεσμεύοντας περιοχές ονοβαυτιστάς στα θαλάσσια πάρκα αυθερέτως, λέγοντας αυτά που λέει και βγάζοντας σε λίγο καιρό τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, αν πάμε εμείς να κάνουμε τις έρευνες για το καλώδιο στην Κάσο, η απάντηση του κ. Γεραπετρίτη, σας θυμίζω ότι όταν μου έδωσε συνέντευξη τη Δευτέρα, ήταν θα στείλουμε και φρεγάτες και αναβαθμισμένα F-16.
1: Άρα υπάρχει η πιθανότητα θερμού επεισοδίου.
0: Αυτό ρωτώ.
2: Προφανώς όταν έχεις έναν αναθεωρητικό γείτονα ο οποίος σε παρεμποδίζει να ασκήσεις την δικαιώματά σου, αναγκαστικά θα πρέπει και εσύ να προασπίσεις τη θέση σου. Αλλά οι Τούρκοι, εγώ θεωρώ, δεν θέλουν τον πόλεμο με την Ελλάδα. Mm. Είναι ένας πόλεμος, εγώ δεν θα σας πω ότι θα χάσουν οπωσδήποτε, εγώ σας λέω ότι θα έχει αβέβαιο τέλος για τους Τούρκους. Και προφανώς δεν θα πούν σε αυτό. Η Ελλάδα έχει πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θα θέλαν ιδεατά να μας οδηγήσουν σε μία ένταση, ώστε υπό τον φόβο του πολέμου να γυρίσουν και να πούν στην διεθνή κοινότητα, πείστε τους Έλληνες να κάτσουμε να συζητήσουμε. Και τι ωραία που ακούγεται αυτό το να συζητήσουμε, που θα λένε οι Τούρκοι στη διεθνή κοινότητα για να μην γίνει πόλεμος. Αλλά να συζητήσουμε τι, που ανήκουν τα Ήμια, αν θα έχουμε στρατό στη Ρόδο, αν η Κάρπαθος έχουμε δικαίωμα να έχουμε εκεί πάτριο της ελληνικό έδαφος ή όχι. Οι Τούρκοι δηλαδή θέλουν την ένταση κάποια στιγμή, ώστε να πιεστούμε να πούμε σε ένα διάλογο εφόλης της ύλης.
0: Ναι, άλλο θέλουν την ένταση, άλλο παίζουμε τη φωτιά, κύριε Θεσποτόπουλε. Ξαναλέω τα στοιχεία, τώρα βρήκα τα στοιχεία τα ακριβή από τη Real News. 487 τουρκικές προκλήσεις από την 1η Ιανουαρίου φέτος και 191, σχεδόν οι μισές δηλαδή, σε ένα μήνα, τον Αύγουστο. Άρα, όταν το κλιμακώνουν τόσο πολύ οι Τούρκοι και μάλιστα με υπερπτήσει μετά από καιρό πάνω από το Αγαθονήσι, με οπλισμένα μαχητικά. Την Παρασκευή έστειλαν ντρόνους να πετάξουν πάνω από Λίμνο και Σαμοθράκη, την περιοχή που έχουν ορίσει το αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο. Αυτή η κλιμάκωση δεν μπορεί να βγει σε καλό, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει αυτό που λέμε η στραβή. Και μετά.
2: Έχει γίνει. Είχαμε για παράδειγμα και νεκρό τον Ιάκη κάποτε, όταν είχαμε δηλαδή για 40 χρόνια, πώς από το 78-76 έχουν ξεκινήσει περπίσεις και παραβίαση στο Αιγαίο, είχαμε και ατυχήματα. Δυστυχώς. Έχουμε πράγματι μία επιστροφή στο παρελθόν. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 5-6 χρόνια πριν είχαμε 4,5 με 5.000 παραβιάσεις. Μάλλον, να το πούμε σωστά, προσπάθειες παραβιάσεων και επιστροφών. Δεν υπάρχει περίπτωση η αεροπορία να μην αναχαιτήσει. Και ξέρετε ότι αναχαιτίζει πάρα πολύ καλά. Οι Τούρκοι προσπαθούν, αλλά βρίσκουν τείχος.
1: Κύριε Δεσποτόπουλε, μήπως όμως είναι και τα βήματα που έχουμε κάνει εμείς μέχρι τώρα.
2: Για τα ήρεμα νερά. Για τα ήρεμα νερά.
1: Μήπως έπρεπε να το είχαμε πάει διαφορετικά, να μην έχουμε φτάσει εδώ αυτή τη στιγμή και να το είχαμε πάει και εμείς πιο επιθετικά νωρίτερα. Δηλαδή, να είχαμε απαντήσει νωρίτερα στις όλες αυτές τις προκλήσεις, οι οποίες εντάξει ήταν ελεκτικές, αλλά υπήρχαν.
2: Η Τουρκία προκαλεί από τα γεγονότα της Κύπρου και μετά σε κάθε τρόπο, διότι ακριβώς θα μας στείλει σε μια ένταση. Εγώ νομίζω ότι τα ήρεμα νερά δεν ευνόησαν την Τουρκία. Εγώ θεωρώ ότι ευνόησαν την Ελλάδα. Ξέρω ότι ακούγεται παράδοξο, αλλά αυτός που θέλει την ένταση και δημιουργεί την ένταση στην περιοχή είναι η Τουρκία, δεν είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που προκαλεί. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν το αν θα έχουν ήρεμα νερά ή όχι, δεν είναι, αν θέλετε, και τόσο στο χέρι το δικό μας. Είναι κυρίως στο χέρι της Τουρκίας. Η Τουρκία λοιπόν πριν 2,5 χρόνια ανέτεινε μια χείρα φιλίες και είπε, ξέρετε κάτι, θέλω να ηρεμήσει η κατάσταση. Δεν θέλω να κάνω υπερτήσεις, δεν θέλω να κάνω παραβιάσεις. Εμείς εκεί τι έπρεπε να πούμε, όχι δεν το δεχόμαστε. Βεβαίως το δεχτήκαμε. Η Τουρκία δυστυχώς δεν άλλαξε. Αλλά όμως και εμείς στο μεταξύ δεν σταματήσαμε ούτε την ασπίδα του Αχιλέα με το Ισραήλ, ούτε σταματήσαμε να παραλαμβάνουμε αναβαθμισμένα F-16, ούτε εμποδίσαμε στο να προχωρήσει τα ενεργειακά σχέδια με τη Σεύρον. Αναπτύξαμε την πολιτική μας που θα αναπτύσαμε ούτως ή άλλως. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα ήρεμα νερά δεν δημιούργησαν κάτι κακό στην Ελλάδα. Αντίθετα, μπορώ να σας πω ότι είχαμε και ένα άμεσο όφελος εκατομμυρίων ευρώ από κυροζίνη που δεν κάψαμε για να αναχαιτίζουμε ανόητες και αχρίαστες προσπάθειες παραβιάσεων και υπερπτήσεων των Τούρκων. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Θέλω να επανέλθω στο θέμα της πιθανότητας κλιμάκωσης ένταση, γιατί βλέπω ότι και ο Γιαπετρίτης, επαναρχόμενος σήμερα στο θέμα της Κάσου ή από όπου αλλού, σε όποια περιοχή αμφισβητήσουν οι Τούρκοι, περάσουν οι έρευνες με τη Meridian πια, με την γαλλική εταιρεία για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, λέει ότι μπορεί και να ξεκινήσουν οι έρευνες μέσα στο 2026. Τώρα έχουμε Σεπτέμβριο, δηλαδή μιλούμε για 4 μήνες, Λουκία και κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Φυσικά.
0: Και ο κύριος Γεραπετρίτης, προσέξτε, λέει, δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός και προφανώς της Τουρκίας, επειδή εγγράφει ότι το γαλλικό μοντέλο προβλέπει ότι θα πάει με ρεδιά να ζητήσει την άδεια. Άδεια δεν λέει ότι η Τουρκία, λέει ενημέρωση. Εγώ σας λέω ότι τους ενημερώνει με ρεδιά και λέει θα περάσουμε από εκεί. Και λέει η Τουρκία, δεν συμφωνούμε. Και εμείς πάμε από εκεί. Και αρχίζουμε και ποντίζουμε το καλώδιο. Και φέρνουν οι Τούρκοι 5 φρεγάτες και πούνε εδώ είναι δική μας δικαιοδοσία. Είναι θαλάσσιες ζώνες τουρκικής δικαιοδοσίας. Και που με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι διεθνή ύδατα ή είναι ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και φέρουμε και εμείς φρεγάτες. Και μετά φέρουμε και 2 F-16 Viper. Και μετά φέρουμε και 2 Rafale. Μετά.
2: Θα πρέπει εμείς οπωσδήποτε να προχωρήσουμε την ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την Κύπρο.
0: Και οι Τούρκοι λένε όχι, σταματάνε.
2: Κινητοποιώντας τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τους Αμερικανούς.
0: Έχετε δει να δίνουν καθόλου Ευρωπαίοι, έχετε δει καμία αντίθετα θαλάσσια πάρκα? Εγώ δεν έχω δει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν φτάσαμε στην ένταση τη μεγάλη με τον Εύρο, είδαμε τότε ότι οι Ευρωπαίοι ακολούθησαν. Και εδώ μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή σημασία. Και εδώ μιλάμε επίσης για τον απόλυτο παραλογισμό, διότι οι Τούρκοι έρχονται και ζητάνε ενημέρωση και να δώσουν την άδειά τους για κάτι το οποίο δεν απαιτεί άδεια ούτως ή άλλως. Η συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει την ελεύθερη πόντιση καλωδίων ηλεκτρικών, ακόμα και αν ήταν δική της Φαλοκρηπίδα, που προφανώς δεν είναι. Όμως, η ένταση, μπορεί να φτάσουμε σε ένταση, μπορεί πραγματικά όταν αρχίσουμε να ποντίζουμε το καλώδιο, αρχίσουν οι έρευνες, να πάνε οι Τούρκοι να παρενοχλήσουν το σκάθος το ερευνητικό, το γαλλικό ή το ελληνικό ή όποιο θα είναι αδειοδοτημένο από την Ελλάδα βέβαια, εκεί προφανώς θα πάει ο στόλος και θα προσπίζει το ερευνητικό να κάνει τις ερευνές του.
1: Απλά την ίδια ώρα, κύριε Δεσποτόπουλε, έχουμε και...
2: Εάν η Τουρκία, επιτρέψτε και αυτό, επιλέξει να δημιουργήσει εκεί μια θερμή κατάσταση, θα πάρει τις απάντηση που της πρέπει.
0: Τι είναι η απάντηση που της πρέπει?
2: Υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πρέπει, γι' αυτό έχεις στράτευμα, αν η Τουρκία τολμήσει να χρησιμοποιήσει πύλη να κάνει κάτι, προφανώς υπάρξει αντίστοιχη απάντηση.
0: Και μετά.
1: Η οποία ποια θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, να πάρει την απάντηση που της πρέπει?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Τούρκοι θα φτάσουν εκεί. Οι Τούρκοι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα ανοίξουν πύλη, για να σας το πω απλά. Οι Τούρκοι θέλουν απλά να κάνουν φασαρία, να μας θυμίσουν τα δικαιώματά τους, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν μέχρι τέλος δείξουμε μια αποφασιστικότητα και έχουμε και το στόλο να προστατεύει το ερευνητικό σκάφος, δεν θα τολμήσουν να κάνουν κάτι παραπάνω. Και μετά πιθανά να χρησιμοποιήσουν και την προπαγάνδα ότι εμποδίσαμε, ότι κάναμε αυτά τα διάφορα που είχαμε ακούσει και παλιότερα σε πολλές περιπτώσεις. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουν εκεί. Τώρα αν με ρωτάτε, αν ανοίξει πύρε ένα πλοίο τουρκικό εναντίον ενός ελληνικού πλοίου, που εγώ
1: δεν ξέρω. Προφανώς θα απαντήσουμε, γιατί.
2: Ναι. Θα απαντήσουμε και θα προασπίσουμε. Και θα προασπίσουμε με επιτυχία αυτά που πρέπει να προασπίσουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Ναι, το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί, να υποθέσω. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, ο Ερντογάν συναντάται αύριο με τον Πούτιν. Είδα σε δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου ότι θα του θέσει το θέμα των S-400. Δεν είναι απλό. Έχει κάνει δηλώσεις μόνο ο Πεσκόφ μέχρι στιγμής, πριν από κάνα μήνα, λέγοντας ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο το συζητάμε. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία, όσο έχει ρωσικούς πυράβλους, δεν μπορεί να πάρει F-35. Είχε ανοίξει μια συζήτηση να τους μεταβιβάσει, να τους δώσει. Την ξεχάσαμε, διότι μεταβιβάζοντας τους πυράβλους, θα μεταβιβάζει σε όποια χώρα του αραβικού κόσμου έπαιρνε τους S400 και τις κυρώσεις κάτσα. Άρα αυτή η χώρα θα νέκρωνε από πλευράς αμυντικών προγραμμάτων. Τι βλέπετε να γίνεται με τα F-35? Θα τα πάρουν ποτέ οι Τούρκοι ή θα περάσουν στα Eurofighter?
2: Στο άμεσο μέλλον το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια χώρα όπως η Ρωσία θα πρέπει να διευκολύνει μια χώρα άλλη του ΝΑΤΟ να αποκτήσει F-35. Και αυτό το λέω διότι το γνωρίζετε, το έχετε αναφέρει πολλές φορές και οι δυο σας και ακροατές το έχουν ακούσει, ότι για να δώσει η Τουρκία οπουδήποτε τους S-400 πρέπει να πάρει την άδεια της Ρωσίας.
0: Σωστά.
2: Δεν μπορεί να τους δώσει απλά. Επίσης, τώρα πια έχει αρχίσει η κουβέντα, οι Ισραηλινοί ζητάνε να μπουν στα αεροσκάφος 6ης γενιάς, τα F-47. Σωστά. Μάλλον έτσι θα λέγονται. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και εμείς πια με τη σειρά μας πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αεροσκάφη της 6ης γενιάς. Πρέπει να το διεκδικήσουμε για μας. Θα είναι μια δύσκολη παρτίδα γιατί είναι κάτι που τώρα ζυμώνεται και το ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αλλά εν τέλει τόσο θα έχει, για μένα είναι μεγαλύτερη επιτυχία της Ελλάδος να βρεθεί στο αεροσκάφο 6ης γενιάς και αν συνεχίσει η Τουρκία να παλεύει για αεροσκάφη 4ης γενιάς ή 4,5 όπως τα Eurofighter ή 5ης γενιάς τα F-35, τα οποία εμείς θα τα έχουμε πάρει ήδη. Έχουμε πάρει και Ραφάλ, έχουμε αναβαθμίσει F-16. Είμαστε πολύ καλά και στον αέρα και στη θάλασσα.
0: Τελευταίο ερώτημα από μένα, δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο, η Λουκία Ερντογάν. Πυκνώνουν οι πληροφορίες, τα σημάδια ότι θα αρχίσει να μεθοδεύει πρόωρες εκλογές ο Ερντογάν με τον εαυτό του, θα βρει τον τρόπο ξανά υποψήφιο. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε τώρα, η λογική δεν υπάρχει, η δημοκρατική λογική στην Τουρκία. Έχει αλλάξει το σύστημα.
1: Το έχουμε συνηθίσει αυτό, ναι.
2: Ναι, μία πρωθυπουργός, μία πρόεδρος. Αν σε λύσει, εγώ ψεύω θα τη βρει την λύση.
0: Το
2: δικαστήριο το ανώτατο το ελέγχει.
1: Θα μαγειρέψει ό,τι είναι να μαγειρέψει, προφανώς.
0: Θα στείλει στη φυλακή του υπόλοιπου πολιτικού αντιπάλου.
2: Υπάρχει μια σημαντική παράμετρος. Εάν χρειαστεί να αλλάξει πάλι το Σύνταγμα, το οποίο είναι το πιο πιθανό, θα πρέπει να έχει και τις ψήφους των Κούρδων. Δύσκολα μόνος του, δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία στη Βουλή. Γι' αυτό ίσως κάνει τους τελευταίους μήνες τόσο πολύ μαστά στους Κούρδους, τους έχει τόσο πολύ σε προβολή, τους ικανοποιεί αιτήματα. Δείχνει μάλλον ότι θέλει να παραμείνει στην εξουσία.
0: Και ο ρόλος του. Ναι, Λαρουκή.
1: Εγώ έχω ένα έτσι, μία πολιτικό ερώτημα κατά κάποιο τρόπο. Έτσι όπως ο Ερντογάν συσπηρώνει το κοινό του, γιατί γι' αυτό το κάνει όλα αυτά, για να συσπηρώσει το κοινό του το εσωτερικό. Μήπως αυτό ευνοεί και εμάς αντίστοιχα να συσπηρώσει και η κυβέρνηση το δικό της το κοινό, κύριε Δεσποτόπουλε?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι καμία ελληνική κυβέρνηση παίζει με τα εθνικά θέματα, όχι μόνο τωρινή και οποιαδήποτε παλαιότερα, του κυρίου Τσίπρα ή του κυρίου Παπανδρέου, παλιότερα οποιοδήποτε, προκειμένου να έχει κομματικά ωφέλη. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζει η Τουρκία. Αντανακλαστικά μπορεί να γίνεται και σε εμάς. Δηλαδή, είναι όμως ένα αποτέλεσμα όχι δική μας δράση και επιδίωξη, αλλά δράση και επιδίωξη της Τουρκίας. Είναι, συμφωνώ, μία παράμετρος, η ένταση με την Ελλάδα. Είναι μία ανέξοδη ένταση για τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος προφανώς οδεύοντας σε εκλογές κάποια στιγμή θέλει να έχει ένα αφήγημα ότι κάπου κερδίζει, γιατί ξέρετε κάτι, δεν κερδίζει κάπου μέχρι τώρα. Ωραία αυτά τα του κυρίου Τραμπ, σε αγαπάω, φίλε
0: λοιπόν,
2: μου.
0: Σήμερα είναι στην Κωνσταντινούπολη η Υπουργείο Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν για να προωθήσουν τη συμφωνία της Μέκκας. Η Αίγυπτος είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Άγκυρα. Αυτά δεν υπήρχαν πρώτων ήρεμων νερών. Και, και πολλοί είναι εκείνοι και μέσα από την Νέα Δημοκρατία, οι πρώην δημοκράτες, πλευρά Σαμαρά, οι οποίοι λένε ότι τα ήρεμα νερά βοήθησαν τον Ερντογάν να εμφανίσει αυτήν την εικόνα και να βελτιώσει τη διεθνή του θέση.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι τα F-35, ότι καταρχάς δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από τον ήρεμο νερό. Δεν έκανε κάτι δηλαδή λόγω των ήρεμων νερών ο κ. Ερντογάν. Δεν πήρε F-35 για παράδειγμα. Επίσης μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι η σύμπραξη με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν στοχεύει στην Ελλάδα. Δηλαδή αν ποτέ είχαμε καμία περιπέτεια με την Τουρκία, μην νομίζετε, δεν υπήρχε περίπτωση Σαουδάραβες για παράδειγμα να έρθουν και να πολεμήσουν στον πλάι των Τούρκων. Αντίθετα, οι Γάλλοι, εγώ το πιστεύω ότι θα έρθουν να πράσπισουν μια ευρωπαϊκή χώρα σαν την Ελλάδα, που έχουμε δημιουργήσει κοινά συμφέροντα. Και επίσης η σύμπραξη αυτή της Μέκκας ήταν μια απάντηση στο φόβο του Ισραήλ. Είναι αυτές οι αντιδραστικές κινήσεις της Τουρκίας οι οποίες δεν έχουν το αποτέλεσμα νομίζω που εμείς τους δίνουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι πιο πολύ κινήσεις.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8.30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόνι.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Ιούλιο από 8,9 τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 34 στη Λάρισα, 27 στην Αστυπάλαια.
8: Midea.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real FM. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.

0: Με ένα υπέροχο κλασικό τραγούδι επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 4, ζήλα FM 97,8 μαζί σας ως τις 5, τελευταία εκπομπή του Αυγούστου, πρώτη σου μετά το καλοκαίρι
1: και τελευταία του Αυγούστου.
0: Ίσα το πρόλαβε στον Αύγουστο.
1: Ναι, στο τσάκ, στο τσάκ.
0: Από αύριο Σεπτέμβριο να είσαι με σχολική τσάντα και ποδιά σου, παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ, οπωσδήποτε. Έτσι. Να θυμηθούμε. Φαντάζεσαι τον Αύγουστο. Ποδιά τη πρόλαβα, αλλά εντάξει. Και κοτσίδε, φαντάζεσαι.
0: Και τη διαδικιά ρογλου.
1: Έτσι, θα τη φέρω, ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε σε μέρα που μειώνονται οι τιμές, να μου πεις είναι το πρόβλημα. Είναι η μεγάλη συζήτηση, δεν είναι. Μα δεν λέει κανείς,
1: το βαρύ θέμα της ημέρας.
0: Ότι λύνει το πρόβλημα η μείωση τιμών.
1: Χαίρομαι που
0: σε
1: δεν το λένε.
0: Σε 1.700 κωδικούς.
1: Γιατί θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε και αυτό λίγο.
0: Είναι μία κίνηση.
1: Ναι.
0: Απαιτούνται πολύ περισσότερες. Εγώ θα ξαναπώ ότι οτιδήποτε γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή να πάει ο συνταξιούχος, ο άνθρωπος θα μετράει πενταράκι-πενταράκι και να φτιάξει ένα καλάθι που να κερδίσει ένα ποσό το μήνα, είτε είναι 40 ή 50 ή 60 ή λιγότερα ευρώ, είναι κάτι.
1: Το θέμα, είναι να πηγαίνουμε για δύο τσάντες, ας πούμε, όπως πηγαίναμε σε σούπερ μάρκετ και να μην χρειάζεται να δώσουμε πόσα δίναμε. 60-80, πόσα δίναμε.
0: Παραπάνω.
1: 100.
0: Από την άλλη, θέλω να πω ότι αυτό και αυτό είναι από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και θέλω να το σχολιάσεις. Αν μειώναμε, λέει, το ΦΠΑ σε 15 ή 150 κωδικούς, περίμενε.
1: Ναι.
0: Το κέρδος

0: Πρότιμα. Θα φανεί στην πράξη.
1: Είναι
0: αυτό
1: και
0: θέλω να πω. Είναι
1: να πάρεις. Αν έχεις 1.800 κωδικούς με μείωση 9-10%, εμείς στο υπέλλον θα ήταν 10%. Δεν θα ήταν, θα ήταν από το σε
0: κοίτα,
1: μια τιμή,
0: όταν,
1: πρόσεξε,
0: όταν
1: αν ένα προϊόν,
0: ναι,
1: τα μακαρόνια,
0: ναι,
1: έχουν ας πούμε
0: 13%.
1: 24% και πάνω στο 13%.
0: Δεν έχουν 24%. 24% νομίζω.
1: Όχι,
0: έχουν τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Ένα προϊόν,
0: ας πούμε ένα, πες ένα απορρυπαντικό που το χρησιμοποιούμε όλοι για το σπίτι,
1: ναι,
0: μας.
1: Και
0: έχει 24%.
1: Και πέσει ο ΦΠΑ στο 13%.
0: Ναι,
1: ναι. Και είναι, δεν θα είναι όλα τα προϊόντα, θα είναι 4-5.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό δεν θα φέρει 30 ευρώ το μήνα μείωση στο καλάθι του νοικοκυριού κόστος. Εγώ καταρχήν στέκομαι στο ότι η κυβέρνηση λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, πρώτον γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά, αν ήταν θα το κάναμε, και δεύτερον γιατί αυτό που λέει η αντιπολίτευση από τα πλεονάσματα δεν γίνεται, είναι απάτη, είναι εξαπάτηση, λέει το οικονομικό επιτελείο. Αυτό που έχουμε τώρα, αν ψηφίσουν οι πολίτες την άνοιξη του 27, άλλο επιτελείο θα,
0: ναι,
1: πει
0: που
1: πάρα
0: θα
1: τα
0: πει,
1: λεφτά
0: πα,
1: όπως,
0: ναι,
1: είναι
0: και μείωσε το ΦΠΑ, τότε
1: και αυτό
0: θα το δούμε και αυτό.
1: Αυτό που έχουμε τώρα λέει δεν γίνεται. Άρα με αυτούς που έχουν ψηφίσει, με αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν, δεν γίνεται, το ξεχνάμε.
0: Αποκλείουν, ξεχνάμε αυτό το μέτρο
1: 100%.
0: Το οποίο το λέγαμε πέρσι.
1: Ναι, ότι δεν υπάρχουν,
0: ναι,
1: χρήματα.
0: Ναι,
1: ότι αυτά τα χρήματα πάνε για πληρωμή του χρέους, τα πλεονάσματα και τα υπόλοιπα.
0: Θα μπορέσει όμως να μας τα πει καλύτερα και να μας πει και τη δική του άποψη ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
1: Είναι στο εξωτερικό, Λουκία, και έχει,
0: ναι,
1: την καλοσύνη να μας μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Κορκίδη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κάτσου, κυρία Στραβελάκη, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Ήρθατε εκεί που μας είχατε αφήσει, Λουκία.
0: Εντάξει,
1: η Λουκία
0: αυτό,
1: να λέει, για πες, Λουκία.
0: Τι γίνεται,
1: η
0: δηλαδή,
1: μέρα που
0: αν,
1: έχουν μειωθεί οι τιμές, η Λουκία,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, αν, ναι, θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα αυτό το μέτρο. Από, δηλαδή, έχουμε μία κατάσταση σήμερα, μία πραγματικότητα, έτσι.
1: Να και κύριε
0: Καλαμαθαράκου,
1: συγγνώμη.
0: Έχουν ανακοινωθεί.
1: Η πρόεδρος του ΦΙΖΟ, η Παναγιώτα Καλαμαθαράκου, ναι, καλώς ήρθατε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαμαθαράκου. Έχουν, να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε σήμερα μία πραγματικότητα, λοιπόν. Έχουν ανακοινωθεί μειώσεις σε συγκεκριμένες τιμές και θέλω πρώτα να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κορκίδη, να μας πείτε τη δική σας άποψη, αν αυτό το μέτρο πιστεύετε ότι επιτέλους θα λειτουργήσει, θα περπατήσει, θα ανακουφίσει κόσμο ή έπρεπε να έχουν πάρθει άλλα μέτρα.
1: Να θυμίσω ότι είναι 1740 κωδικοί, βασικά προϊόντα, τρόφιμα, κρέας, είδη υγιεινής, σχολικά, με μέση μείωση 9,5% για 2-4 μήνες. Ελάτε.
2: Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο θα αποδειχθεί από το αποτελέσματος αν θα είναι αποτελεσματικό ή όχι, αν πραγματικά θα δούμε αυτές τις γνώσεις. Θα πρέπει όμως να κάνουμε, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, ότι οι 1740 κωδικοί δεν σημαίνει 1740 διαφορετικά βασικά αγαθά. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να είναι κωδικοί διαφορετικών προμηθευτών. Άρα να είναι κωδικό επειδή έρχεται από άλλο προμηθευτή μέχρι να φτάσει τώρα.
1: Άρα για πόσα προϊόντα και μιλάμε.
2: Αυτό θα το δούμε. Θα το
1: λιγότερα από 1740.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Έχουμε πρώτα απ' όλα τα επώνυμα προϊόντα, έχουμε τα ιδιωτικής ετικέτας από 100 διαφορετικούς προμηθευτές σε 12 διαφορετικές αλυσίδες. Σούπερ μάρκετ και σε 3 επιχειρήσεις λιανικής, με παιχνίδια και διάφορα σχολικά. Ναι, περιμένουμε να δούμε πραγματικά κατά πόσο όλοι αυτοί οι 1740 κωδικοί διαφορετικών εταιριών, συσκευασιών, brands και αν θέλετε έτσι αριθμών, είναι ουσιαστικά ταχυκίνητοι κωδικοί. Και γιατί το λέω αυτό. Έχουμε, όπως ξέρετε, το 70% των αγαθών τα οποία ουσιαστικά προσδιορίζουν το καλάθι της νοικοκυράς είναι τα λεγόμενα ταχυκίνητα αγαθά, είναι αυτά τα οποία τα χρησιμοποιούμε σχεδόν. Αυτή, κύριε Σταυρελάκη, κυρία Κατσού, είναι ουσιαστικά 500 κωδικοί. Οι 500 είναι οι κορυφαίοι κωδικοί που αποτελούν τον πυρήνα του καθημερινού καλαθιού του ελληνικού νοικοκυριού.
0: Αυτοί εκπροσωπούνται, θεωρείτε, κύριε Κορκίδη, σε αυτά που είδαμε σήμερα, επαρκώς, να το πω έτσι.
2: Ναι, είναι, τουλάχιστον ως προς τους τίτλους και ως κατηγορίες. Δηλαδή, τα τρόφιμα, το νοποκρέας, τα αναψυκτικά, τα είδη προσωπικής φροντίδας κτλ. Όλα αυτά αναλογούν σε ένα ποσοστό το οποίο συμμετέχει σε αυτό το καλάθι. Θέλουμε λοιπόν να διαπιστώσουμε Και επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορεί να ακούμε μεσοσταθμικά 9,5% μείωση.

0: μείωση, αλλά μείωση σε αυτούς τους 1740 κωδικούς, όχι στο συνολικό καλάθι. Όλα αυτά, ξέρετε, άμα τα αναλύσει κανείς, θα βρει το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι η εικόνα, και γι' αυτό προτείναμε, ξέρετε, και σαν επιμελητήριο ένα δίκτυ πραγματικής μείωσης των τιμών, ο οποίος θα μπορούμε να τον, έτσι, να τον εξετάζουμε και να τον παρακολουθούμε.
1: Πώς θα λειτουργεί αυτό, πώς θα λειτουργεί αυτό στην πράξη?
0: Με σημείο αναφοράς, δηλαδή ουσιαστικά πώς προσδιορίζεις τη μείωση. Έχεις μια τιμή αναφοράς. Από πού ξεκινάμε λοιπόν να μετράμε, από σήμερα την τιμή, και να ξεκινήσουν να μειώνονται πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, από αύριο? Πρέπει να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς και από εκεί και πέρα να συγκρίνουμε κατά πόσο θα υπάρχει αυτή η μείωση σε αυτούς τους συγκεκριμένους κωδικούς. Και επίσης και κάτι άλλο. Καλά κάνει το Υπουργείο και αφήνει ανοιχτή τη λίστα. Έτσι. Την έκλεισε τη λίστα των 1740 κωδικών. Είπε ότι όσοι θέλετε, προμηθευτές είστε, επιχειρήσεις, εισαγωγικές είστε, κωδικούς έχετε να προσφέρετε, το αφήνω ανοιχτό και τη διευρύνω. Όμως πάντα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η αρχική τιμή για να μπορούμε να δούμε ποια θα είναι και η τελική μείωση. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται σε μηνιαία βάση.
2: Για πάμε και στην κυρία Καλαποθαράκου να μας πει τη γνώμη της για το μέτρο αυτό που είναι από σήμερα για τη ΣΥΣΚΙ. Τι λέτε, κυρία Καλαποθαράκου?
3: Εντάξει, εμείς είμαστε επιφυλακτικοί, διότι είναι ένα μέτρο εθελοντικό, προσωρινό, με τιμές που έχουν διαμορφωθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα, έτσι, σε βασικά προϊόντα.
2: Λέτε σε ούτως ή άλλως προϋπάρχοντα ψηλά επίπεδα.
3: Ακριβώς. Και είναι ένα σύνθετο πάση, θα έλεγα, ένα νέο καλάθι του νοικοκυριού, όπου η σύγκριση δεν είναι καθόλου εύκολη για τον καταναλωτή. Εγώ προσωπικά επισκέφτηκα μια μεγάλη αλυσίδα πριν από δύο ώρες. Είδα ότι υπάρχουν καρτελάκια τα οποία λένε την ένδειξη, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ λίγα. Ας πούμε, στο φρέσκο γάλα, εγώ στην αλυσίδα αυτή που επισκέφτηκα δεν είδα κανένα ταμπελάκι το οποίο να αναφέρει. Ναι, στο φρέσκο γάλα. Τα στερεωμένο είχε. Το οποίο να αναφέρει αυτό, την μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη. Το ίδιο και στα τυριά. Στα κρέατα υπήρχαν σε τρία είδη μοσχαρίσιου κρέατος και υπήρχε η ένδειξη αυτή και έλεγε μείωση 1 ευρώ το κιλό από 17,60 16,60. Δηλαδή, και γύρισα, έφαγα αρκετό χρόνο για να δω στα ζυμαρικά επίσης, ξέρετε. Και όταν ρώτησα και κάποιους από τους εργαζόμενους εκεί, τους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ, μου είπαν ότι κάποιοι είπαν ότι δεν γνωρίζουμε. Λέω, πού θα βρω αυτά τα μεσάνια?
1: Ναι, τα μειωμένα, ναι.
3: Και κάποιοι είπαν ότι όπου βλέπετε αυτό το πορτοκαλί ταμπελάκι.
2: Ήταν ευκρινές, μεγάλο ή μικρό το ταμπελάκι?
3: Κοιτάξτε, μικρό είναι το ταμπελάκι, αλλά είναι δυσέβρετο, θα έλεγα. Πρέπει να ψάξει κανείς αρκετά για να βρει, διότι θεωρώ ότι σε κάθε σούπερ μάρκετ πάνω από 200 δεν πρέπει να είναι.
1: Πάνω από 200 τα ταμπελάκια.
2: Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι σε όλο το σούπερ μάρκετ 1740, είναι έως παντού.
1: Έως.
2: Το κάθε σούπερ μάρκετ έχει τους δικούς.
3: Ακριβώς.
2: Όχι 100 ή 1000.
3: Και σε αυτές τις κατηγορίες που έψαξα δεν βρήκα σε κάποιες, ούτε στο φρέσκο γάλα, ούτε στα τυριά, και δεν μιλώ για τα τυριά κοπής, μιλώ και τα τυποποιημένα τυριά.
1: Ναι. Άρα έτσι όπως μου το λέτε, κυρία Καλαποθαράκου, πάλι καλείται ο καταναλωτής να κάνει τον detective μέσα στο σούπερ μάρκετ.
3: Και πρέπει να ψάξει σημαντικά για να βρει. Και το άλλο είναι ότι συγκρίνει με ποια τιμή, ούτε ποσοστό που θέλει να φαίνεται, έτσι.
2: Α, τίποτα, δεν φαίνεται.
3: Δεν φαίνεται πουθενά, όχι, όχι.
2: Ένα που είδα εγώ που ήταν πένες ολικής, που είχε με πολύ ψηλά γράμματα, έλεγε νομίζω 1,60 και είχε ψηλά γράμματα αριστερά επάνω η προηγούμενη μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών και δεξιά επάνω η κανονική τιμή. Πολύ πολύ ψηλά γράμματα. Εσύ το είδατε αυτό ή τίποτα?
3: Όχι, δεν το είδα αυτό. Δεν είδα πουθενά ποσοστό έκπτωση, παράδειγμα.
2: Άρα είδατε μόνο την τελική τιμή.
3: Το ακριβώς.
2: Η κυρία Τσαγκάρη μου έλεγε ότι η έκπτωση θα υπάρχει στο πόσο κάνει. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε προϊόν-προϊόν. Βέβαια, αν δεν είναι κάποιος στο ράφι και είναι με το κινητό στο χέρι για να έχει το πόσο κάνει και να ψάχνει και το προϊόν στο ράφι. Εντάξει, εκεί και να είναι και ένας συνταξιούχος, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη άσκηση.
3: Υπάρχει μεγάλη δυσκολία, γιατί και αν επισκεφτεί κανείς το πόσο κάνει,
2: δεν είναι πρακτικό.
3: Επίσης, στις τιμές αυτές μπορεί να είναι και προσφορές ειδικότερες στο σούπερ μάρκετ, επιπλέον δηλαδή.
2: Μπορεί.
3: Μπορεί να είναι.
2: Ναι.
3: Μπορεί να είναι, αλλά αυτό πρέπει ο καταναλωτής να το αναζητήσει, να το ψάξει, να θυμάται προηγούμενα τη τιμή.
2: Λέτε ότι μπορεί να συνυπάρχουν προσφορά. Και προσφορές και οι εκπτώσεις του συστήματος,
3: ναι,
2: αυτού.
3: Ναι, μπορεί.
2: Αυτό μπερδεύει τα πράγματα, αν είναι έτσι.
3: Και το αποτέλεσμα είναι να είναι πιο μεγάλη η μείωση της τιμής. Μπορεί να συμβαίνει αυτό, ναι.
2: Θα ξανάρθουμε,
3: υπάρχει δυσκολία στον καταναλωτή.
2: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Θέλω να κάνω ερώτημα και στους δυο σας. Επειδή υπάρχει ένσταση και από τους καταναλωτές και από την αντιπολίτευση, συγγνώμη. Εμείς δεν σβήσαμε την κυβέρνηση και να πάει παρακαλώντας προμηθευτές και το σούπερ μάρκετ, σας παρακαλώ, μπορείτε να μειώσετε τις τιμές για 2 μήνες. Την ψηφίσαμε για να παρέμβει αποτελεσματικά και να πάμε σε μόνιμες μειώσεις τιμών. Σε αυτό, ποια είναι η απάντηση, κύριε Κροκίδη, πρώτα εσείς και μετά, κύριε Κλαπουθαράκου.
0: Ναι, να ξεκινήσω με κάποια στοιχεία να σας πω ότι στα σούπερ μάρκετ το τζίρος είναι 17 δις. Από αυτά τα 17 δις, τα 12 δις είναι ο τζίρος των ταχυκίνητων αγαθών. Επιμένω πολύ στα ταχυκίνητα γιατί εκεί είναι το κλειδί. Όταν είναι τα 12
2: δις. Δημοφιλείς κωδικοί, αυτοί που αγοράζουν όλοι.
0: Ακριβώς, είναι αυτό το οποίο μπαίνει στο καλάθι της νοικοκυράς σε καθημερινή βάση. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο. Άρα θα έπρεπε, αν θέλετε έτσι, η κατεύθυνση και η πίεση όσο αφορά τους 1740 κωδικούς να είναι σε αυτά τα αγαθά. Το δεύτερο το οποίο θα σας έλεγα είναι, αν πάλι εξετάσουμε, θα δούμε ότι από αυτά τα περίπου 12 δισεκατομμύρια που είναι τα ταχυκίνητα, τα 9 δισεκατομμύρια είναι σε ΦΠΑ 13%. Τα άλλα 3,5 είναι περίπου με ΦΠΑ 24%. Άρα το δεύτερο σημείο που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό το 26% των ταχυκίνητων αγαθών που είναι στο 24% να μεταταχθούν στο 13%.
2: Να, αυτό συμφωνείτε με τη Λουκία. Μιλάτε για μείωση.
1: Άρα μιλάμε για μείωση ΦΠΑ.
0: Θεωρείτε μετάταξη.
2: Ναι.
0: Ναι, επειδή η μείωση δεν αρέσει σε κανέναν και ειδικά στην κυβέρνηση, ακριβώς το λέμε, μετάταξη των προϊόντων από το 24% στο 10%, το 26% των ειδών τα οποία μπαίνουν σε καθημερινή βάση στο καλάθι της νοικοκυράς. Νομίζω εκεί θα κάναμε τη διαφορά και δεν θα ψάχναμε να βρούμε τα μπελάκια.
1: Ότι αυτό ουσιαστικά θα λειτουργούσε και θα ήταν και ένα οριζόντιο μέτρο, έτσι. Θα αφορούσε όλα τα προϊόντα. Ναι.
0: Σωστά. Και μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα και νομίζω αυτή θα ήταν μια εθελοντική πρωτοβουλία και
2: μετά από την πλευρά
0: της κυβέρνησης. Μετάταξη ΦΠΑ ταχυκίνητων αγαθών σε χαμηλότερο συντελεστή για να έχουμε πραγματικά μείωση στο καλάθι της νοικοκυράς.
2: Για πόσα προϊόντα μιλάτε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι το 26% είναι αυτά τα οποία σας είπα, δηλαδή οι 500 κορυφαίοι κωδικοί, το 26% των 500 κωδικών, μιλάμε για 100 κωδικούς, 150 κωδικούς, συγκεκριμένα πράγματα.
2: Έλαμψε το πρόσωπο της Λουκίας μόλις το είπατε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι, αντιστοίχως... κύριε Κροκίδη, δεν ξέρω πραγματικά γιατί το θέμα του ΦΠΑ αντιμετωπίζεται τόσο πολύ σαν ιερό το ΤΕΜ, δεν το αγγίζουμε.
2: Αυτή είναι η έκφραση.
0: Και το έχουμε εξετάσει, δηλαδή ας δουν όλα τα στατιστικά, τα οποία είναι επίσημα. Από τα 17 δις, τα σούπερ μάρκετ αποδίδουν ΦΠΑ 2 δισεκατομμύρια, 1,9 για την ακρίβεια. Αυτό ξέρετε πόσο είναι κατά μεσόωρο, 11%. 11%. Έχουν τη δυνατότητα να πουλάνε πραγματικά πάρα πολλές κατηγορίες προϊόντων, ακόμα και μπαζάρ, τα μη τρόφιμα αν θέλετε.
1: Και ειδικά όταν βλέπουμε τέτοιες δυσαναλογίες και με το εξωτερικό, ναι. Κύριε Κορκίδη, δεν είναι δυνατόν να έχουμε εμείς 24% ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα και οι άλλοι να έχουν 12, 13, 5, 6, εξαρτάται από την κατηγορία του προϊόντος.
2: Λοιπόν, επιτελείο χρόνος. Πάμε στην κυρία Καλαποθαράκου. Το ίδιο ερώτημα, κύριε Καλαποθαράκου. Τι απαντάτε στην ένσταση ότι δεν μπορεί να είναι δουλειά των ιδιωτών να μειωθούν οι τιμές, αλλά πρέπει να είναι δουλειά της κυβέρνησης.
3: Έτσι ακριβώς με μέτρα.
2: Εγώ το ρωτώ, δεν λέω αν είναι έτσι. Σας μεταφέρω την ένσταση.
3: Μόνιμα και δομικά που πρέπει να ληφθούν και θα συμφωνήσω με τον κύριο Κροκίδη αναφορικά με τη μετάταξη του ΦΠΑ και εγώ θα έλεγα και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Επίσης, έλεγχη στην αγορά, πολύ περισσότερη έλεγχη και πάταξη της σχολοκέρδειας. Όλοι ξέρουμε ότι πολλές τιμές, οι τιμές είναι δυσθεώρατες, αναντίστοιχες με αυτές που αντιστοιχούν στο εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, αλλά και τις πραγματικές τιμές που έπρεπε να έχουμε σαν Έλληνες καταναλωτές, σαν χώρα. Έτσι λοιπόν, αν δεν ληφθούν ρηξικέλευτα μέτρα από την κυβέρνηση, δεν αντιμετωπίζεται το τέρας της ακρίβειας. Είναι ημίμετρα, προσωρινά μέτρα. Μάλιστα. Και με εθελοντικές συμφωνίες δεν γίνεται το τεράστιο πρόβλημα.
2: Αλλιεύσουμε, θα καταγράψουμε μηνύματα ακροατών. Με την εφαρμογή είναι πολύ νωρίς και αμέσως μετά θα τα ξαναπούμε. Κύριε Κορκίδη, κύριε Καλαποθαράκου, πάντα είναι πολύ
1: καλά.
2: Μεγάλη χαρά
1: να
2: σας φιλοξενούμε. Είναι δύο εξαιρετικοί παράγοντες της αγοράς, ο κ. Κορκίδης και η κυρία Καλαποθαράκου. Πάμε λουκιά διευθμίσεις και
1: φυσικά.
4: Real FM.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής μετά την επιστροφή της κυρίας Λουκίας από τις σύντομες διακοπές της. Να πω ότι κοντά μας είναι από σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα. Πάμε ναύπλιο, Λουκία.
1: Λοιπόν, εγώ μπορεί να γύρισα, αλλά δεν ξεχνιέμαι, θα σας πάω ταξίδι. Λοιπόν, τρεις μέρες στο ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν στο μαγικό ναύπλιο. Για ένα ζευγάρι διεκδικήστε ένα τριήμερο, παρακαλώ. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, τέσσερις συσκευές. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει όπως γίνεται κάθε Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που επέστρεψα εδώ στην παρέα μας με τον Νίκο Στραβελάκη. Ακολουθεί ένα νέο δυναμικό δίδυμο, να τους υποδεχτείτε, να τους καλωσορίσετε. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Στεφανία Κασίμη. Η Στεφανία Κασίμη και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
0: Κάθε μέρα 5 με 7.
1: Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και φυσικά μετά στο καθιερωμένο σας ραντεβού, ο Νίκος Ομπογιόπουλος εδώ, στο Real FM. Από εμάς να έχετε.
0: Ο Μάνος Παρδάλης, 9 με την Ελένη Κατσαβέκη.
1: Βέβαια,
0: και να πω ότι η Στεφανία έχει γράψει χιλιόμετρα στον Real FM. Το νέο πρόσωπο, ο Κωνσταντίνος, τον καλωσορίζουμε στον Real FM. Και ευχόμαστε να πω ότι ο Real FM φέτος είναι πιο δυνατός από κάθε άλλη φορά. Είναι εδώ, δίπλα στους ακροατές. Έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Είναι η δική σας φωνή στα FM. Όλοι εδώ είμαστε για να μεταφέρουμε τη δική σας φωνή, τα δικά σας προβλήματα και να αναζητούμε απαντήσεις.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά. Εμείς ξανά μαζί εδώ με τον Νίκο αύριο στις 3 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά και καλό μήνα από αύριο.
1: Φυσικά. Ναι.
2: Real FM. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο. Η μουσική να μας ταξιδεύει.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Prisma.

0: 52.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: σ' αυτό που με κρατά.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος των Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπό το Παγκαπώνης.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα, γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι εδώ από τη συχνότητα του Πρίσμα 92. Μαζί σας η Μαριέτα Ποταμίτη για τις επόμενες 2 ώρες. Πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν και σήμερα την επικαιρότητά μας και την τοπική. Ξέρω ότι όλοι περιμένετε να ακούσετε το θέμα του Σαββατοκύριακου. Θα το αναλύσουμε εδώ μετά τις 12.30. Θα ασχοληθούμε και θέματα που αφορούν και τη διεθνή πολιτική και την εσωτερική μας πολιτική επικαιρότητα. 31 Αυγούστου σήμερα. Πώς πέρασε έτσι γρήγορα το καλοκαίρι, 1η Σεπτέμβρη αύριο, ο αγαπημένος μου μήνας είναι, το φθινόπωρο είναι η αγαπημένη μου εποχή. Μακάρι όμως να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε θα μας ταλαιπωρήσει και αυτή την εβδομάδα. Και σήμερα λοιπόν είναι έθριος ο καιρός με νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη πνέω νότιοι, νότιο-δυτική εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η υγρασία σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, μόλις πέσει ο ήλιος και στην πόλη και στις περιοχές εκεί στα χωριά της Ρίζας, ακόμη και πάνω στα ορεινά έχει υγρασία, που σε εκείνες στις περιοχές δεν έχει έτσι πολύ μεγάλα, πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Plessas The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, στο Τσιλιβί, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Τραγάκι, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρια Αγίοι 40 και τα Plessas Food Service Κασεγκάρι στην Αναπαύσεω. Επισκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, τα καταστήματα Plessas The Market. Οι προσφορές συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι καλοκαιρινές προσφορές ισχύουν ακόμη. Προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών και κάντε τις αγορές σας. Πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλά είδη, επώνυμα και λιγότερο επώνυμα, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Πολύ άσχημη ήταν η επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς, δύο τραγικά ναυτικά ατυχήματα είχαμε. Ο θρήνος και η φρίκη συνεχίζεται εκεί στο Νεπάλ. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, οι νεκροί, ολόκληρες οικογένειες έχουν ξεκλειριστεί, ολόκληρα χωριά, πόλεις, εργοστάσια, ενεργειακές υποδομές, δρόμοι, γέφυρες έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη, έχουν σκεπαστεί με τόνους λάσπη, τα σωστικά συνεργεία δεν επαρκούν. Είναι πραγματικά εκεί, είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα, η οποία έχει ξεκινήσει να κάνει τα πατήματά της και αυτή και να αναπτύσσεται λίγο. Η οικονομία της βασίζεται αποκλειστικά στον μεταξύ άλλων στον τουρισμό. Υπάρχουν χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο και επισκέπτες, και δυστυχώς μεταξύ των θυμάτων ήταν και περίπου 400, δεν απατάμε, ξένοι υπήκοοι που είχαν πάει για προσκύνημα σε μια ιερή περιοχή, σε ένα ιερό βουνό. Από εκεί συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό. Το Νεπάλ θα αργήσει πάρα πολύ να κλείσει τις πληγές τους. Πάμε τώρα σε μια άλλη ναυτική τραγωδία που έγινε στα ανοιχτά της Κερίνιας. Ανίποτος θρήνος επικρατεί εκεί στα κατεχόμενα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 8 νεκρούς. 8 νεκροί που έχουν ανασυρθεί. Υπάρχουν όμως 17 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, 2 ανήλικα αδερφάκια ηλικίας 6 και 14 ετών. Συνολικά σε αυτό το πλοίο υπήρχαν 242 επιβάτες. Διασώθηκαν οι 242 από τους 267 που επέβαιναν σε αυτό το μοιραίο σκάφος, που σύμφωνα με την με το ρεπορτάζ, στην περιοχή εκεί έπαιναν ισχυρή άνεμη, επικρατούσε θάλασσο ταραχή. Δεν ξέρω πώς έφυγε με αυτές τις άσκημες καιρικές συνθήκες.
Και δυστυχώς δύο μεγάλα κύματα επιτέθηκαν, χτύπησαν το σκάφος, μπήκαν μέσα νερά, αναπονογύρισε το σκάφος και σε πολύ λίγα λεπτά βυθίστηκε, βρίσκεται σε βύθος, λένε, 500 μέτρων. Από ό,τι βλέπουμε από τα πλάνα, δεν επαρκούσαν τα σωσίβια. Το πλήρωμα, λέγει ο καπετάνιος, ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψαν το σκάφος. Προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή τους και επικράτησε ένας πάρα πολύ μεγάλος πανικός. Το πλήρωμα, όσο όφιλε, δεν ήταν εκεί για να βοηθήσει τους επιβαίνοντες, να μοιράσει σωσίβια, να προστατέψει τέλος πάντων τους τους ανθρώπους που ήταν εκεί, και έχουμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Και παραμένουμε στην Κύπρο, όπου μία φωνική θαλασσοταραχή παγίδευσε συνολικά 3 σκάφη. Το θύμα ήταν ο ελληνοκύπριος επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε βυθίστηκε εξαιτίας των πολύ άσχημων καιρικών συνθήκων που έπληξαν την περιοχή. Μέσα στο σκάφος επέβαινε η κόρη του και η σύντροφός του. Ο ίδιος προσπάθησε να προστατέψει τα 2 μέλη της οικογένειάς του. Δυστυχώς δεν κατάφερε και ο ίδιος να σωθεί και εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμια του σκάφους όταν τα κύματα το χτύπησαν με μανία πάνω στους βράχους. Τώρα, η θαλασσοταραχή αυτή ξέσπασε στον κόλπο μεταξύ Κόνου και Αγίων Αναργύρων. Παρότι όμως οι υπηρεσίες είχαν στείλει προειδοποιητικό μήνυμα ότι σε εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα θα επικρατούν πολύ μεγάλοι άνεμοι, δεν ξέρω πώς έγινε και αυτά τα 3 σκάφη αποφάσισαν να κάνουν την εκδρομή τους και έτσι παγιδεύτηκαν σε εκείνο τον κόλπο. Βέβαια, όλοι οι επιβάτες των άλλων 2 σκαφών σώθηκαν και δυστυχώς ο άτυχος επιχειρηματίας, πάρα πολύ γνωστός και εδώ στην Ελλάδα, ο Ντίμης Μαυρόπουλος, έχασε τη ζωή του. Τώρα, φεύγουμε από την Κύπρο, που εκεί έγιναν αυτά τα 2 έτσι τραγικά ναυτικά ατυχήματα, και πάμε στο Grand Canyon, όπου τι έγινε εκεί το Σάββατο σε μια πολύ τουριστική περιοχή, εκεί που αυτή την περίοδο είναι ξερό εκεί το παράγγι και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που επισκέπτονται την περιοχή, βάζουν τις σκηνές τους με τις οικογένειες, κάνουν έτσι εκδρομές. Ξαφνικά, εκεί που ήταν ήρεμα και ωραία, έρχεται μια πλημμυρίδα από το πουθενά, όπου δεν το περίμενα, δεν τους ειδοποίησε κανένας, όπου εκεί είχαμε, νομίζω, ένα τραγικό απολογισμό 17 ατόμων, κάτι τέτοιο άκουσα σήμερα το πρωί στις ειδήσεις. Η φύση, κυρίες και κύριοι, εκδικείται, η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας. Στη Ζυρίχη είδαμε ότι χιόνισε στα ξαφνικά και πάρα πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις μπάλες χιονιού, πάρα πολύ μεγάλες, που έπεσαν ξαφνικά, έκαναν ζημιές σε καταστήματα, σε αυτοκίνητα και τραυματίστηκαν και αρκετοί. Θα πρέπει να καθίσουμε κάτω, καλά και εμείς οι απλοί άνθρωποι, αλλά και οι κυβερνήσεις των κρατών, να δούμε πώς θα προστατέψουμε τον πλανήτη μας πριν είναι πάρα πολύ αργά, γιατί τα πράγματα πραγματικά δεν είναι καλά. Λοιπόν, περνάμε γρήγορα σε ένα σύντομο έτσι μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι κοντά.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, για να δούμε το θέμα της επικαιρότητας που κυριαρχεί, της τοπικής μας επικαιρότητας που κυριαρχεί από το Σάββατο το μεσημέρι 12 η ώρα μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει να μας απασχολεί και τις επόμενες μέρες, μια και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Λοιπόν, το Σάββατο το μεσημέρι 12 η ώρα ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης στα γραφεία του Συνδυασμού. Θέμα της συνέντευξης ήταν ένα αίτημα διερεύνησης της νομιμότητας, της εκτέλεσης, της επίβλεψης και της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου έργου αντικατάσταση τμήματος, επέκταση αγωγού και κλάδου Αγίας Μαρίνας, Λούχα Γύρη και Άγιος Λέοντας. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ακούσαμε και μας έδωσε και γραπτός ο κύριος Τσουρουνάκης, ειδικότερα λοιπόν σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία έχει καταβληθεί στον ανάδοχο ποσό ύψους 1.521.658,54 ευρώ επί συνολικού συμβατικού τμήματος 1.550.987,97 ευρώ, δηλαδή ποσοστό περίπου 98,1 του συμβατικού αντικειμένου. Μέχρι εδώ καλά. Το θέμα όμως είναι ότι ενώ έχει καταβληθεί περίπου όλο το ποσό και σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις της Δύναμης Ελπίδας υπολείπονται περίπου 33.000 ευρώ, το έργο κατά το μεγαλύτερο μέρος παραμένει ημιτελές. Και τι δεν έχει κατασκευαστεί? Ο αγωγός που θα έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 24, μέχρι το καλοκαίρι του 2024, 7,80 χιλιόμετρα, δεν διαπιστώθηκε ολοκλήρωση του συνόλου, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα χιλιόμετρα και υπολείπονται περίπου 2 χιλιόμετρα. Δεν έχει κατασκευαστεί από τα 1, 2, 3, 4 αντλιοστάσια, από τα 3 αντλιοστάσια δεν έχει κατασκευαστεί το 1, τα άλλα 2 δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν πάρα πολύ μεγάλες εκκρεμότητες, η δεξαμενή στην Λούχα δεν έχει ολοκληρωθεί, η δεξαμενή στο Γύρι δεν έχει ολοκληρωθεί, ο εξοπλισμός που είναι αντλίες, ηλεκτρικοί πίνακες και ο υπόλοιπος εξοπλισμός δεν έχει διαπιστωθεί εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού και επίσης το σύστημα αυτοματισμού, δηλαδή ο τοπικός και ο κεντρικός σταθμός ελέγχου δεν κατέστη δυνατό, όπως λέγεται εδώ, να διαπιστωθεί η υλοποίηση, ενώ απαιτείται έλεγχος εγκατάστασης και λειτουργίας. Όλα λοιπόν αυτά τα παραπάνω δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχει δοθεί όμως περίπου όλο το ποσό στην εταιρεία, είναι η εταιρεία του κυρίου Αλαβέρα. Ο κύριος Αλαβέρας έχει αναλάβει και άλλα έργα εδώ στο νησί που έχουν παρουσιάσει προβλήματα και δεν ξέρουμε αν έχουν ολοκληρωθεί στο 100%, είναι ένα από το θέμα που θα το θέσουμε στις τεχνικές υπηρεσίες. Εμείς λοιπόν, θα πούμε παρακάτω με ποιους έχουμε επικοινωνήσει. Τώρα λοιπόν η Δύναμη Ελπίδας, η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας έχει κάνει αναφορά προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027. Το έχει κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Λοιπόν, αυτές είναι οι ενέργειες που έχει ήδη κάνει η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Είναι κάποιες άλλες ενέργειες που θα κάνει σήμερα αργότερα το μεσημέρι και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τις 12.30 με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Θα πούμε κάποια θέματα πιο αναλυτικά που δεν υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου.
Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά με τον επικεφαλής, να δούμε ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνει σήμερα ο συνδυασμός μαζί με τους με τον δικηγόρο του. Χτες υπήρχαν κάποιες πληροφορίες και φωτογραφίες που είδαμε στο διαδίκτυο ότι αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου στην περιοχή εκεί ανέβηκε ο εργολάβος που έχει αναλάβει να ολοκληρώσει το έργο και έχει ξεκινήσει να κάνει κάποιες εργασίες. Θα τα δούμε και αυτά, να δούμε βέβαια εάν αυτές αν υπάρχει και άδεια τομής, αν έχει λήξει η άδεια τομής, γιατί αν έχει λήξει η άδεια τομής στο οδόστρωμα δεν μπορεί κανένας να προχωρήσει να κάνει εργασίες, χρειάζεται νέα άδεια τομής από την περιφέρεια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό ο κύριος Τσουρουνάκης. Όταν το ρωτήσαμε εμείς στην συνέντευξη δεν το γνώριζαν, μπορεί σήμερα να έχει έτσι περισσότερες πληροφορίες. Εμείς βέβαια επικοινωνήσαμε εχθές με πάρα πολλούς από το Δήμο και με τον κύριο Κόκορη, ο οποίος ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών όταν έγιναν οι πληρωμές. Επικοινωνήσαμε αν θέλουν να βγουν σε εμάς στο ραδιόφωνο και με το γραφείο τύπου του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Στασινόπουλου. Μας είπαν ότι μέχρι στιγμής μπορούν να διαβάζουμε την ανακοίνωση που έβγαλε η Δημοτική Αρχή, θα τη διαβάσω λίγο παρακάτω, και ότι επικοινωνήσαμε και με άλλους αντιδημάρχους, με την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, τον κύριο Πλέσσα, και στον κύριο Γκλαβά στείλαμε μήνυμα, και στον κύριο Γιάννη Κόκλα, οι οποίοι είναι μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, έτσι, όχι του έργου. Ο κύριος Γιάννης Κόκλας δεν θέλει να τοποθετηθεί δημόσια. Τώρα, και ξέρουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τις επόμενες ημέρες ο Δήμαρχος θα δώσει μία συνέντευξη τύπου, θα απαντήσει πιο επίσημα με τα στοιχεία που θα έχει από τις τεχνικές υπηρεσίες. Να δούμε τώρα τι αναφέρεται στο δελτίο τύπου, είναι απάντηση της Δημοτικής Αρχής στο συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας. Λοιπόν, το ΓΑΡ πολίτης λήψεως γεννά παραφροσύνη. Σε μία ακόμη πολιτική, όπως επαναλάμβανα διαρκώς, σαββατιάτικη φιέστα, η Δύναμη Ελπίδας επέλεξε να σηκώσει μπουχό, ψάχνοντας προφανώς πεδίο πολιτικής εξάσκησης. Σε μία παρουσίαση όπου επικεφαλής και αντιμαχόμενοι μεταξύ του σύμβουλοι Συμβουλή του προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ακόμη παραμύθι με αφορμή ένα έργο υψίστης σημασίας, όπως αυτό του αγωγού ίδρευσης, ένα έργο που διατρέχει αρκετές δημοτικές αρχές και κληρονομήσαμε. Ειδικότερα είδαμε μια προσπάθεια εμπλοκής μιας αυτοδιοικητικής πολιτικής ενημέρωσης με την κεντρική πολιτική σκηνή, όπως δήλωσε στέλεχος του συνδυασμού του. Παρουσίασαν στοιχεία χωρίς ουδέποτε να έχουν απευθυνθεί επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να λάβουν θεσμικά και επίσημα τις απαντήσεις που χρειαζόταν. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι το έργο ολοκληρώνεται και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ολοκληρωμένες απαντήσεις σχετικά με το έργο από τις υπηρεσίες μας, χωρίς επικοινωνιακά πολιτικά πυροτεχνήματα. Άλλωστε, η τοπική αυτοδιοίκηση απαιτεί σοβαρότητα, έργα και θεσμική ευθύνη, στοιχεία που δυστυχώς απουσιάζουν σταθερά από τις επικοινωνιακές ασκήσεις επί χάρτου της αντιπολίτευσης. Αυτά λοιπόν αναφέρει το δελτίο τύπου που βγήκε στην δημοσιότητα αμέσως μετά τη συνέντευξη του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας. Εδώ βέβαια να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε και στην εκπομπή μας, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Σοφό, είναι Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης. Ο κύριος Σοφός λοιπόν
σε πάρα πολλά περιφερειακά συμβούλια. Είχε αναφέρει το θέμα του έργου, γιατί και ο άνθρωπος είναι εκεί από την περιοχή. Ποτέ δεν πήρε ξεκάθαρη απάντηση, όπως μας είπε στην επικοινωνία που είχα εγώ μαζί του χτες και θα τον ακούσετε και αργότερα. Λοιπόν, δεν είχε καμία, επέμενε εκεί σε πάρα πολλά περιφερειακά συμβούλια, αλλά ουδέποτε πήρε μία ολοκληρωμένη απάντηση. Μάλιστα, ο κύριος Σοφός είχε καλέσει, είχε ρωτήσει τον περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή, ότι μάλιστα του είχε πει ότι, κύριε περιφερειάρχη, καλό είναι να στείλετε τις υπηρεσίες σας κάτω για να δούνε, γιατί δεν γίνεται τίποτε. Περνάω και ξαναπερνάω και η αγωγή είναι μέσα στο δρόμο από το 2024. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Αμέσως λοιπόν την ανακοίνωση αυτή, το δελτίο τύπου που είδαμε από τη Δημοτική Αρχή, από τη Δύναμη Ελπίδας, υπήρξε μια απάντηση στην οποία αναφέρονται τα εξής. Πού πήγαν τα λεφτά? Το ΓΑΡ Πολίτης Αμηχανίας γεννά επικοινωνιακή παραφροσύνη. Η Δημοτική Αρχή, αντί να απαντήσει στα συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήματα που θέσαμε, επέλεξε να μιλήσει για φιέστες, εισαγωγικά, παραμύθια και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Εμείς δεν κάναμε φιέστα, καταθέσαμε στοιχεία και ζητήσαμε έλεγχο. Δεν κατηγορήσαμε κανένα, δεν προδικάσαμε παρατυπίες, ζητήσαμε απαντήσεις. Και όταν μιλάμε για ένα έργο συμβατικού τμήματος 1.550.987,97 ευρώ, από το οποίο έχουν ήδη πληρωθεί 1.521.658,54 ευρώ, δηλαδή το 98,1%, το ερώτημα είναι απολύτως εύλογο. Μετά το 98,1% του συμβατικού τμήματος να έχει ήδη πληρωθεί, δεν είναι φιέστα να ρωτάμε. Είναι υποχρέωσή μας να γνωρίζουμε τι πληρώθηκε, τι εκτελέστηκε και τι πιστοποιήθηκε. Αν όλα έγιναν σύμφωνα με τη μελέτη, τη σύμβαση, τις επιμετρήσεις και τις πιστοποιήσεις, ας δοθούν τα επίσημα στοιχεία και ας μιλήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι ελεκτικές αρχές. Η ίδια Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν απαντήσεις από τις υπηρεσίες. Τις περιμένουμε, γιατί όταν πρόκειται για δημόσιο χρήμα, οι χαρακτηρισμοί δεν απαντούν στα ερωτήματα, τα στοιχεία απαντούν. Η Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να κάνει αυτό που οφείλει απέναντι στους πολίτες. Να ελέγχει, να ρωτά και να ζητά διαφάνεια και λογοθωσία. Δεν φοβόμαστε τον έλεγχο, τον ζητάμε και μέχρι να δοθούν οι απαντήσεις, το ερώτημα παραμένει πού πήγαν τα λεφτά. Περνάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά μείνετε μαζί μας, θα έχουμε εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσουρούν.

0: 90 και 2.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Το ξένο, το Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, μετά το μουσικό διάλειμμα και τις διαφημίσεις έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για να πούμε κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. Κύριε Τσουρουνάκη, καλό μεσημέρι από το Πρίσμα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους διακινδυνούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πραγματικά η συνέντευξη τύπου που δώσατε τάραξε τα νερά της ακινθινής κοινωνίας, εκεί που είχαμε μία ησυχία του Αυγούστου, την καλοκαιρινή Ραστόνη που λέμε. Τις τελευταίες ημέρες επιλέξατε ο συνδυασμός σας να δώσετε τη συνέντευξη αυτή που αφορά το έργο του Αγωγού. Έχουμε κάποιες εξελίξεις από το Σάββατο μέχρι σήμερα?
1: Να ξέρετε ότι αυτό έγινε μετά από επιλογή και συζήτηση στο συνδυασμό, παρόλο που είχαμε τα στοιχεία πριν τις Άγιες Ημέρες του Αγίου Διονυσίου, αποφασίσαμε να μιλήσουμε και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη μετά το Αγίου, που είναι μια μέρα, ένα τριήμερο γιορτής και θρησκευτική κατάνοιξη για τη Ζάκηθο.
0: Ναι. Τα στοιχεία που μας παρουσιάζετε πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Εδώ φαίνεται ένα έργο που έχει πληρωθεί. Απομένουν, σύμφωνα με τα δικά σας τα στοιχεία, περίπου 33.000 ευρώ. Και δεν έχει γίνει.

0: υπάρχει ένα επιτελείο ανθρώπων που μπορούν να μπουν στη διάβια. Η πλειοψηφία του ζακηθινού λαού δεν μπορεί να ασχολείται και να μπαίνει στη διάβια και να παρακολουθεί τι κάνει και τι πληρώνει τη δημοτική εκεί. Σε ερωτήσεις μας λοιπόν πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντιδήμαρχοι μας λένε να μπείτε στη διάβια και ο Δήμαρχος μας έχει πει και μάλιστα πρόσφατα να μπούμε στη διάβια. Βέβαια στη διάβια δεν ανεβαίνουν όλα τα έγγραφα και θα σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Από εκεί και πέρα όλα τα στοιχεία είναι από τη διάβια, όλα τα στοιχεία και τα εντάλματα πληρωμών είναι αποδεδειγμένα πληρωμένα 1,5 χρόνο πριν, δεν είναι τώρα και πιο πίσω βέβαια.
1: Ναι, οι από το 22.
0: Είχαν γίνει κάποιες πληρωμές το 22 και το 23 με τον κύριο Αλεφάκη, γύρω στις 100.000 προκαταβολή και 200.000 για το έργο που έκανε ο εργολάβος και όλα καλά μέχρι εκεί, δεν υπάρχει καμία παρατυπία. Είχε γίνει ένα έργο. Από εκεί και πέρα τα πολλά χρήματα δόθηκαν με τον Στασινόπουλο και ένα μεγάλο ποσό, τεράστιο ποσό, το Γενάρη και το Φλεβάρι
1: 25.
0: Του 25, ένα ποσό γύρω στις 900.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα σκάνδαλο, διότι έχει πληρωθεί το 98,5%, 98,1% του έργου, ενώ το έργο που έχει εκτελεστεί δεν είναι πάνω από 35%. Και θα το πω έτσι, ένα πρόχειρο υπολογισμό για να καταλάβετε και εσείς και οι ακροτές μας το τι έχει γίνει. Έχει γίνει ένα έργο των λινώσεων τέλος πάντων και τα λοιπά, το οποίο εξ ολοκλήρου υπολείπεται κοντά 2 χιλιόμετρα στα 7 τόσο που ήταν το σύνολο. Λείπουν λοιπόν το 35% περίπου, 7-2 με... Περίπου το 30%
1: του αγωγού
0: των αγωγών και από αυτούς που έχουν μπει τα χαντάκια, πολλοί είναι ξεσκέπαστοι, πολλούς από τους αγωγούς το υπόστρωμα που μπαίνει το έχουν πάρει οι βροχές και οι αγωγοί θα πληγωθούν και τα επόμενα χρόνια αν τελικά καταλήξει να λειτουργήσει το έργο που το ευχόμαστε και αυτή είναι η αγωνία μας. Και γι' αυτό κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία να τελειώσει το συγκεκριμένο έργο. Λοιπόν, λείπει όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός που σύμφωνα με τη μελέτη είναι 500.000 ευρώ. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και λείπουν και κάποιες κατασκευές όπως είναι δεξαμενές ή αντιλιοστάσια που κάποιο δεν υπάρχει καθόλου. Κάποια έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Κάποια είναι... μισοτελειωμένα ξέρω εγώ στο 60-70%. Επομένως από το έργο λείπει πάνω από 60% του έργου.
1: Γιατί έχουν και γίνει και ζημιές.
0: Έχει εξοπλιστεί και έχουν εξοπλιστεί και τα απρόβλεπτα. Που θα σας πω και δύο λόγια.
1: Αυτά τα απρόβλεπτα θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι είναι.
0: Ναι.
1: Και να ξυνα, για λοιπόν, να ακούνε και οι ακροατές μας, έτσι, γιατί δεν καταλαβαίνουν, λέμε απρόβλεπτα.
0: Θα σας πω. Ναι, τα απρόβλεπτα είναι αυτά που τελειώνεις ένα έργο και έχει χρειαστεί να βάλεις 50 μέτρα σωλήνα παραπάνω, έχει χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις 5 βάνες παραπάνω, έχει χρειαστεί να κάνεις κάποια μικροεργάκια, μικροπαρεμβάσεις και αυτά. Αυτά είναι λοιπόν τα απρόβλεπτα που είναι μέσα στο 1,550 και τα παίρνεις μετά την αποπεράτηση του έργου ή στο στάδιο των δοκιμών για να συμπληρώσεις κάποιες μικροελλείψεις. Αυτό λοιπόν και εμείς το ψηφίσαμε.
1: Ναι.
0: Διότι το Σεπτέμβριο του 24 δηλώνει ο κύριος Κόκορης, ο επικεφαλής των τεχνικών υπηρεσιών, ότι το έργο μέσα στον Οκτώβρη παραδίδεται.
1: Τελειώνει. Το 24. Μάλιστα.
0: Έρχονται λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή μία μέρα πριν τη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής τα έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα λοιπά που λένε

0: ήρθε η ώρα να δώσουμε και τα απρόβλεπτα στον εργολάβο.
1: Ναι.
0: Συνηθίζεται να γίνεται σε όλα τα έργα. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν, σαν δίνουμε ελπίδας, που δεν κάνουμε στήρα αντιπολίτευση, κάνουμε επικοδομητική αντιπολίτευση και με προτάσεις, βεβαίως και συμφωνήσαμε να προχωρήσει το έργο. Οι δηλώσεις αυτές του κύριου Κόκορη γίνανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ερώτηση του κυρίου Κλάδη, του Δημοτικού Συμβούλου της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο οποίος λόγω εντοπιότητας, λόγω του ότι μένει στον Άγιο Λέοντα, η καταγωγή του είναι στον Άγιο Λέοντα, η δουλειά του, περνάει συχνά πυκνά από αυτό το σημείο. Και γι' αυτό το είχε βάλει πάρα πολλές φορές σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν μπορούμε να μην εμπιστευτούμε τις υπηρεσίες ή τις δηλώσεις του αντιδημάρχου που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και δεν έχουν οι υπηρεσίες, διότι να κάνω μία παρένθεση, γνωρίζετε ότι η Δημοτική Αρχή λειτουργεί με αυταρχικό τρόπο. Γνωρίζετε ότι γίνονται διώξεις υπαλλήλων, είναι πολύ γνωστό στη ζακινθινή κοινωνία, έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα. Γνωρίζετε ότι μπορεί να έχουν ακόμα και φακέλους, αλλά 50, όπως λειτουργούσε το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος την εποχή, τη δεκαετία του 50 ή του 60, πράγματα απαράδεκτα για την εποχή μας. Λοιπόν, πιεζόμενοι λοιπόν οι υπάλληλοι, πιθανόν κάποιοι...
1: δηλαδή εσείς λέτε ότι υπάρχει αυτή η εκδοχή, οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών έχουν πιεστεί από ποιους?
0: Από τους πολιτικούς
1: προϊσταμένους. Από τον δήμαρχο, από τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών.
0: Δεν είναι άλλος από τον δήμαρχο και από τον αντιδήμαρχο. Και πιθανόν και κάποιους άλλους. Mm-hmm. Και να σας πω και το που το γνωρίζετε, σε όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία και στα στοιχεία που συλλέξαμε, εμείς δεν είδαμε καμία υπογραφή όσον αφορά υπαλλήλους του Δήμου. Οι υπογραφές και η Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου ήταν όλοι αιρετοί. Όπως είναι ο κύριος Γλαβάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος, και όπως είναι ο Γιάννης Οκόκλας, ο άλλος Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής, που ήταν οι υπεύθυνοι παρακολούθησης του έργου. Βέβαια, ευθύνες μεγάλες υπάρχουν τον τότε αντιδήμαρχο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, όπως και στη σημερινή αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, που βέβαια
1: ανέλαβε
0: πρόσφατα. Και θα περιμέναμε ένας από αυτούς, και θα το ευχόμουν με την καρδιά μου, με την ψυχή μου, να βγουν και να πούνε: όχι κύριε, κάνετε λάθος, το έργο έχει τελειώσει, είναι στο 90%, δεν πειράζει, λείπει 10, θα το κάνουμε. Ναι, να πούμε και εμείς να το κάνουμε. Το έργο έχει γίνει κατά 35%, θα το ξαναπώ. Εμείς λοιπόν λέμε, πού είναι τα χρήματα του ελληνικού λαού και των Ευρωπαίων πολιτών? Και δικά μας χρήματα είναι. Η Ευρώπη δεν έχει κάποια μηχανή να βγάζει χρήματα. Είναι και δικά σας, κύριε, από τα μύθη, και δικά μου και της κοινωνίας όλης. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα πρέπει να τα σεβόμαστε, όπως πρέπει να σεβόμαστε τη διαχείριση των χρημάτων που πληρώνουν και οι Ζακυνθινοί απευθείας στο Δήμο. Όπως είναι η καθαριότητα, ένα άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι, μου επιτρέπετε λίγο, να συνεχίσετε.
0: Ναι, ένα λεπτό να τελειώσω. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία, ότι από το έργο λείπουν πάρα πολλά χρήματα. Πού είναι λοιπόν αυτά τα χρήματα? Ποιος ήταν ο λόγος να πληρωθεί ο εργολάβος με 900.000 ευρώ και να κλείσει ουσιαστικά το έργο το Γενάρη του 25? Έρχεται λοιπόν ο κύριος Κόκορης, ενώ ήξερε ότι είχαν πληρώσει όλα τα χρήματα, χρησιμοποιώ τις δηλώσεις του κυρίου Κόκορη. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το 25, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, και λέει ότι το έργο βρίσκεται στο 50%. Έρχεται και δηλώνει ο ίδιος ότι το έργο είναι στο 50%. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν τις υπηρεσίες να μας πούνε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο. γιατί επιμέτρηση εγώ έκανα έλεγχο στο έργο,
1: ναι,
0: με μηχανικό της δύναμης ελπίδας και με τη μελέτη, mm-hmm, όμως δεν μπορούμε να συντάξουμε ένα επίσημο πρωτόκολλο, δεν μπορούμε να συντάξουμε μια επίσημη έκθεση. Επίσημη έκθεση θα συντάξουν τα όργανα του κράτους, όπως είναι η Υπηρεσία Ελέγχου της Περιφέρειας, όπως είναι οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, όπως είναι ο εισαγγελέας και όπως είναι, ναι, η Ευρωπαία εισαγγελέας που εμπλέκεται, γιατί το σκάνδαλο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και το λέω σκάνδαλο και αναλαμβάνω την ευθύνη το λεγόμενό μου,
1: ναι,
0: και αν η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι εγώ κάνω τόσο μεγάλο λάθος, τους προκαλώ να με,
1: ναι,
0: καταγγείλουν στον εισαγγελέα ότι χρησιμοποίησα αυτές τις φράσεις.
1: Να σας ρωτήσω.
0: Είναι, ναι, ένα καραμπινάτο σκάνδαλο.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά τη συνέντευξη τύπου υπάρχουν πληροφορίες, αλλά δεν είναι μόνο πληροφορίες, έχουμε δει και φωτογραφίες. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες απάνω στην περιοχή που γίνονται και σήμερα και σας ρωτάω, η αμέσως επόμενη ερώτησή μου είναι, η άδεια τομής έχει λήξει?
0: Είναι σίγουρο ότι η άδεια τομής έχει λήξει.
1: Γιατί αν έχει λήξει η άδεια τομής, δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Πρέπει να ξαναπάρεις νέα άδεια.
0: Εννοείται ότι πρέπει να ξαναπάρει νέα άδεια. Εννοείται ότι η σύμβαση, η υποχρέωση του εργολάβου έχει λήξει.
1: Πότε έλειξε?
0: Εδώ και αρκετό καιρό, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο του 24 ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία, δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω, όμως έχει λήξει από το 24, μετά από παράταση, mm, η υποχρέωση του εργολάβου να παραδώσει το έργο,
1: ναι,
0: κάτι που δεν έχει γίνει. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται να γίνονται κάποιες εργασίες και ειδικά με την κατάσταση, ναι, που έχει διαμορφωθεί. Εμείς όμως,
1: κύριε Τσουρουνάκη, ένα λεπτό.
0: Η αγωνία,
1: ναι,
0: μας.
1: Υπάρχει, συγγνώμη, ένα λεπτό, γιατί,
0: ναι,
1: σας ρώτησα και στη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει υπεργολάβος?
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει υπεργολάβος.
1: Ναι.
0: Στα στοιχεία όμως που μπορέσαμε...
1: Δεν τα, εσείς τα έχετε αυτά τα στοιχεία? Έχετε πρόσβαση
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το Δήμο.
1: Είναι υποχρεωμένος, ακούσε, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Ο,
0: ναι,
1: εργολάβος που είναι ο κύριος Αλαβέρας, που
0: ναι,
1: σύμφωνα με πληροφορίες δικές σας δεν υπάρχει πια στη ζωή, τέλος πάντων.
0: Είναι μια πληροφορία που δεν,
1: ναι,
0: μπορώ,
1: ήταν υποχρεωμένος
0: να,
1: ενημερώσει, ναι, τη διαχειριστική αρχή.
0: Ναι, πιθανό να είναι έτσι. Δεν το γνωρίζω,
1: ναι,
0: γι' αυτό ζητάμε... δεν απαγγέλουμε κατηγορίες στη συνέντευξή μας,
1: mm-hmm,
0: δεν λέμε ότι υπάρχει κάποιος ένοχος, ζητάμε τον έλεγχο των υπηρεσιών. Είναι, mm-hmm, είναι πάρα πολύ απλό και, mm-hmm, πάρα πολύ εύκολο για τη διαχειριστική αρχή να πάρει στα χέρια της το φάκελο του έργου, να δει τι έχει πληρωθεί, να δει τι έργο έχει γίνει, έχουν τους ανάλογους μηχανικούς και υπηρεσίες.
1: Έχει και εδώ.
0: Όχι μόνο την αρμοδιότητα και την υποχρέωση.
1: Ναι.
0: Είναι υποχρέωση της διαχειριστικής αρχής να ελέγξει το έργο.
1: Εσείς πότε στείλατε στη διαχειριστική αρχή το φάκελο?
0: Την περασμένη εβδομάδα. Mm.
1: Έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας? Έχετε... Γιατί το θέμα τώρα έχει,
0: όχι,
1: περάσει στα χέρια της διαχειριστικής αρχής. Αυτή θα κάνει τους ελέγχους, να ξέρετε.
0: Έτσι. Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν γνωρίζετε αν έχουν, αν έχει στείλει, ας πούμε, έχει και εδώ βέβαια δύο υπαλλήλους για να πάνε, ναι, να ελέγξουν το έργο, δεν το ξέρετε?
0: Όχι, δεν το ξέρω, όπως δεν έχουμε στα χέρια μας και τον έλεγχο που είχε διαταχθεί από τη διαχειριστική αρχή στα μέσα Ιουνίου του 26,
1: mm-hmm,
0: είχε διαταχθεί ένας έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή, δεν,
1: ναι,
0: ξέρουμε αν τελικά έγινε ο έλεγχος, δεν ξέρουμε αν έγινε τα αποτελέσματα του ελέγχου,
1: ναι,
0: και δεν γνωρίζουμε κάτι πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Που θεωρώ παρόλο που ήταν Σαββατοκύριακο, θα πρέπει οι υπηρεσίες να έχουν κινηθεί και να μας ενημερώσουν ή πιθανόν να το κάνουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, περιμένουμε.
1: Εσείς τα επόμενα βήματα.
0: Έχουμε εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Και πιστεύω θα διελευκαθεί όλη η υπόθεση.
1: Εσείς θα κάνετε κάποιες και άλλες ενέργειες, τη συζητάτε με το επιτελείο σας και με τους νομικούς σας συμβούλους.
0: Και βέβαια
1: στην αποκεντρωμένη έχετε στείλει
0: να λέω, το φάκελο. Η αγωνία μας και τα πιστεύω μας και τα θέλω μας είναι να τελειώσει το συγκεκριμένο έργο, διότι θα λύσει το πρόβλημα υδροδότησης σε όλη την ορεινή Ζάκυνθο, διότι αν εσείς και εγώ αγοράζουμε ένα βιτίο νερό 100 ευρώ, λέω μια τυχαία τιμή, στα ορεινά λόγω απόστασης, λόγω, για πολλούς λόγους, και καλά κάνω και δεν κατηγορώ κανέναν, το ξεκαθαρίζω, η μεταφορά ενός βιτίου νερού στοιχίζει 200 ευρώ, λέω περίπου.
1: Πάντως, λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, είναι δύσκολα τα πράγματα, ξέρετε, γιατί ένα έργο που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει, στα χαρτιά έχει λήξει τώρα, και έχει λήξει και η άδεια τομής. Πώς θα ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες? Είναι λίγο μπέρδεμα.
0: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Στασινόπουλο και τη Δημοτική Αρχή.
1: Θα απαντήσει, λέει, τις επόμενες ημέρες.
0: Έβαλαν ένα μανιφέστο χωρίς καμία απάντηση για το έργο, χωρίς κανένα πρόβλημα, να απαντούν σε κάποιο πρόβλημα, χωρίς καμία δέσμευση. Είπανε ότι το έργο θα τελειώσει σε 15 μέρες. Αν είναι δυνατόν ένα δύσκολο έργο, γιατί είναι δύσκολο έργο που δεν έχει τελειώσει 3-4 χρόνια με πλούσια χρηματοδότηση, να τελειώσει τώρα σε 15 μέρες χωρίς χρηματοδότηση. Το έργο αυτό, λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι που γίνομαι μάντης κακών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσει, διότι δεν υπάρχουν πλέον χρήματα. Πού είναι τα χρήματα? Πού είναι το 1 εκατομμύριο, οι 900.000 που πληρώθηκαν τώρα τελευταία? Πού είναι? Γιατί
1: βέβαια,
0: αυτό είναι το...
1: από τη Δημοτική Αρχή λένε, γιατί εγώ που είχα μια με κάποια πρόσωπα της Δημοτικής Αρχής, λένε ότι το ποσό που υπολείπεται δεν είναι 30.000 τόσο, αλλά είναι περισσότερο, είναι πάνω από 200.000.
0: Μου το είπε και εμένα ένας υπηρεσιακός παράγοντας, κάνουν όμως λάθος το ποσό που υπολείπεται, διότι και τα πρόβλημα έχουν πληρωθεί. Και να σας πω και το τραγικό της υπόθεσης. Το έργο είχε περίπου 23.000 για την αρχαιολογία. Έχει πληρωθεί ένα ποσό, περίπου το μισό, στην αρχαιολογική υπηρεσία. Τα υπόλοιπα έχουν δοθεί και αυτά στον εργολάβο. Το ποσό που ήταν προγραμματισμένο για την αρχαιολογική υπηρεσία έχει πάει στον εργολάβο. Με την προηγούμενη μελέτη θα υπολοιπόταν ένα ποσό με τα σημερινά δεδομένα. Όμως με την τελευταία ένταξη του έργου, με την τελευταία γέφυρα που έγινε, το ποσό, όλο το ποσό είναι 1.550.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς μένει και περιμένουμε και τις απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή και να δούμε τι θα κάνει και η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. Και να σας πω την αλήθεια μου, θα προσπαθήσω να καλέσω και τον κύριο Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη, για να μας δώσει και αυτός τις απαντήσεις.
0: Περιμένω και εγώ με αγωνία τις απαντήσεις και τις ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής, καθώς και την τοποθέτηση και την ενημέρωση από τον κύριο Περιφερειάρχη, από τον κύριο Τρεπεκλή, καθώς να πούμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και εκείνο που με ανησυχεί και τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα. Δεν βγήκε ένας άνθρωπος από τη Δημοτική Αρχή, ένας, να έχει το πολιτικό ανάστημα να πει: κύριε, έγινε λάθος. Κύριε, ναι, προχωράμε και λείπει το 10%. Γιατί δεν βγαίνουν να δώσουν εξηγήσεις στο ζακυθινό λαό μετά από μια τόση σοβαρή καταγγελία που κάναμε με τη συνέντευξη τύπου και που συνεχίζουμε να ενημερώνουμε τον ζακεθινό λαό. Να προσθέσω και κάτι άλλο, κυρία Ποταμίτη, αν έχω δύο λεπτά χρόνο.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Επειδή ακούστηκαν κάποιες φωνές ότι δεν σεβαστήκαμε κάποιους ανθρώπους που μας στήριξαν και μας ψήφισαν, κανένας δεν γνωρίζει ποιος ψηφίζει ποιον. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι κάποιοι άνθρωποι, βεβαίως και πολλοί άνθρωποι μας στήριξαν, ένα μεγάλο ποσοστό την πρώτη Κυριακή και το 50% τη δεύτερη Κυριακή. Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές με τον κύριο Στασινόπουλο. Mm-hmm. Όμως για μας τελειώσαν οι εκλογές. Δεν είναι δυνατόν για κάποιους ανθρώπους που στήριξαν τον συνδυασμό, που μπορεί να είναι δύο, ένας, τρεις, πέντε, που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, mm-hmm. εμείς να κοροϊδέψουμε 40.000 ζακεθινούς και να κουκουλώσουμε ένα σκάνδαλο πάρα πολύ μεγάλο.
1: Mm-hmm.
0: Είμαστε... δεν το συζητάμε. Και να προσθέσω mm-hmm. ότι...
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Σας ακούω.
0: Να πω ότι εμείς στη δύναμη ελπίδας συνεργάτες, ακόμα και ψηφοφόρους, οι οποίοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα τέτοιου μεγέθους, δεν θέλουμε ούτε να μας ψηφίζουν ούτε να συνεργάζονται μαζί μας. Εγώ, κυρία Ποταμίτη, θα το πω και από δημοσίως και στον αέρα, αν ήθελα να γίνω δήμαρχος και να έχω στο ψηφοδέλτιό μου ανθρώπους που έχουν εμπλακεί παλαιότερα και εξακολουθούν να εμπλέκονται σε σκάνδαλα και να ταλαιπωρούν και να καταδυναστεύουν το ζακεθινό λαό, δεν θέλω να γίνω ποτέ δήμαρχος. Θέλω να γίνω δήμαρχος με έντιμους ανθρώπους, με ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν, που θέλουν να προσφέρουν τη ζακεθινή κοινωνία. Με ανθρώπους που θέλουν να γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι ή στελέχοι μιας δημοτικής αρχής για να λύσουν τα δικά τους προσωπικά προβλήματα, εγώ δεν συνεργάστηκα ούτε θα συνεργαστούν στο μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Τελεία και παύλα. Είναι ξεκάθαρο. Και από εκεί και πέρα ας αποφασίσουν οι ζακεθινοί ποιο θέλουν δήμαρχο, ποιο θέλει να κάνει έργο και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Εμείς για τα 2,5 χρόνια που μένουν θα δουλέψουμε, θα αναδείξουμε και θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε και να λύσουμε όσα περισσότερα προβλήματα ταλανίζουν το νησί μας.
1: Μάλιστα. Έχετε κάτι τελευταίο και να κλείσουμε. Έχετε εντοπίσει και σε άλλα έτσι έργα κάποιες οικονομικές ατασταλίες?
0: Τώρα δεν μπορώ να αποκαλύψω και όλα τα χαρτιά μου και βεβαίως υπάρχουν. Και βεβαίως υπάρχουν και βεβαίως θα τα αναδείξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα χαριστούμε σε κανένα. Εμείς δουλεύουμε για το κοινό συμφέρον. Δουλεύουμε για τους 40.000 ζακεθινούς που η καθημερινότητά τους έχει γίνει μαρτύριο, για τους 40.000 ζακεθινούς που τα σκουπίδια τα βλέπουν κάθε μέρα στους δρόμους, για τους 40.000 ζακεθινούς που παρακαλάνε για μια σταγόνα νερό, χωρίς να κάνω μια παρένθεση, να θέλω να απαξιώσω το έργο της ΔΕΙΑΝ, γιατί γίνεται μια προσπάθεια να γίνει κάποιο έργο, όμως η ΔΕΙΑΝ έχει εγκλωβιστεί τη γενικότερη πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η θέση μας, για αυτή θα παλέψουμε και δεν, ξέρετε, δεν μας κρατάει κανένας. Είμαστε ξεκάθαροι στη θέση μας, δεν έχουμε υποχρέωση σε κανένα μεγαλοεπιχειρηματία ή μεγαλοσυμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο. Παλεύουμε για να λυθούν τα προβλήματα των ζακεθινών οικοκυριών, των ανθρώπων του μόχθου και της ταλαιπωρίας που από το υστέρημά τους πληρώνουν διπλάσια τέλη παρεπιδημούντων, πληρώνουν διπλάσια τέλη ίδρυυσης και καμιά φορά και 300% και πολλά άλλα τέτοια προβλήματα.
1: Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαίνεται ότι το θέμα αυτό θα απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι σήμερα θα υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Αυτές τις πληροφορίες έχω και εγώ. Λοιπόν, Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθεια!
6: Ναι, έχεις την πως είσαι!
4: Άσε μαζέ, νουμπά!
5: Πως είσαι έτσι, ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον Περιφερειακό Σύμβουλο, κύριο Παναγιώτη Σοφό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοφέ, από τον Πρίσμα 92.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τα λέγατε εσείς, τα ξαναλέγατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τα έλεγε και ο κύριος Κλάδης εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν σας άκουγε κανένας. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Έτσι είναι και χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτέλους μετά από τόσα χρόνια ξύπνησαν και άλλοι και άλλες παρατάξεις και ασχολούνται με το θέμα.
0: Λοιπόν, πείτε μας τώρα. Πόσο καιρό, εσείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε και μια έτσι συζήτηση χτες. Πότε ήταν η τελευταία φορά που αναφέρατε το θέμα στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή?
1: Καταρχήν είναι 34 του 26.
0: Του 26.
1: Έγινε απολογισμός της διοίκησης της Περιφέρειας για το 2025 και εκεί δράξαμε την ευκαιρία και βάλαμε και αυτό το θέμα. Την εγκατάλειψη του έργου του αγωγού Άγια Μαρίνα Άγιος Λέοντας. Mm-hmm. Και βεβαίως η απάντηση άγνοια.
0: Ναι.
1: Αφού επιμέναμε και ρωτούσε ο Περιφερειάρχης περί τίνους πρόκειται, σε τέλος μας λέει τι θέλετε, μήπως θέλετε να κάνουμε καταλογισμό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας υποδείξω τι θα κάνετε. Το γεγονός είναι ότι το έργο είχε καταληφθεί στην τύχη του, στη μοίρα του εδώ και 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όπως το γνωρίζετε, όπως το γνωρίζει ο Λιζάκηθο, ναι. Έχουν ανοίξει τα χαντάκια, έχουν πετάξει τις σωλήνες, δεν πατεί άνθρωπος εκεί εδώ και 2 χρόνια.
0: Λοιπόν, εσείς από ποιο χωριό είστε? Εγώ γνωρίζω, αλλά για να ακούσουν και οι ακροατές.
1: Ναι, είμαι από τον Άγιο Λέοντα, λοιπόν, και να σας θυμίσω.
0: Που σημαίνει ότι πάτε συνέχεια, εκεί βλέπετε πώς είναι.
1: Ναι, να σας θυμίσω λοιπόν ότι, μια και το θέτετε, ότι το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΕΣΦΑ από το 2017.
0: Ναι, το γνωρίζω. Ήταν ο κύριος Γαλιατσάτος τότε περιφερειακός.
1: Μπράβο, και αφού δεν προχωρούσε με τον κύριο Αρετάκη, δεν προχωρούσε, αφού είχε γίνει σύμβαση με το Δήμο, είχε αναλάβει ο Δήμος την υλοποίησή του, οι χωριανοί, με αφορμή το κόψιμο του νερού για αρκετές μέρες στο χωριό μας, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε κινητοποίηση. Μαζέψαμε περίπου 300 υπογραφές.
0: Ναι.
1: Με το υπόμνημά μας το κοινοποιήσαμε στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στο Βουλευτή, στη
0: Βουλή. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε?
1: Αυτό έγινε το 22.
0: Το 22, μάλιστα.
1: Στη 22, μάλιστα, τον Ιούνιο συνήλθε Περιφερειακό Συμβούλιο στη Ζάκηθο και τέθηκε από τη Λαϊκή Συσπήρωση το θέμα με αφορμή το υπόμνημα των κατοίκων του χωριού.
0: Μάλιστα.
1: Αναγκάστηκε ο Δήμαρχος τότε να δεσμευτεί, τον φώναξε η κυρία Περιφερειάρχη,
0: τον Δήμαρχο,
1: τον κύριο Αρετάκη, αναγκάστηκε να δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει.
0: Mm.
1: Προχώρησε λοιπόν το έργο, φτιάχτηκαν ορισμένα πράγματα, ανοίχτηκαν ορισμένα χαντάκια και έκτοτε αγρονιγόρασαν. Και τώρα διαπιστώνουμε από ό,τι είδατε κι εσείς και όλοι Ζάκηθο βλέπει, ότι τα λεφτά φαγώθηκαν, τα λεφτά κόπηκαν, τα εντάλματα πληρωμής, αλλά το έργο έμεινε εκεί.
0: Ναι. Και για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Σοφέ, το επί δημαρχίας του κυρίου Αρετάκη, 31 Δεκάτου του 22, μετά τη δική σας κινητοποίηση, έτσι,
1: ναι.
0: Τον Ιούνιο, δεν είπατε εσείς ότι...
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πληρώθηκε 100.000 ευρώ μία προκαταβολή, 2 Δευτέρου του 23, 154.000 περίπου και 789,93 ευρώ ο δεύτερος λογαριασμός.
1: Μάλιστα.
0: 12 Εβδόμου του 2023, 51.351,41 ευρώ ο τρίτος λογαριασμός. Αυτά λοιπόν αφορούν τη δημαρχία του κυρίου Αρετάκη και αμέσως
1: Μάλιστα.
0: μετά... οι επόμενοι λογαριασμοί είναι από τον κύριο Στασινόπουλο. Δηλαδή να λέμε ότι το έργο ξεκίνησε επί κυρίου Αρετάκη και υπάρχει και ο πρώτος λογαριασμός που πληρώθηκε μετά τις δικές σας έτσι κινητοποιήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εσείς τώρα που περνάτε από εκεί, πόσα χρόνια έχετε να δει να γίνεται?
1: 2 χρόνια έχουμε να δούμε άνθρωπο εκεί πέρα να ασχολείται με το έργο.
0: 2 χρόνια.
1: Εμείς έχουμε το θέσει το έργο κατ' επανάληψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον κύριο Κλάδη. Κατ' επανάληψη έχουμε αναφερθεί στο θέμα και κυρίως όταν μπαίνουν τα ζητήματα λογοδοσίας, είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας. Η απάντηση είναι από τη μεριά της Περιφέρειας ότι έχει αναλάβει ο Δήμος, εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Από τη μεριά της Περιφέρειας χλευάζουν τον ομιλητή από ότι. Υπόθηκε και στη συνέντευξη που ακούσατε προχθές. Δηλαδή, τώρα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο εδώ.
0: Παρακαλώ, ό,τι θέλετε.
1: Ότι τελικά είναι το ποιόν της εξουσίας τα τελευταία χρόνια. το ποιόν της εξουσίας που για, σε πανελλαδική κλίμακα ευκράζεται αυτή η αλαζονία και αυτός ο χλεβασμός του λαού και των άλλων δυνάμεων, τα ξέρουν όλα, προχωράνε τίποτα, με αποτέλεσμα να έχουμε τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, τα ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σκάνδαλα σε πανελλαδική κλίμακα. Ένα τέτοιο σκάνδαλο λοιπόν είναι και η συγκεκριμένη περίπτωση του αγωγού από την Άγια Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέωτα.
0: Ναι. Εσείς όσες φορές το είχατε θέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πήρατε ποτέ μία απάντηση ότι σε ένα μήνα, ξέρω εγώ, ή θα δούμε να το εξετάσουμε, να δούμε πού βρίσκεται
1: όχι,
0: το
1: όχι, καμία απάντηση. Η μόνιμη αποδόση είναι ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Και στις δικές μου αιτιάσεις και εκρήξεις πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μα είναι δυνατόν εσείς να υπογράφετε σύμβαση και να μην σας ενδιαφέρει που πάνε τα χρήματα?
0: Και τι σας τι
1: πάντα
0: απαντούσαν?
1: Πάντα μου απαντούσαν ότι δεν φταίμε εμείς. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν φταίνε αυτοί. Τι είναι αυτοί δηλαδή? Είναι όλοι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και ο βουλευτής και όλοι αυτοί οι κύριοι έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο του Αγγιθινού λαού μέσα από τις δομές του εκεί πέρα και κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα. Πώς να το πω αλλιώς δηλαδή. Και οχυρώνονται πίσω από ψεύτικες υποσχέσεις και λόγια και τελικά ας πούμε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Κοιτάξτε, ναι. 13 χωριά είναι στα ορεινά. 13 χωριά ναι. Περιμένουν να υδροδοτηθούν από το συγκεκριμένο αγωγό, να ενισχυθεί η υδροδότηση. Δεν φτάνει το νερό που έρχεται από το κερί. Στην Βολήμα δεν φτάνει. Στον Αελιό δεν φτάνει. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που είμαστε ικανοποιημένοι από την υδροδότηση. Δεν φτάνει σε αρκετά σπίτια που είναι σε ανεβασμένο υψόμετρο. Δεν φτάνει στα μαγαζιά που είναι στη Ρόξα και στο Λινιώνα. Δεν φτάνει στα σπίτια που είναι λίγο έξω από το χωριό. Δεν φτάνει δηλαδή ελάχιστο. Προσδοκούσαμε ότι αυτό το έργο θα ενισχύσει την υδροδότηση και του Άγιο Λέοντα και της περιοχής και κυρίως να υδροδοτήσει τα χωριά, τη Λούχα και το Γύρι που δεν έχουν νερό ενέ τη 2026. Mm. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη και όταν μιλάμε για τουρισμό και όταν μιλάμε για επιτεύγματα της οικονομίας κτλ.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς έχουμε τη γνώμη ότι είναι επιλογές συγκεκριμένες. Την ορεινή Ζάκηθο την έχουν την πίσω αυλή. Γιατί τα τελευταία χρόνια, κοιτάξτε κυρία Ποταμίτη μου, τα τελευταία χρόνια σπρώχνουν προς τα βουνά ό,τι ενοχλεί.
0: Τι εννοείτε,
1: μπράβο, τις ανεμογεννήτριες στα βουνά, τα σκουπίδια στα βουνά. Πρόσφατα ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αδειοδότηση για επιχείρηση παραγωγής μπετών σε περιοχή Νατούρα των Βραχιώνα. Ανακάλυψαν το Βραχιώνα τώρα τελευταία, όχι για να τον αξιοποιήσουν σαν φυσικό κάλος και σαν περιοχή Natura, αλλά για να μεταφέρουν τη βρωμιά στο Βραχιώνα. Να μεταφέρουν τις ανεμογεννήτριες, να μεταφέρουν τα σκουπίδια, να μεταφέρουν και τώρα τελευταία τον πετό να φτιάχνεται και στο Βραχιώνα.
0: Σε ποιο Περιφερειακό Συμβούλιο ήρθε αυτό?
1: Στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο. Mm-hmm. Συμβούλιο. Δεν θυμάμαι η ημερομηνία ακριβώς, τον Αύγουστο. Mm-hmm. Αρχές Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει επιλογή και τη στιγμή που τα βουνά, που ένα βασικό εισόδημα των ορεινών είναι η χτινοτροφία. Δεν υπάρχει σφαγείο. Το έχουν κλείσει το σφαγείο από το 12, έχουν περάσει 15 χρόνια και δεν ασχολείται κανένας να φτιάξουν σφαγείο. Με κάποια ψεύτικα επιχειρήματα κλείσαν το σφαγείο εκεί που ήταν το παλιό και τώρα τάχα μου ψάχνουν για οικόπεδα. Αν είναι δυνατόν. Βρίσκουν οικόπεδα ξενοδόχοι, βρίσκουν οικόπεδα για τις ανεμογεννήτριες, βρίσκουν οικόπεδα ο καθένας και δεν βρίσκουν οικόπεδο να φτιάξουν το σφαγείο. Τη στιγμή που είναι γνωστό ότι υπάρχουν και δημοτικά οικόπεδα και στην περιοχή δημοτική ενότητα κυλιωμένου υπάρχει οικόπεδο και παντού υπάρχουν οικόπεδα ελεύθερα να φτιάξουν το σφαγείο, αλλά είναι επιλογή τους. Δεν θέλουν.
0: Εγώ είχα μείνει με την εντύπωση ότι είχε βρεθεί κάποιο οικόπεδο στα ορεινά.
1: Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Εκείνο μέσα στο κυλιωμένο, δεν λέτε εσείς, κάπου εκεί δεν είχε βρεθεί.
1: Το οικόπεδο εκείνο που συζητούσαν είναι στην περιοχή της Λούχας.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βρήκανε διάφορα τάχα μου προσχήματα και προσχώματα ότι δεν τούτο τ' άλλο, ότι είναι χρεωμένος ο ιδιοκτήτης και τούτα τ' άλλα, πάει και αυτό. Mm-hmm. Στην ουσία είναι επιλογή τους. Κοιτάξτε, είναι η πίσω αυγή, να το ξαναπώ. Τα ορεινά της Ζακύνθου, τα 13 χωριά, η πίσω αυγή της Ζακύνθου. Έχουν κόψει τη συγκοινωνία. Τρεις φορές την εβδομάδα και πρέπει να κάνεις τον κύκλο για να φτάσεις στον Άγιο Λέοντα με τη συγκοινωνία του ΧΤΕΛ. Θα πρέπει να μπεις στο ΧΤΕΛ, να φτάσεις στη Βολήμα και είναι 30 χιλιόμετρα και μετά να κάνεις άλλα 25 χιλιόμετρα από τη Βολήμα να φτάσεις στον Άγιο Λέοντα. Τρεις φορές την εβδομάδα. Πώς θα πάνε οι άνθρωποι να αξιοπαθούνται σε αυτοί που δεν μπορούν να οδηγήσουν στην πόλη? Πώς θα κατέβουνε? Μπορεί να μου εξηγήσετε. Δεύτερο, Έχουν κλείσει τα δημοτικά σχολεία. Δύο δημοτικά σχολεία. Ένα στη Βολήμα και ένα στο Αγιολέντα. Όλα τα άλλα τα κλείσανε. Με διάφορα προσχήματα και δικαιολογίες. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα έργο υποδομής τα τελευταία χρόνια. Ασχολούνται μόνο με το ναυάγιο. Εντάξει, φίλε μου, το ναυάγιο. Αλλά είναι αυτό που θα δώσει ψωμί στους αγρότες, είναι αυτό που θα κρατήσει την νεολαία, είναι αυτό που θα στηρίξει τον ζακηθινό λαό. Το μόνο το ναυάγιο εκείνο που μας απασχολεί. Και δώσει μελέτες και εκατομμύρια για το ναυάγιο. Και τελική ανάλυση πώς θα φτάσουν στο ναυάγιο ακόμα και οι τουρίστες όταν ο υπαρχιακός δρόμος είναι σε άθλια κατάσταση. Όταν λείπουν αγροτικοί δρόμοι, όταν λείπουν αντιπυρεβεστικές ζώνες, όταν μια σειρά ελλείψεις υπάρχουν στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα και πώς αντιμετωπίζουν το ζακηθινό λαό. Μάλιστα. Χλεβασμός και αλαζονία. Αυτή είναι η συμπεριφορά της σημερινής διοίκησης και του βουλευτή του συγκεκριμένου που είναι εκλεγμένος στη Δάκη του δεύτερη τετραετία. Δεν ασχολούνται με τα προβλήματα των κατοίκων, δεν ασχολούνται με τους ζακηθινούς. Με τα μεγάλα συμφέροντα βεβαίως ασχολούνται. Πρόσφατα πέρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο μελέτη για επέκταση του μεγάλου ξενοδοχείου στον πλάνο επέκταση της προβλήτας. Άκουσον. Δηλαδή ιδιωτική προβλήτα το ξενοδοχείο. Την άλλη ήρθε επέκταση της αγιαλίτιδας ζώνη για να μπορεί να φτιάξει ο άλλος μεγαλοξενοδόχος μεγαλοξενοδοχείου. Εκεί τρέχουν τους σκοτωμού με χιλιόμετρα προκειμένου να προλάβουν τις μελέτες, να βγάλουν άδειες. Και να σας πω παραθετικά ότι στην περίπτωση του Βραχιώνα που μιλάμε τώρα για την παραγωγή του μπετών,
0: εκεί σε ποιο σημείο ήταν ακριβώς θα γίνει αυτή η επιχείρηση, σε ποιο σημείο του Βραχιώνα?
1: Μεταξύ Λούχα και Γύρη. Και επειδή λοιπόν είναι σε περιοχή Natura, κάνουν ό,τι μπορούν τώρα. Έχει δεύτερη φορά που αναβάλλεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ψάχνουν τρύπες να τροποποιήσουν την περιοχή Natura, να το βγάλουν ότι είναι έξω από την περιοχή Natura.
0: Είναι μέσα στο δάσος.
1: Μέχρι τώρα είναι σε περιοχή Natura. Έτσι λένε τα χαρτιά.
0: Ναι.
1: Και αναγκάζονται οι υπηρεσίες να το γυρίσουν πίσω. Και τώρα έχουν βρει έναν τρόπο, προσπαθούν να το βγάλουν, γιατί κάνουν λάθος, λέει. Τάχα μου ότι κάνουν λάθος, να του βγάλουν από την περιοχή Natura, να πούνε ότι, ξέρετε, είναι ελεύθερο. Και όταν θέτουμε το ζήτημα, κύριε, προχτές, πριν 6 μήνες, οι βιοτέχνες της Αγκίθου κάνουν κινητοποίηση στην περιφέρεια και διεκδικούσαν να φτιαχτεί βιοτεχνική, βιομηχανικό πάρκο, να μπορούν να έχουν τα μαγαζιά τους. Αγρόνιγορασαν όλοι. Να οριοθετήσουν πού θα υπάρχουν οι οκλούσες βιομηχανίες. Γιατί ξαφνικά ένα πρωί σηκώθηκε ένας κάτοικος και λέει: με ενοχλεί το συνεργείο αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Γιατί σε ενοχλεί, κυρία μου? Γιατί δεν είναι, εδώ πέρα είναι, δεν είναι βιοτεχνικό πάρκο.
0: Ναι.
1: Και είναι αμοιβός κατοικίας και δεν πρέπει να υπάρχει. Πού θα πάνε τα συνεργεία της Αγκίθου? Πού θα πάνε οκλούσες βιομηχανίες? Όπου θέλει ο καθένας. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, βέβαια, εσείς θα πάτε εντελώς διαφορετικά, γιατί το θέμα εδώ του αγωγού έχει πάρει διαστάσεις. Έτσι δεν είναι? Θα βγάλει κάποια ανακοίνωση και η λαϊκή συσπήρωση της περικυρία Μπαλού της, από την περιφέρεια?
1: Βεβαίως, η ανακοίνωση θα βγάλουμε. Το ουσιαστικό είναι εμείς θα απευθυνθούμε στο λαό, να κινητοποιήσουμε το λαό. Καλά είναι τα χαρτιά, αλλά άμα δεν πάρει ο κόσμος χαμπάρι ότι τον δουλεύουνε, ότι τον κοροϊδεύουνε, μοναχά του χτυπάνε την πλάτη παραμονές των εκλογών, του φέρνουνε να καταλάβετε, να σας θυμίσω από ποιο χωριό είστε, είπατε και εσείς.
0: Βολήμες.
1: Από τη Βολήμα. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι παραμονές των εκλογών βγαίνουν τα φορτηγά με πίσα και ρίχνουν στις μπασιές 5 φιαριές πίσα. Με πίσα λοιπόν εξαγοράζουν την ψήφο. Καταλάβατε. Αν λοιπόν δεν κατάλαβε ο κόσμος ότι είναι δική του ευθύνη να διεκδικήσει και να παλέψει το νερό, το μοναδικό στοιχείο ζωής και ύπαρξης των ανθρώπων, της οικονομίας, των οικογενειών μας, του νοικοκυριού μας. Αν δεν έχουμε νερό, πώς θα ζήσουμε? Πρέπει να το διεκδικήσουν λοιπόν και οι Λουχιώτες και οι Γυριώτες και οι Βολυμιάτες και οι Ξεχωριάτες και οι Κλειομνιάτες. Όλοι να βγουν στον δρόμο να διεκδικήσουν. Δεν καταλαβαίνουν αλλιώς.
0: Με την πίσα, κύριε Σοφέ, δεν πήρε κανένας. Αντίθετα, λειτουργεί αντίθετα, πιστέψτε με.
1: Τα ξέρω κι εγώ από χωριό, τα ξέρω πώς λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Τα ξέρω πώς λειτουργούν. Να ικανοποιήσουν την κομματική τους πελατεία. Αυτό κάνουν.
0: Λοιπόν.
1: Ένα φορτηγό πίσω σε κάθε χωριό για να ρίξουν στα μάτια. Μην πω καμία κουβέντα.
0: Λοιπόν, κύριε Σοφέ, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και με τη διάθεσή σας.
0: Για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε, μάθαμε και κάποιες έτσι παραπάνω λεπτομέρειες. Και τώρα, αν μη τι άλλο, περιμένουμε και την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γνωρίζετε αν έχει...
1: δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα.
0: Δεν έχει προσδιοριστεί.
1: Όχι, ναι. Όχι.
0: Λοιπόν, να είστε
1: και
0: βεβαίως, καλά.
1: Και εμείς θα το θέσουμε. Κοιτάξτε τώρα, μας έχουν περιορίσει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Α.
1: Δεν μπορούμε να θέσουμε θέματα. Έχουν αλλάξει τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβούλιου και πρέπει να γκρίνει η πλειοψηφία την ερώτηση που θα κάνουμε εμείς. Αν θέλει ο κύριος Περιφερειάρχης να συζητηθεί. Καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φήμωση και της αντίπαλης φωνής της αντιπολίτευσης μέσα στα όργανα της τοπικής διοίκησης και συνολικότερα του λέω φήμωση.
0: Ναι.
1: Έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα κανάλια εκεί, τα έχουν εκεί πέρα οι εφοπλιστές, τα έχουν οι κατέχοντες στον πλούτο της χώρας και ρίχνουν και σκοτάδι στο λαό. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σοφέ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακαπώνης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Πρίσμα.

0: λένε Λόλα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είμαστε ήδη στο τελευταίο ημίωρο. Να δούμε κάποιες ειδήσεις. Αφήνουμε τα τοπικά μας εδώ. Την τοπική μας επικαιρότητα αύριο πάλι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχετε ακούσει για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έπεσαν τελικά οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που αλλάζει την αεράμενα της χώρας. Ποιος μας πιάνει τώρα? Η ασπίδα του Αχιλλέα περνά από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά τις υπογραφές Ελλάδας και Ισραήλ στο Τελαβίβ με ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή στο 25%. Οι υπογραφές λοιπόν έπεσαν, η ασπίδα του Αχιλλέα περνά πλέον από τα χαρτιά στην πράξη. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν τις τελικές υπογραφές. Η τελική υπογραφή μπήκε σήμερα στο Τελ Αβίβ. Και αυτή πρόκειται για μια διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου. Έχετε ακούσει από τη μυθολογία την ασπίδα του Αχιλλέα που δεν μπορούσε κανένα βέλος να την τρυπήσει. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα έχουμε και εμείς εδώ. Ανοίγει επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Τις συμβάσεις υπέγραψε σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από ελληνικής πλευράς η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με επικεφαλής τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και από Ισραηλινής πλευράς η Διεύθυνση Αμυντικής Συνεργασίας. Είναι το αντίστοιχο Ισραηλινό όργανο με το ΕΛΚΑΚ με αρμοδιότητα στην έρευνα και στην ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι διαπραγματεύσεις διέρχεσαν 3 ολόκληρα χρόνια τεχνικών συζητήσεων, διαδοχικών εγκρίσεων. Η συμφωνία ενεργοποιείται πλέον και περνά στη φάση της υλοποίησης, ενώ η Ισραηλινή πλευρά θα προχωρήσει στις παραγγελίες.

Σταυρό, δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιαεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αποτελεί ταυτόχρονα ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμινας.

φρικτή είδηση είναι αυτή που με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε βάζο σε Airbnb στην Κυψέλη. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Σημάδια που εκτιμάται ότι ίσως προέρχονται από εγκληματική ενέργεια φέρεται να έχει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο, που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη. Κατά τις ίδιες πηγές, στο σώμα του βρέφους υπάρχουν σημάδια στην πλάτη που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές εάν σχετίζονται με το θάνατό του. Το άλλο το τραγικό είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες για τη 15χρονη που ζούσε μέσα στο διαμέρισμα ότι είναι έγκυος. Και τον 9χρονο από τα 2 αγόρια που ήταν στο διαμέρισμα αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Δηλαδή το ένα από τα 2 αγόρια που βρέθηκαν μέσα με την οικογένεια, τις οικογένειες μέσα στο διαμέρισμα. Όπως αναφέρουν δηλαδή οι αστυνομικές πηγές, μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα, ενώ το δεύτερο από τα 2 αγόρια ηλικίας 12 ετών βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπου γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους. Στο κτίριο συνελήφθη φυσικά ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα και γίνονται πάρα πολύ μεγάλες έρευνες για να διαπιστωθεί με ποιες συνθήκες ζούσαν. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόκειται για τοξικομανείς. Και μέσα παρέα με τον Έλληνα ζούσε και μία 38χρονη. Και αυτά τα 2 παιδάκια και το βρέφος που βρέθηκε σε βάζο μέσα στην βαλίτσα. Πάρα πολύ τραγικά όλα αυτά. Πολύ έτσι στενάχωρη και τραγική.

Πάμε να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις από τη σαρωτική πλημμύρα στο Grand Canyon. Ένας νεκρός και περίπου 15 αγνοούμενοι. Δεκάδες πεζοπόροι διασώθηκαν με ελικόπτερα. Τα ορμητικά νερά που ήρθαν έτσι από το πουθενά παρέσυραν γέφυρες και τεράστιους βράχους, ενώ προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο μοναδικό αγωγό ίδρυυσης που εξυπηρετεί επισκέπτες και κατοίκους εκεί της περιοχής. Η πλημμύρα, η ξαφνική αυτή πλημμύρα που έπληξε το Grand Canyon, ήταν ξαφνική, δεν την περίμενα. Σε εκείνη την περιοχή είχαν κατασκηνώσει πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι που είχαν πάει για Σαββατοκύριακο με τις οικογένειές τους. Ήταν ένα πάρα πολύ τουριστικό μέρος. Ήρθε ξαφνικά η πλημμύρα και πάρα πολλοί δεν παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά με βράχους, χώμα και άλλα φερτά υλικά και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και να διαφυλαχτούν. Να προφυλαχτούν. Η σωρός τώρα ενός άντρα 46 ετών εντοπίστηκε χτες το βράδυ. Οι αρχές και εκεί προσπαθούν να βοηθήσουν ό,τι μπορούν και αναζητούν τους 17 περίπου αγνοούμενους, ενώ προσπάθησαν περισσότεροι να απομακρύνουν την περιοχή με ελικόπτερα, γιατί δεν είχαν άλλο μέσο, παραπάνω από 60 ανθρώπους οι οποίοι ήταν σκαρφαλωμένοι στα βράχια δεξιά και αριστερά για να μην τους παρασύρει το κύμα αυτό. Καταστράφηκε λοιπόν και ο μοναδικός αγωγός ίδρευσης από αυτή την θεομηνία, και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά ξενοδοχεία και καταλήματα στην περιοχή που άδειασαν από τους επισκέπτες επειδή δεν έχουν πια νερό. Γι' αυτό σας λέω, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλές έτσι, πολλές ξαφνικές πλημμύρες σε αυτή την περίοδο. Η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προφυλάξουμε τον πλανήτη μας, να πιέσουμε δηλαδή τις κυβερνήσεις, τι να κάνουμε κι εμείς για να σταματήσουν η καταστροφή του πλανήτη μας, να μπει ένα τέλος μέχρι εδώ και των θαλασσών μας και τις παραλίες μας. Έχουμε, καταστρέφουμε σιγά σιγά, μπαζώνουμε τα πάντα, φτιάχνουμε ξενοδοχεία σε ορεινές περιοχές και μπαζώνουμε τα βράχια. Και εδώ στο νησί μας έχω πάρα πολλά παραδείγματα, ειδικά στη Βόρεια Ζάκυνθο. Φτιάχνω κάποιος μια βίλα, δωμάτια πάνω στη βόρεια πλευρά του νησιού. Δεν υπάρχουν παραλίες με άμμο, ούτε πάρα πολλές παραλίες, όσες είναι με βοτσαλάκι. Κάνει λοιπόν ο καθένας ό,τι θέλει, φτιάχνει μια βίλα για να την νοικιάσει, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ τη βραδιά, δεν έχει όμως πρόσβαση η βίλα στην παραλία. Τι κάνουμε, μπαζώνουμε εκεί, τσιμεντάρουμε τα βράχια, τα φυσικά βράχια, για να κάνουμε ωραία σκαλοπατάκια, να βάλουμε και τσιμπέντο για να έχει ο επισκέπτης και ο πελάτης μας χώρο να κάνει την ηλιοθεραπεία του. Και έτσι, αν πάρετε ένα σκάφος και κάνετε μία περιήγηση από το λιμάνι εδώ της πόλης μας και πάτε μέχρι πάνω εκεί, μέχρι τον Άγιο Νικόλα Βολυμπόν και το Κορίδι, θα δείτε πόσες παρανομίες υπάρχουν από εδώ και πάνω μέχρι εκείνη την περιοχή.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε τώρα λίγο εσωτερικές ειδήσεις. Όλα κινούνται στο ρυθμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουν κλειδώσει πάρα πολλά μέτρα από την κυβέρνηση. Γίνονται τελευταίες συσκέψεις για τις παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εστιάζοντας σε ένα πακέτο μέτρων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν ενισχύσεις σε συνταξιούχους, σε οικογένειες, σε αγρότες, σε ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα και την φορολογία. Τώρα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, ενώ δρομολογούνται μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αμήκεν πότε, και προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε τις επόμενες ημέρες εδώ τον αντιπρόεδρο του εδώ πέρα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, να δούμε τι περιμένουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Πρωθυπουργό. Σαφώς πρέπει να γίνει μία μείωση φορολογίας, γιατί η φορολογία στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, παράλληλα τώρα έχει ξεκινήσει και η εφαρμογή συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε 1.700 βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ ως μέτρο ανάσχεσης της ακρίβειας. Αυτό, κυρίες και κύριοι, πραγματικά θέλω να το δω. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτή η μείωση τιμών και ποια είναι αυτά τα σούπερ μάρκετ, ποιες είναι οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ τα οποία θα συμφωνήσουν με την κυβέρνηση για να κάνουν την μείωση τιμών, γιατί δεν θα ακολουθήσουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Τώρα, σχεδιάζει η κυβέρνηση και τη συνέχεια των χρηματοδοτήσεων μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, το οποίο διαθέτει πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις έως το 2032. Όλοι λοιπόν ασχολούνται, όλα τα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου ασχολούνται με τα μέτρα που θα εξαγγείλει από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός το Σάββατο το απόγευμα, αλλά και με το πρόγραμμα τετραετίας που θα ανακοινώσει, και αμέσως μετά τα αρμόδια υπουργεία θα κάνουν περισσότερη έτσι ανάλυση στα μέτρα. Τώρα, πραγματοποιείται διήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Είδαμε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Προσπαθούν να αναδείξουν το κυβερνητικό έργο στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί η κυβέρνηση εκεί έχει πρόβλημα στην Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας και εκεί είμαστε και κοντά στα σύνορα, και εκεί υπάρχουν τα άλλα τα κόμματα και του κυρίου Νατσιού και η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος έχουν πάρα πολύ υψηλά ποσοστά στην Βόρεια Ελλάδα, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός έκανε μία διήμερη περιοδία για να προετοιμάσει το έδαφος για μία ξεκάθαρα προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τα άλλα κόμματα βέβαια προετοιμάζονται για να δούμε τι θα αναγγείλουν και τι θα αναγγείλει και το ΠΑΣΟΚ εκεί. Και θα παρακολουθήσουμε και την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια ομιλία. Και τώρα λένε ότι από σήμερα θα τεθεί σε εφαρμογή η μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Ποια είναι αυτά τα είδη? Οι πάνες, τα είδη πρώτης ανάγκης που είναι τα βρεφικά γάλατα, οι πάνες, το γάλα που η τιμή του γάλατος ας πούμε και των γαλακτοκομικών έχει πάρει τον ανήφορο, και τα φρούτα και τα λαχανικά όλα είναι πάρα πολύ έτσι ακριβά. Λοιπόν, λίγες ημέρες έχουν μείνει, οι αγρότες ετοιμάζουν συλλαλητήριο, θα κατέβουν με τρακτέρ στην Θεσσαλονίκη στα εγγένεια της έκθεσης. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη έτσι
κινητοποίηση με τη συμμετοχή παραγωγών από τη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καρδίτσα, Σέρες, Γρεβενά, Πιερία, Ιμαθία και Πέλα, και η απόφαση ελήθησε σύσκεψη εκπροσώπων αγροτών που πραγματοποιήθηκε εχθές στα Κίμινα, εκεί στα Μάλγαρα. Ετοιμάζουν λοιπόν και οι αγρότες, θα γίνουν και πορεία και διαδηλώσεις. Ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες έτσι ημέρες. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο καύσωνος και η ξηρασία επηρεάζουν πάρα πολύ τις καλλιέργειες, και μάλιστα σύμφωνα με κάποιες έτσι έρευνες έως και 14% είναι προβλέψεις των αποδόσεων των αγροτικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Οι απώλειες λέει των καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ξηρασίες και καύσωνες έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, να δούμε και τι ενέργειες θα γίνουν σήμερα, εάν θα έχουμε εξελίξει. Περιμένουμε και την απάντηση του Δημάρχου, είπε ότι θα κάνει συνέντευξη τύπου, θα απαντήσει για όλα αυτά τα θέματα που έθεσε η δύναμη Ελπίδα σχετικά με τον αγωγό. Μπορεί να γίνει και αύριο, αυτό δεν ξέρουμε, περιμένουμε από το γραφείο τύπου του Δημάρχου κάποια ανακοίνωση. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. 8 η ώρα αύριο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και μετά εμείς. Γεια σας, καλό απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο βράδυ. Γεια σας.

Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην υγρή σου κοιλιά έχω άζεις φωτιά που με κάνει ζητιάνο. Πόρτα κλειστή και σημαίνει γελίδες σε φτάνω. Σαν απνέω γυμνώ σε θυμάμαι σκεφτώ σκεπωμένο μισός. Σαν είδη του κόσμου κρατά τη φυγή μου σε θέλω δική μου Στέλλα. Το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στείλει Στέλλα. Στα βουκάλια της μοίρας με ψάχνουν οι φίλοι Στέλλα.

Στη ζεστή σου φωλιά με τραβάς αστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με τη γλώσσα με παίρνεις, ματιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ και από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ και από λάθος μπορεί να σωθώ.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
1: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
0: Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
2: Κυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει.
3: Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει.
0: Κορίτσια, αγόρια, καρυδιές,
3: έλιες, πλατάνια και οξιές.
2: Κορμούς ποτίζει.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Παγκαπώνη.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μας, ένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χρίσμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Πακαπόρτη.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ένα μαγαζί. Σου τραγουδούσα τη σιωπή στο πιο κρυφό μας μέρος και χάζευα μια φωτεινή επιγραφή που έλεγε θα είμαστε μαζί απ' την αρχή.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα Μποντοπακαπών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μέτρα γανάποδα να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτίγα. Σαββατοκύριακα στη βόλτα με τα αμάξι. Με το ραδιόφωνο τραγούδαγες σιγά. Στα αποκριάτικα τα πάρτι γενεθλίων. Ήσουν ο Σούπερμαν κι εγώ μικρό ζωρό. Φωτογραφίες, μαγκαλιές πάνω στον τοίχο. Τρέχει ο χρόνος και γλιστράει.

συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου. Κι όλοι τριγύρω σου ξανά θα συστήσω.